που μυρίζουν ξυνήλα. Ο Λάτζης εκφραζόταν καλύτερα από τον Πέτερς. Πριν και μετά την Επανάσταση, έγραφε σατυρικούς στίχους και κομικά θεατρικά έργα στα λετωνικά. Έγραψε μια παροδία του Πάτερ Ημών που απευθυνόταν στον Τσάρο Νικόλαο Δεύτερο. Πάτερ Ημών, ο εν Πετρουπόλη, κατηραμένο το όνομά σου, καταργηθεί του η βασιλεία σου. Το 1912 δημοσίευσε το ποίημά του «Η καρδιά πονάει», αφιερωμένο στην αρχέγονη μάνα του τη Λετωνία. Η καριέρα του ως ανακριτή άρχισε στη Λαϊκή Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, Νικαβέντε, που τότε θα μπορούσε ακόμα να εκλειφθεί ως ένα φυσιολογικό κυβερνητικό υπουργείο. Το Μάιο του 1918, ο Λάτσης έφερε πολύ θεαματικά στο φως μια συνωμοσία μοναρχικών και πήρε προαγωγή στην Τσεκά, και το 1919 διακρίθηκε στο Κίεβο, όπου ο ανιψιός του, Παραπούτς, επίσης εργαζόταν ως τσεκίστας και ήταν διαβόητος επειδή έκλεβε τα χρήματα και κοσμήματα των θυμάτων. Ο Λάτσης και ο Πέτερς μηχανεύονταν περίπλοκες παγίδες. Για παράδειγμα, άνοιξαν στο Κίεβο ένα προξενείο της Βραζιλίας που πολλούσε βίζες έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών και στη συνέχεια συλλάμβαναν όλους τους επισκέπτες το όνομα της Τσεκά. Ο ίδιος ο Πέτερς παρίστανε τον Βραζιλιάνο πρόξενο. Όταν οι Λευκοί ανακατέλαβαν το Κίεβο, ανακάλυψαν περίπου 5.000 πτώματα, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία για την τύχη άλλων 7.000 κρατουμένων της Τσεκά. Ο Λάτσης έγινε ο απολογητής της Τσεκά. Την υπερασπιζόταν από τις επιπλήξεις της Λαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης και ίδρυσε μια εφημερίδα με το όνομα «Κόκκινο Σπαθί» για να δημοσιεύει στατιστικές εκτελέσεων, σαφώς υποτιμημένες, ταξινομημένες κατά φύλο, κοινωνική προέλευση και ημερομηνία. Δήλωσε: «Η Τσεκά δεν είναι απλώς ένα ανακριτικό όργανο. Είναι το όργανο μάχης του κόμματος του μέλλοντος. Εξολοθρεύει δίχως δίκη ή απομονώνει από την κοινωνία φυλακίζοντας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο λόγος της είναι νόμος. Η δουλειά της Τσεκά πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Όταν ανακρίνεται, μη ζητάτε υλικά στοιχεία ή απόδειξη για τα λόγια ή τις πράξεις του κατηγορουμένου εναντίον της σοβιετικής εξουσίας. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι σε ποια τάξη ανήκει, τι μόρφωση, ανατροφή, καταγωγή ή επάγγελμα έχει. Με βάση τις απαντήσεις θα αποφασίσετε τη μοίρα του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η έννοια και η ουσία της κόκκινης τρομοκρατίας. Δεν κρίνει τον εχθρό, τον χτυπάει. Δεν δείχνει ίκτο, αλλά αποτεφρώνει οποιονδήποτε σήκωσε όπλο από την άλλη πλευρά των οδοφραγμάτων και δεν μας είναι χρήσιμος. Αλλά δεν είναι μια γκυλοτίνα που κόβει κεφάλια κατ' εντολή κάποιου δικαστήριου. Εμείς, σαν τους Ισραηλίτες, πρέπει να χτίσουμε το βασίλειο του μέλλοντος κάτω από το μόνιμο φόβο μιας εχθρικής επίθεσης».

Τάτσις ισχυριζόταν ότι από το 1918 έως το 1920 εκτελέστηκαν μόνο 21.000 άτομα. Ωστόσο ανέφερε με ενθουσιασμό τις λεπτομέρειες. Την καταστολή της εξέγερσης των social επαναστατών στο Γιαροσλάβ τον Ιούλιο του 1918. Τον τουφεκισμό 57 επαναστατών επιτόπου και 350 μετά την παράδοση, αφού είχαν βομβαρδίσει την πόλη από αέρος και την είχαν ζώσει με τα πυρά του πυροβολικού από ένα τεθωρακισμένο τρένο. Αργότερα ο Λάτσις έγινε, όπως και ο Ντζερζίνσκι, ένας από τους κυρίαρχους της ρωσικής οικονομίας. Προσπαθούσε διαρκώς να διευρύνει τις εξουσίες της ΤΣΕΚΑ πέρα από την ασφάλεια. Στο φόρο τιμής που απέτησε στον Ντζερζίνσκι, δήλωσε: «Όποιος εμποδίζει έστω και από αμέλεια την άθεξη των αγωγικών δυνάμεων της χώρας, εκτίθεται σε κρίση και η κάποιη να έχει τη θυμάδα. Κάπως η αρχικότητα του ανώνεται, ο Λεμελέντρον, εκδότητες νοκτών, το έχει σκεφτεί».

σημειώσουμε και ένα σημαντικό γεγονός. Ένα χρόνο πριν τη σύλληψή του και ενώ εργαζόταν πάνω σε πτώματα προσφύγων που ήταν γεμάτα ψήρες, ο Άγιος προσβλήθηκε από παρασιτικό τύφο που προσέβαλε τους χόνδρους των πλευρικών τόξων. Η αρρώστια αυτή απετέλεσε την αφορμή για τη συγγραφή άρθρων με θέμα τη χειρουργική θεραπεία της νέκρωσης των πλευρικών τόξων. Και ενώ οι ερευνές του συνεχίζονταν εντατικά, έρχεται η σύλληψή του. Όμως ούτε οι ανακρίσεις, ούτε οι απειλές, ούτε τα μπουντρούμια, ούτε οι σκληρές συνθήκες της φυλακής θα ανακόψουν το επιστημονικό του έργο. Ο χρόνος της φυλακής δεν παρέμεινε ανεκμετάλλευτος. Ευτυχώς του επέτρεψαν να εργάζεται και έτσι ολοκλήρωσε τη συγγραφή του πρώτου τμήματος του περίφημου βιβλίου του «Δοκίμια χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων». Ο Άγιος στην αυτοβιογραφία του διηγείται πολύ σύντομα τα της σύλληψης. Ο Λυσίτσκιν, εκδίδοντας τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, μας δίνει πολύ περισσότερες και πολύτιμες πληροφορίες. Στις 9 Ιουλίου 1923, ο επίσκοπος Λουκάς γράφει ένα σημείωμα προς την διεύθυνση της μυστικής υπηρεσίας, ζητώντας να επιτρέψουν στα παιδιά να του δώσουν κάποια βιβλία και άλλα αντικείμενα για την επικείμενη εξορία. Στο σημείωμα ο Μαρτίνοφ γράφει «Επιτρέπω». Την ίδια μέρα, ο ανακριτής Μαρτίνοφ κάλεσε τον επίσκοπο Λουκά και τον ενημέρωσε για τη διαταγή με την οποία τον άφηναν ελεύθερο να ταξιδέψει στη Μόσχα με συγκεκριμένους όρους. Ο επίσκοπος Λουκάς με τον προθιερέα Μιχαήλ Ανδρέεφ υπογράφουν την επόμενη δήλωση.

9 Ιουλίου 1923. Δήλωση. Το 1923, στις 9 του Ιουλίου, εμείς, οι κάτωθοι υπογράφοντες, πολίτες Γιασενίτσκι Βόινο, επίσκοπος Λουκάς και ο προθιερέας Μιχαήλ Ανδρέεφ, υπογράφουμε την παρούσα δήλωση της GPU ότι υποχρεωνόμαστε από τη στιγμή της απελευθέρωσής μας να μην έχουμε ουδεμία συναναστροφή με τους λαϊκούς, αλλά ούτε και με τον κλήρο. Εγγυόμαστε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν έκτροπα σε σχέση με την άφιξη του επισκόπου Κόμπλοφ σε ό,τι έχει να κάνει με μας. Αύριο, δηλαδή στις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, δηλώνουμε ότι θα παρουσιαστούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Τασκένδης 20 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου, στη μονάδα άμεσης δράσης της GPU της Τασκένδης, για να αναχωρήσουμε για τη Μόσχα. Δηλώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν έκτροπα κατά την αναχώρησή μας. Υποσχόμαστε να μην καλέσουμε κανέναν για αποχαιρετισμό εκτός από την οικογένειά μας και υποσχόμαστε ότι η συγκεκριμένη αναχώρηση θα γίνει σε ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Κατά την άφιξη στη Μόσχα, από τον σταθμό κατευθείαν θα παρουσιαστούμε στην GPU Λουμπιάνκα, στο μυστικό τμήμα, για το οποίο υπογράφουμε. Για την παραβίαση της συγκεκριμένης δήλωσης θα λογοδοτήσουμε με όλη την απαιτούμενη αυστηρότητα του επαναστατικού νόμου. Επίσκοπος Λουκάς, προθιερέας Ανδρέεφ. Μετά την αναχώρηση των ιερέων Ανδρέεφ και του Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι στη Μόσχα στις 10 Ιουλίου του 1923, οι συνεργάτες της GPU απέστειλαν με συνοδό την ποινική υπόθεση υπαριθμών 152 για την κατηγορία των ιερέων Ανδρέεφ, Ουχτόμσκι και Γιασενίτσκι, παράβαση του ποινικού κώδικα. Η υπόθεση συνοδεύεται από το γράμμα από τις 10 Ιουλίου 1923 υπαριθμών 06520. Επισυνάπτεται σε αυτό η υπόθεση για την κατηγορία του Γιασενίτσκι Βόινο, επισκόπου Λουκά, του Μιχαήλ Ανδρέεφ, προθιερέα Εκκλησίας Σιδηροδρομικού Σταθμού Τασκένδης και εξόριστου επισκόπου Ανδρέα Ουχτόμσκι, σύμφωνα με την διάταξη του γραφείου ΤΑΔΕ. Ενημερώνουμε ότι ο επίσκοπος Λουκάς και ο προθιερέας Μιχαήλ Ανδρέεφ αναχώρησαν για τη Μόσχα.

και είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο τμήμα εκεί της GPU, επιτετραμένοι Γκόρντον και Μαρτίνοφ. Ο επίσκοπος Λουκάς αφήχθηκε στη Μόσχα στις 17 Ιουλίου 1923 και αμέσως παρουσιάστηκε στην GPU στη Λουμπιάνκα. Έμενε σε ιδιωτικό διαμέρισμα. Στις 20 Ιουλίου στη Μόσχα, στην εκκλησία της Αναλήψεως στα Κάντας, ο επίσκοπος Λουκάς τέλεσε λειτουργία μαζί με τον Πατριάρχη Τίχωνα. Μετά τη λειτουργία, ο Πατριάρχης Τίχων συζήτησε μαζί του και του εξήγησε τη στάση του, στην οποία αναφέρθηκε στην επιστολή της 15ης Ιουλίου 1923, όπου διαβεβαιώνει τη Σοβιετική κυβέρνηση για την πολιτική νομιμοφροσύνη του και εκφράζει τη λύπη του για την αντισοβιετική στάση που είχε αναπτύξει κάποτε στο παρελθόν, την οποία όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει ήδη αποποιηθεί το 1919. Στις 24 Ιουλίου 1923, κατά τη δεύτερη παρουσία μου στην GPU, με συνέλαβαν και με έστειλαν στη φυλακή της Μπουτίρκη, γράφει ο Άγιος Λουκάς στα απομνημονεύματά του. Ο συνοδός από την GPU της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, με μυστικό φάκελο, όπου υπήρχε η ποινική υπόθεση κατά των τριών ιερέων, αφήχθηκε στη Μόσχα με το ίδιο τρένο με τους κατηγορούμενους. Παρέδωσε το φάκελο στο μυστικό τμήμα της GPU την ίδια μέρα. Μια εβδομάδα χρειάστηκε η γραφειοκρατική μηχανή της μυστικής υπηρεσίας για να μελετήσει την υπόθεση, προετοιμασμένη από τους Γκόρντον και Μαρτίνοφ στην Τασκένδη. Ο αντιπρόεδρος GPU, Γένριχ Γιάκοντα, ο γνωστός Δήμιος, υπέγραψε το ένταλμα σύλληψης του Ασενέτσκι Βόινο Βαλεντίν Φρελίξοβιτς. Στο ένταλμα υπάρχουν δύο σφάλματα, στο επίθετο και στο πατρόνυμο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το λάθος στο πατρόνυμο Φρελίξοβιτς από την εβραϊκή λέξη φρέλιξ, που σημαίνει εβραϊκός χορός.

διοικητής του τμήματος άμεσης δράσης έδωσε εντολή στον διοικητή GPU ότι ο συλληφθής Ασενέτσκι ήταν ήρεμος την ώρα της σύλληψης και επί το παρόντος βρίσκεται στην κομμαντατούρα της GPU. Από την κομμαντατούρα μετέφεραν τον επίσκοπο Λουκά αρχικά στην εσωτερική φυλακή στην Λουμπιάνκα και κατόπιν στην Μπουτίρκη, πτέρυγα 17, κελί 79. Η ανάκριση εξελισσόταν αργά. Μέσα σε 2 εβδομάδες τον είχαν ανακρίνει μόνο 3 φορές. Του είχαν επιτρέψει να κάνει χρήση της βιβλιοθήκης της φυλακής. Το μοναδικό βιβλίο που είχε τραβήξει την προσοχή του επισκόπου Λουκά ήταν η βίβλος στα γερμανικά. Εάν στη φυλακή της Τασκένδης όλο τον ελεύθερο χρόνο του ο επίσκοπος Λουκάς τον εκμεταλλευόταν για να ολοκληρώσει το βιβλίο, στη φυλακή Μπουτίρκη δεν του το επέτρεψαν. Στις 14 Αυγούστου το 1923 γράφει αίτηση απευθυνόμενη στο διοικητή του μυστικού τμήματος GPU του Τσκόφ. Αίτηση: σε όλη μου τη ζωή εργαζόμουν με όλη την ένταση των δυνάμεών μου. Η πλήρης απουσία απασχόληση στη φυλακή είναι βασανιστική για μένα. Σας ζητώ να μου δώσετε τη δυνατότητα να θεραπεύω ασθενείς. Επίσκοπος Λουκάς.

Γκένριχ Γιάκοντα, ο σκληρός δήμιος. Ένα ακόμη όνομα, μία ακόμη γνωριμία για τον Άγιο Λουκά, Γκένριχ Γιάκοντα. Ίσως τότε να ήταν άγνωστος στον Άγιο, όπως και στον πολύ κόσμο. Στη δεκαετία του 30 θα λάμψει το άστρο του, όμως όχι για πολύ. Θεωρείται μια ασήμαντη προσωπικότητα, αλλά διακρινόταν για τη δουλοπρέπεια, τη διαφθορά, την απληστία, την αλαζονία και τη σκληρότητά του. Με τη βοήθεια του Τζερζίνσκι έφτασε στην κορυφή της Τσέκα. Ευθύνεται και αυτός για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι γνωστή η συμβολή του στην κατασκευή του Μπελομόρ Κανάλ. Η επιθυμία του Στάλιν ήταν να ενώσει τη Λευκή Θάλασσα με τη Βαλτική μέσω των λιμνών και των ποταμών. Ένα έργο φαραωνικού τύπου που στήχησε τη ζωή πολλών κρατούμενων και τελικά αποδείχθηκε άχρηστο. Οι κρατούμενοι με πρωτόγωνα μέσα άνοιξαν το κανάλι που είχε μήκος 224 χιλιόμετρα. Το κανάλι κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Γιάκοντα από πολιτικούς κρατούμενους, κουλάκους και κατάδικους. Ακόμη και οι μηχανικοί ήταν κρατούμενοι. Ο Γιάκοντα καμάρωνε για την ταχύτητα με την οποία είχε φτιαχτεί και για το χαμηλό κόστος, σε λιγότερο από 2 χρόνια στο 1/5 του προϋπολογισμού. Γεγονός που έδειξε στον Στάλιν τι μπορούσε να κάνει η μυστική υπηρεσία για την οικονομία. Η θνησιμότητα ξεπέρασε κατά πολύ τις 100.000. Κάπου 300.000 κρατούμενοι, υποσιτισμένοι, που το χειμώνα πάγωναν και το καλοκαίρι υπέφεραν από τις κνήπες, είχαν ανοίξει δρόμο μέσα από τους βάλτους και το γρανίτι. Πολλοί εκτελέστηκαν γιατί δεν δούλευαν πολύ καλά. Τους έβαζαν σε καρότσες, τους πήγαιναν στο δάσος και δεν επέστρεφαν. Επειδή δεν υπήρχε αρκετό ενισχυτικό σίδερο για το τσιμέντο, χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα οστά και κλαδιά δέντρων. Όλα για το τίποτε. Το κανάλι ήταν πολύ ρηχό για πλοία που μπορούσαν να αντέξουν στον Αρκτικό ωκεανό. Μόνο το μισό χρόνο δεν ήταν παγωμένο και εξάλλου ακολουθούσε την ίδια διαδρομή με ένα σιδηρόδρομο παντός καιρού προς το Μούρμανσκ και τον Αρχάγγελο. Προτού τελειώσει, είχε αρχίσει να καταραίει και από τότε ξαναχτίστηκε 2 φορές. Ο Γιάκοντα θεώρησε το κανάλι της Λευκής Θάλασσας προσωπικό του θρίαμβο. Ο ίδιος ο Στάλιν παραβρέθηκε στα εγκαίνια που έγιναν με φανφάρες και ακούστηκαν αηδιαστικά λόγια για το μεγάλο τιμονέρι αλλά και για τους κατάδικους που αναμορφώθηκαν μέσα από το έργο. Σήμερα υπάρχουν κάποια μνημεία για τα θύματα του εγχειρήματος που είχε άδοξο τέλος.

Αντώνη Κιόφ θα δώσει μια κλήση στον Σαλίν για ένα έω και για την εξόντωση της παλαιάς φρουράς. Στο έργο αυτό θα είχε άμεσο συνεργάτη τον Γιάκοντα. Η νομοθεσία σκληραίνει. Μπορούμε με σιγουριά να αναγνωρίσουμε την ανάμειξη του Στάλιν σε ένα διάταγμα της 7ης Απριλίου του 1935, με το οποίο όλες οι ποινές, συμπεριλαμβανομένες και της θανατικής, μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 12χρονα παιδιά. Αυτό αποτέλεσε πολύ αρνητική προπαγάνδα για τη Σοβιετική Ένωση στη Δύση. Οι Γάλλοι κομμουνιστές έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι με το σοσιαλισμό οι άνθρωποι ορίμαζαν τόσο γρήγορα. Την οικία των 12 αιών ήταν ήδη υπεύθυνοι. Οι δύο, τον Άρη Κσινίκαντε και ο Γιάκοντα, έγινε εγώ τεράστιο υπουργείο αρνία και φάγε Σνίκαντε. Το λέω το είχε. Η έσοδο τη Πέαρουα ρούξε λίλα. Όμω πάνω από το όπιστο άρχισε τόση. Είναι σαφέγγρι. Τη είχε το 27 ο Άρη είχε το μογικό κάτε. Η αθώση είχε την Ευρωγρήμο. Στη σιωπή του 1934. Πέσει πολλέ και σκληρέ ανακρίσει. Οι τελευταίες του στιγμές ήταν δραματικές. Έκλαιγε συνεχώς. Υπέφερε από δύσπνοια. Ένας τσεκίστας ανέφερε πως κάποια στιγμή ο Γιάκοντα αναφώνησε. Υπάρχει Θεός. Από τον Στάλιν άξιζα μόνο ευγνωμοσύνη. Αλλά παρεύειν τις εντολές του Θεού 10.000 φορές. Και αυτή είναι η τιμωρία μου. Τελευταία παράκλησή του στη δίκη ήταν να του χαρίσουν τη ζωή και να δουλέψει ως εργάτης σε ένα από τα κανάλια του.

εμείς όλους αυτούς. Εν όλη την υπόπη χαρά το γέντια διάντητα. Να χάζει την ανώγον, η χρονιά την όγια, η ανάστη πράξια, η χρονιά μας πρώτα του μέτους του, η ζωή του, ενεργά κοντά. Ο διοικητής της μυστικής αστυνομίας, ο οποίος είναι ορμής για την έκταση των στρατοπέδων, δίκα και εκτελεστεύχει νέος διδάμου. Αυτή τα υπηστεύτωση, λένε, φες, τι τόσο να, θα τα πω πώς, και το να με συγχωρήσουν.

συνεργάτες του Γιάκοντα και όλους τους συγγενείς. Όλοι είτε εκτελέστηκαν είτε καταδικάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία στο Γκουλάγκ. Η μητέρα του, όταν ανακοινώθηκε η σύλληψή της και όλης της οικογένειας, στράφηκε προς το άδειο διαμέρισμα και φώναξε δυνατά: «Καταραμένος να είναι». Πέρασε το κατόφλι και έκλεισε την πόρτα με δύναμη. Ο ήχος της πόρτας αντίχησε στις σκάλες, όπως η ηχό της μητρικής κατάρας. Επέζησε μόνο ο μικρός γιος του. Τον έστειλαν σε ορφανοτροφείο. Δύο γυναίκες τον λυπήθηκαν και του έδωσαν καινούριο όνομα.

Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω

0: Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνωδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. και αποκριθήσω με τη σονιδίδουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξας τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστες επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, απογάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με.

0: Η δήλωση στο λόγο σου ότι είκε συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσκύσαν οι καταδιώκοντες με νομίου του νόμου σου ακρίνησαν. Εγγύσαι και για ποιο είσαι αλήθεια. Κάρξε νόμου διόν πόδι σου νεοεθλίσσα. Είδε τα ρωσική του νόμου ακρίνησαν.

0: εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των δύο λόγους αυτού. Κι νυν και αγίσου σε όμως νεόμιν. Σε το πόρτο τίκο το δυστρία σου χείμα θεωτό και πανεγετωμένη. Ας με αντώνουμε στις σου.

Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών το δίνεις. Τύχησον εμάς, Αγίη σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών, βρούμε και οδηγούμε τα αντισωμένη συνενότητα σπίσεως και στην επίγνωση της πρωτισούτωσης, ότι ο γητουσί ίσως αιώνα νεώνα είναι. Κυλέσον ρε Ιησόν Κελίσον, δόκτε Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Ιησόν Σιγά-σιγά ο αριθμό φω

0: Σον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθώμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο.

0: ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός.

0: μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία εν μνήμη αυτών,
0: ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία εν μνήμη αυτών,
0: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία εν μνήμη αυτών,
0: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία εν μνήμη αυτών,
0: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία εν μνήμη αυτών,
0: είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου, το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιερα αποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο άρχοντας της πολιτείας που σε αυτήν ασκείτευε ο πολυφημισμένος Σαββάς Ποιμένας ήθελε οπωσδήποτε να ειδεί από κοντά το γέροντα. Αυτός όμως δεν το παραδεχόταν αυτό με κανένα τρόπο. Εσοφίστηκε τότε να πιάσει σαν κακούργο δήθεν το γιο της αδελφής του και να τον ρίξει στη φυλακή. Το έκαμε λοιπόν και είπε: «Αν δεν έλθει ο ίδιος ο γέροντας να με παρακαλέσει, δεν θα τον βγάλω ποτέ». Επήγε λοιπόν η αδελφή του να τον βρει και με κλάματα και με μυρολόγια εδερνόταν απ' έξω από το κελί του και τον παρακαλούσε να ελεηθεί και αυτήν και το παιδί της και να πάει στον άρχοντα. Ο γέροντας όμως δεν της έδινε καμιά απόκριση. Άρχισε τότε να τον βρίζει και του λέγε: «Εσύ δεν έχεις πλάχνο ανθρώπινο. Σίδερο λοιπόν είναι η καρδιά σου. Λυπήσουμε την άμυρη που δεν έχω άλλο παιδί». Και εκείνος έστειλε κάποιον να της είπε πως ο Ποιμένας παιδιά δεν έχει. Και τότε σε αυτή απελπίστηκε και έφυγε. Όταν το μάθε αυτό ο άρχοντας, παράγγειλε στο γέροντα πως αφού δεν θέλει να πάει, υποχωρεί σε αυτό. Ας του πέμψει όμως μια γραφή που να τον παρακαλεί να τον αφήσει και αμέσως θα το κάνει. Και ο γέροντας του απάντησε και του είπε: «Νόμους έχεις και κρίνε σύμφωνα με αυτούς. Και αν τον βρεις στην εξέταση που θα κάνεις πως φταίει, θανάτωσέ τον. Αν όμως βρεις πως είναι αθώος, πράξε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου».

Αγία Μελάνη εσύστησε στα Ιεροσόλυμα και προς το μέρος του όρους των Ελαιών ένα γυναικείο κοινόβιο με περισσότερες από 90 μοναχές. Και όρισεν ηγουμένησά του εκείνη που ξεχώριζε από όλες και για την αρετή της και για τη μορφωσή της. Και αυτή, ως προς μεν τη σειρά της και τη διακονία της μέσα στο κοινόβιο, επήρε την τάξη της υποτακτικής. Ως προς τη φιλανθρωπία όμως, εστάθηκε μητέρα τους, γιατί εφρόντιζε για τη συντήρησή τους και για το κάθε τι τους με τέτοια στοργή και με τέτοια ταπείνωση που δεν μπορεί κανείς να την υπεί με λόγια. Τους μιλούσε λοιπόν συχνά για την πειθαρχία και για την υπακοή και τους έλεγε πως αυτό είναι το κυριότερο στολίδι κάθε ανθρώπου και κάθε ιερωμένου και πως αυτή συγκρατεί και μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία την τάξη και την ευνομία. Ο βασιλιάς τους έλεγε πρέπει και να είναι και να λέγεται βασιλιάς και ο πολίτης και ο υπήκος να είναι και να λέγεται πολίτης. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε θα βασιλέψει η αναρχία και μαζί με τα ονόματα και με τις λέξεις θα συγχυστούν και θα ανακατωθούν και τα πράγματα. Και τους ανέφερε σαν παράδειγμα την παρακάτω ιστορία. Σε ένα μεγάλο γέροντα επήκε κάποτε κάποιος που ήθελε και ζητούσε να γίνει υποτακτικός του. Και ο γέροντας, που και σοφός ήταν και πολύπειρος, ήξερε πως από την αρχή που γνωρίζει κανείς κάποιον, πρέπει να δοκιμάζει τον χαρακτήρα του. Τον επρόσταξε λοιπόν να πάει και με όλη του τη δύναμη και με χέρια και με πόδια να κτυπήσει και να κλωτσίσει έναν ανδριάντα που ήταν εκεί κοντά στημένος. Επήγε λοιπόν αυτός και το έκανε. Και ο γέροντας τον ρώτησε «Πες μου, τι σου αντιμίλησε ο ανδριάντας την ώρα που τον κτυπούσες και τον κλωτσούσες» και αυτός του είπε «Τίποτε». «Πήγαινε λοιπόν», του λέει ο γέροντας, «και να το ξανακάνεις και να μην τον κτυπήσεις μονάχα, αλλά να λες και βρισιές την ώρα που θα τον κτυπάς και θα τον κλωτσάς». Το επανέλαβε λοιπόν αυτό τρεις φορές. Ο ανδριάντας όμως έμεινε βουβός και ασάλευτος. Και τότε του είπε ο γέροντας, «Αν μπορείς και εσύ να μένεις βουβός και ασάλευτος σαν το άγαλμα αυτό, όταν άλλοι θα τύχει να σε ερεθίζουν και να σε προσβάλλουν σαν μεθυσμένοι, τότε έλα και εσύ στη σύναξή μας και παραδέξου τη ζωή τη δική μας. Αλλιώτικα γύρνα στη δουλειά σου».

διαβάσει Ισαάκ. Ένας φίλος μωρός και ανόητος μοιάζει με ένα χρηματοκιβώτιο που είναι άδειο και μας είναι σε μια μας ανάγκη άχρηστο. Η φιλία όμως και η συναναστροφή μας με ένα φρόνιμο και συνετό φίλο είναι σαν μια δροσοπηγή που μας ξεδιψά και μας εφραίνει. Οι κακοί φίλοι είναι για την ψυχή μας αφανισμός και καλύτερό μας είναι να μένουμε μαζί με θηρία παρά με ανθρώπους κακόγνωμους και αδιάντροπους. Κάλιο του είναι να κλειστεί κανείς μέσα σε ένα γυναικονίτη και να γνέφει ρόκα παρά να κάνει συντροφιά με άνθρωπο φιλόνικο και ασυλλόγιστο και υβριστή. Και προτιμότερο είναι να κυσπλάει σου ένα γουρούνι παρά έναν άνθρωπο λέμαργο και κοιλιόδουλο. Γιατί είναι καλύτερο το χειροστάσι από ένα στόμα αχόρταγο και πανφάγου. Καλύτερα να κάθεσαι μαζί με λουβιασμένους παρά με ανθρώπους ψωροπερήφανους. Και έλεγε ακόμα πως για κάθε πράγμα πρέπει να νομίζει κανείς τον εαυτόν του πως έχει κάποια ανέλυψη και να ρωτά και άλλους και να μαθαίνει. Και αν το κάνει σε κάθε του περίσταση θα βρεθεί στο τέλος πως ήταν ένας σοφός.

γέροντας έλεγε: «Πρέπει να μοιάζουμε με τις καμήλες». Και όπως εκείνες σηκώνουν το φορτίο και ακολουθώντας η μία την άλλη βαδίζουν με ασφάλεια μέσα στην έρημο, έτσι και εμείς πρέπει να σηκώνουμε στη ράχη μας τις αμαρτίες μας και να ακολουθούμε πιστά αυτούς που ξέρουν να μας οδηγούν μέσα στην έρημο της ζωής προς το δρόμο του Θεού. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα και του είπε: «Το σώμα μου, Αβά μου, εμαράζωσε και εξασθένησε, και όμως τα πάθη μου δεν εξασθένησαν κι αυτά». Και του αποκρίθηκε ο γέροντας: «Τα πάθη μας μοιάζουν με κάποιες ρίζες αγκαθωτές και πολύκλωνες, και όπως ένας που θέλει να τις ξεριζώσει αυτές δεν το κάνει εύκολα, αλλά πρέπει να κοπιάσει και να αιματώσουν τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει από την καρδιά του τα πάθη πρέπει να κοπιάσει και να υδροκοπήσει πολύ και να την κάνει να αιματώσει».

φοβερή κακία η αμέλεια. Γι' αυτό πολύ σωστά την ονόμασε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής άθεων, γιατί κάνει τους ανθρώπους αθέους και έρνηση Χρίστους. Τώρα αγαπητέ, εξέτασε την καρδιά σου, μήπως έχεις ελαττώματα σαν του Πέτρου και ξεχνάς τον φωτισμό που σου εχάρισε ο Θεός με τις θείες γραφές, με τις οποίες γνωρίζεις την ψευτιά των ειδωνών της ζωής αυτής. Θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, αλλά με έναν τρόπο που ούτε στον Χριστό να ανήκεις, ούτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ζητάς έναν δρόμο που να μην είναι ούτε ευρύχωρος, ούτε στενός, ακολουθώντας τον Χριστό σαν τον Πέτρο, από μακριά, χωρίς να θεραπεύει τα πάθη σου. Και ο μεν Πέτρος νικήθηκε μια φορά, σι δε νικέσαι κάθε ημέρα. Μη κατακρίνεις τον Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου που με τα λόγια ομολογείς τον Θεό, στην πράξη όμως τον αρνείσαι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θεόν ομολογούς συνειδένε, τις δε έργεις αρνούνται. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου για τις τόσες φορές που έκαμες ψεύτικους όρκους, για το πείσμα σου και την υπερηφάνειά σου και την αυταρέσκειά σου. Αρνείσαι τον Χριστό όσες φορές ελπίζεις στη δύναμή σου, προσκυνάς σαν είδωλα τα χρήματά σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονόμασε ειδωλατρία την πλεονεξία. Και για να πω γενικότερα, ότι και αν μια βερόνα είναι εκείνο που προτιμάς αντίξω, αυτό είναι έτσι. Γιατί είπε ο Ιερός όμως, ότι είναι πλό που δύνατε της να αρνηθεί ο Χριστόν. Λοιπόν και εσύ αδελφέ, όπως έγινε μητή του Πέτρου τη μαρτία, να γίνεις μητή σου και στη μετάνοια. Επειδή είχαν συνήκητα, γι' αυτό γράφτηκαν τα σάλματα των Αγίων, για να μην και την μετάνοια τους. Των Αγίων τα ολιθήματα, δια των Αγίων γραφούν μανθάμε είναι και της τωρανής μητέ γέμφθα. Εκείνο μια φορά αρνηθεί τον Κύριο, αμετνόησε σε όλη τη ζωή. Χαρακτηρικά, ο Σλήμη μαθητή λέει, ότι όσες φορές ο Θεός Πέτρος ακούγε τον κοινό που εφούνε, θυμόταν την άρνηση που έκαμε και έπιε. Και συν, σφέση μάτης μάτυνα, ο Άγιος Ερνήμος λέει ότι, με φύγαν τα παΐ των Θεών οργιζόμενων, το δέδριον τον αγκάζει εις να ελεήσει. Και ο Θεός Χρυσόστομος λέει ότι, θέλω την προχή γίνεται καθώς εξάνθερος αέρα, και ύστερα από τα άγρια, είναι τέτοις ηχεία όσους καθαρός και εξαστέως. Όπως ο Πέτρος, ακούγοντας τον παιδινό ξύπνησε και αισθάνθηκε αμαρτή του, έτσι, ακούγοντας τον Κύριο που φωνάζει γρηγορείτε, ξύπνη πονέρια, έλα σε αίσθηση της αμαρτίας σου, εσάς σου άγρινος. Εκείνος που τα άποψη,

εκείνους με τη θερμή μετάνοιά του, πήρε την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Και εσύ, εάν μετανοείς με τέτοιο τρόπο, μπορείς να πάρεις την χάρη της υιοθεσίας που έχασες, να γίνεις πάλι Υιός του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας του.

Γνώριζε λοιπόν πως η αιτία όλων των σφαλμάτων σου είναι η αμέλειά σου και να ντραπείς μπροστά στον θείο σου διδάσκαλο. Πάρε απόφαση από τώρα και στο εξής να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με πολύ θερμότητα. Μάθε ότι η αμέλεια είναι πιο φοβερή και από την δύναμη του διαβόλου. Γι' αυτό παρεκάλεσε το Θεό να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου, που είναι εχθρός σου χειρότερος από τον διάβολο, όπως είναι γραμμένο. Ιδέα αμαρτάνοντες, πολέμη εισή της εαυτών ζωής.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, τον μεγάλο και φοβερό αριθμό των αμαρτημάτων μας, από τα οποία ένα μικρό μέρος θυμόμαστε και το πιο μεγάλο το ξεχνάμε. Για να μπορέσουμε να θυμηθούμε κάτι από τις αμαρτίες μας, έστω και συγκεχημένα, ας στοχαστούμε όλους τους τόπους που περάσαμε στη ζωή μας, όλες τις ηλικίες μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφήκαμε. Και τότε, τότε θα δούμε πόσο μακριά είναι η αλυσίδα των αμαρτιών που κάναμε. Το τέλος της μιας αμαρτίας ήταν η αρχή της άλλης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν αφήσαμε να περάσει μέρος της περασμένης μας ζωής, το οποίο να μην το εμολύναμε με τις απροσεξίες μας. Όλες μας τις αισθήσεις τις κάναμε πόρτες, από τις οποίες μπήκε ο θάνατος στην ψυχή μας, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας: «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων». Όλες τις εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής μας τις

Χρησιμοποιήσαμε σαν όργανα της αμαρτίας. Κάναμε όλα τα κακά. Δεν κάναμε μόνο εκείνα που δεν μπορούσαμε ή δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Ό,τι όμως κακό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Όλη τη θέληση που μας έδωσε ο Θεός για να επιθυμούμε το άκρο αγαθό που είναι ο ίδιος, την χρησιμοποιήσαμε για να αγκαλιάσουμε τα σιχαμερά πράγματα του κόσμου. Αποστραφήκαμε τον τέλειο Θεό με τόση απίστευτη ευκολία, σαν να μην είμαστε υποκείμενοι ούτε στον φυσικό, ούτε στον θεϊκό νόμο. Γι' αυτό πρέπει να ομολογήσουμε, αδελφοί μου, πως η ψυχή μας μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πληγωμένη και σαπισμένη τόσο όσο ήταν το σώμα του Ιώβ, βρωμερό και σιχαμερό, γεμάτο από σκουλίκια. Γιατί και μια αμαρτία όταν κυριεύσει τον άνθρωπο πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που την κάνει με θάνατο. Άραγε εμείς πόσες φορές έπρεπε να τιμωρηθούμε με τόσες αμαρτίες που μας εκυρίευσαν? Και αν μόνο μία θανάσιμη αμαρτία μπορεί να μας οδηγήσει στον Άδη, εμείς πόσες φορές γκρεμιστήκαμε στον Άδη με τις θανάσιμες αμαρτίες μας? Με όλα αυτά, πώς μπορούμε να αρνηθούμε την ευσπλαχνία του Θεού, την υπερβολικά μεγάλη που έδειξε για μας και όχι μόνο μας υπέμεινε τόσο καιρό φορτωμένους με τόσες αμαρτίες, αλλά ακόμη μας έκαμε άπειρες ευεργεσίες? Μέχρι πότε λοιπόν θα κάνουμε κατάχρηση της ευσπλαχνίας του Θεού? Ας ομολογήσουμε λοιπόν τις κακίες μας και ας μιμηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο την αγάπη του Θεού. Ας ζητήσουμε ταπεινά από τον Θεό συγγνώμη για τις απειράριθμες αμαρτίες μας, υποσχόμενοι θερμά ότι δεν θα τον παροργήσουμε στο μέλλον με την αυθάδη ζωή μας. Τότε αυτός θα μας κρατήσει με την χάρη του, για να μην πέσουμε πάλι στις προηγούμενες αμαρτίες, όπως γράφεται στην Σοφία Σιράχ. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις μεν βουλή αυτών, μη αφείς με πεσίνεν αυτής.

Ας σκεφτούμε ακόμη το βάρος των αμαρτιών μας. Επειδή κάθε μια από τις αμαρτίες μας είναι μεγάλο και φοβερό κακό. Ιδιαίτερα, κάθε θανάσιμη αμαρτία προσβάλλει την άπειρη αγαθοσύνη του Θεού και έτσι υβρίζεται και καταφρονείται ο Θεός. Κάθε θανάσιμη αμαρτία έχει τόση βαρύτητα που δεν μπορεί να την εξαλείψουν όλες οι αγαθοεργίες των Αγίων, όλες οι αγιότητες των Αγγέλων και όλες οι αξιομισθίες της Παναγίας Παρθένου. Στην ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης τίποτε άλλο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το βάρος μιας θανάσιμης αμαρτίας παρά μόνο ο Σταυρός και το αίμα του Λυτρωτή. Γι' αυτό η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Όλες οι τιμωρίες του Άδου δεν μπορούν να συγκριθούν με μια θανάσιμη αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο λέγει δια του Σειράχου ότι είναι προτιμότερος ο Άδης παρά μια θανάσιμη αμαρτία. Τόσο μεγάλο είναι το βάρος μιας σοβαρής παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Εκείνος που αποτολμά και κάνει μια τέτοια παράβαση έχει πέτρινη καρδιά. Είναι ζώο άλογο και ανέστητο σαν το ξύλο. Αυτός αμαρτάνει με τόση αυθάδια και αθειοφοβία σαν να έβλαπτε ένα Θεό όχι αληθινό και ζωντανό αλλά ψεύτικο και ζωγραφισμένο. Ο χριστιανός εκείνος που αμαρτάνει και βλάπτει τον Χριστό με τέτοια συμπεριφορά κάνει αυτό που δεν τόλμησαν ούτε οι ειδωλολάτρες με τους ξύλινους και πέτρινους ψεύτικους θεούς. Ύστερα από όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να κλαίμε σε όλη μας τη ζωή με μαύρα δάκρυα για την αυθάδεια και την σκληρότητα που εδείξαμε στον Θεό με τις αμαρτίες μας. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό και για να αποδώσουμε την τιμή που πρέπει στην μεγαλειότητά Του, πρέπει να επιθυμήσουμε να αποκτήσουμε ένα πόνο μεγαλύτερο από όλους τους πόνους. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο με όλη μας την καρδιά να μας χαρίσει τον πόνο αυτό, γιατί χωρίς την επέμβαση της Θείας Χάριτος είναι αδύνατο να μετανοήσουμε. Ας παρακαλέσουμε θερμά τον Δεσπότη Χριστό να μας πλαχνιστεί, να λυπηθεί εμάς που τόσες φορές με τις αμαρτίες μας εδείξαμε αχαριστία στο έλεος Του και στην αγάπη Του.

λέγοντο ότι ο Αββάς Απολό είχε έναν μαθητήν ονομαζόμενον Ισάκ. Ούτως είχε μορφωθεί και είχε ασκηθεί εις κάθε αγαθόν και εν άρετον έργων. Ούτως, όταν εισήρχετο εις την εκκλησίαν και πρόκειτο να μεταλάβει της Αγίας Κοινωνίας, δεν επέτρεπεν εις ουδένα να τον πλησιάσει και να του ομιλήσει. Έλεγε δε απολογούμενος τρόπον τεινά, ότι όλα είναι καλά και ωφέλιμα εις των καιρών των. Μόλις δε τελείωνεν η σύναξη της Θείας Λειτουργίας, έφευγεν ως να κατεδιώκεται από φωτιάν, δια να φτάσει στο κελί του. Πολλάς φοράς προσεφέρετο μετά την απόλυση ένα ποτηράκι κρασί και ένα παξιμάδι ως ευλογία εις τους αδελφούς. Αυτήν την ευλογίαν δεν την ελάμβανεν, ουχή περιφρονών την ευλογίαν των αδελφών, αλλά επιθυμούν να διατηρήσει την ησυχίαν και σιωπήν της συνάξεως. Κάποτε ο Ισάκ αρρώστησε και κατέκειτο εις την ψάθαν του. Μόλις το επιροφορήθησαν οι αδελφοί, ήλθο να τον επισκεφθούν. Αφού λοιπόν τον ρώτησαν πώς ισθένησε, πώς είναι τώρα και τα παρόμοια, του υποβάλλουν και την εξής ερώτηση. «Διατί, Αββά Ισάκ, μετά την απόλυση της συνάξεως αναχωρείς αμέσως ως να αποφεύγεις τους αδελφούς?» Εις την ερώτηση αυτήν ο Αββάς Ισάκ απήντησε. «Δεν αποφεύγω τους αδελφούς, αλλά προκαλεί των δαιμόνων. Διότι όπως ακριβώς όταν κανείς κρατεί ένα κεράκι αναμένο και καθυστερήσει εις ρεύμα αέρος σβήνει τη φλόγα του κεριού αέρας, τι ούτω τρόπος και εμείς, όταν φωτιστόμεν από την μετάληψη της Αγίας Κοινωνίας και μετά από αυτό καθυστερήσουμε ένα σκόπος έξω από το κελί μας, σκοτίζεται αμέσως ο νους μας». Δια τον Αββάν ποιμένα έλεγον το εξής. «Όταν επρόκειτο να έλθει εις την εκκλησίαν δια την σύναξη, εκάθετο περίπου μίαν ώραν μόνος του, εξετάζον με τα προσοχής τους λογισμούς του και μετά εξήρχετο από το κελί του δια την σύναξη.

ένας άλλος πάλι αδελφός επάλε με τους λογισμούς του περί της ουσίας και του χαρακτήρος των Αγίων Δώρων, αμφιβάλλων και δυσπιστών, εάν όντως είναι σώμα και αίμα Χριστού ή απλά σύμβολα και τύποι. Ούτως λοιπόν προσεκλήθη υπό των υπολείπων αδελφών εις σύναξη. Ενώπιον δε των αδελφών διηγήθη ότι δε τι αυτά πάσα και θυμάστε την ώρα κατά την οποία αδελφή που το σέσαι στην ανεβέθαρση να δίνει τα επιχειρησμούς που όλοι αγγεί δεύτερο τους αδελφείς. Με την ανάγνωση του Αποστόλου και ο Γάνων ήρθε το άμα και την ανάγνωση Ευαγγελίου εδώ με νίγη δέση λυσές ένωση που συμβιάζει με πενισιά πάνω την μικροσόν και όρμα εις που να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατέρχεται η πάνω εις τα τίμια δώρα πύλ. Μετά το πύλ πλήθος εγγελών εχών εν αυτών πεδίων. Μαζί δε και άλλα δύο πρόσωπα που το κάλος των ή το απερίγραπτον, το πρόσωπον των ή το φωτεινών όπως η εστραπή. Κατόπιν, οι μεν άγγελοι εκάθισαν γύρω της Αγίας Τραπέζης, κυκλικώς, ενώ το πεδίο ενεθρονίστη επάνω εις την Αγίαν Τράπεζαν. Μόλις δε προσήγγισαν οι ιερείς, δια να διαμοιράσουν τους άρτους της προθέσεως, είδον, συνέχισε ο αδελφός, τα δύο εκείνα θαυμαστά πρόσωπα να πλησιάζουν, να κρατούν τα σχήρας και τους πόδας του πεδίου και με μίαν μάχαιραν που εκράτουν να το σφάζουν, εκχέοντες το αίμα αυτού εις το Άγιον Ποτήριον. Εν συνεχεία, αφού κατετεμάχησαν το σώμα του πεδίου, είδον να τοποθετούν τα αιματωμένα τεμάχια της αρκός επάνω από τα τεμάχια των άρτων. Αμέσως δε, οι άρτοι εγένοντο και αυτοί τεμάχια σαρκός. Μόλις δε έφτασαν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως, οι προσερχόμενοι αδελφοί μεταλάμβανον τεμαχίων σαρκός. Εδόθη δε και εις εμέ τη αύτη καθαρά σάρξ δια να μεταλάβω. Εγώ δε, επειδή δεν είναι δυνάμει να γευθώ καθαράν σάρκα έκλειον, τότε αισθάνθην μίαν φωνή να ψιθυρίζει εις το αυτοί μου. Άνθρωπε, διέδε δράμονης, δεν είναι το αυτό ποιον ζήτες.

μεταλάβει σώμα, δια τούτο ο Κύριος και Θεός ημών όρισε τους άρτους της προθέσεως, ώστε δι' αυτό να μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Εάν λοιπόν επίστευσες ότι υποκάτω του υγιασμένου άρτου εν υπάρχει αυτό τούτο το σώμα του Χριστού, μετάλαβε και ο ίδιος. «Πιστεύω, Κύριε», απήντησα τότε εγώ. Λέγον αυτά, αμέσως το σώμα που εκράτουν έγινε πάλιν άρτος. Ευχαριστήσας δε τον Θεόν μετέλαβον. Αφού ετελείωσαν ιερά μυσταγωγία, είδον πάλι να ανοίγει η στέγη της εκκλησίας και τα αστείας και ουρανίους δυνάμεις να ανυψούνται προς τον ουρανόν. Από την διήγηση του εξαισίου αυτού θαύματος, οι αδελφοί κατενήγησαν δια την τιάφτην δωρεάν του Χριστού προς τον άνθρωπον και ανεχώρησαν ευχαριστούντες και δοξάζονται στον Κύριον.

ανέφεραν οι πατέρες ότι στον Άγιον Ευθύμιον είχε δοθεί υπό του Θεού, εκτός των άλλων θείων χαρισμάτων και τούτου, από την εξωτερική όψη να αντιλαμβάνεται τα εσωτερικά.

και να εγγίζουν τα τίμια δώρα. Κατά την ώραν δε της μεταλήψεως του δεσποτικού σώματος, έβλεπεν άλλους μεν εκ των προσερχομένων να φωτίζονται, άλλους δε πάλι να αμαυρώνονται. Όσοι δηλαδή δεν ήσαν άξιοι του φωτός εκείνου και της λαμπρότητος της Αγίας Κοινωνίας. Δι' αυτό λαμβάνουν αφορμήν από τα σεπερφυσικά αυτάς οπτασίας, ενουθέτει τους αδελφούς, διαμαρτυρώμενος δια την προχειρότητα της προσελεύσεως εις την μετάληψη των θείων δώρων και συμβουλεύουν άριστα αυτούς επί τη βάση του Αποστόλου, έλεγεν ότι έκαστος χριστιανός πρέπει να προσέχει και να ελέγχει με επίβλη αυτόν του ένι άξιος, ήκης να μεταλαμβάνει εκ το άρτου και του ποτηρίου. Ο προσερχόμενος, συνέχιζε διδάσκον ο Άγιος Ευθύμιος, πρέπει να γνωρίζει καλώς ότι εφόσον προσέρχεται αναξίως δια να μεταλάβει, κατάκρισιν και καταδίκην δια των εαυτών του εστίει και πίνει. Δια τούτο, επειδή δηλαδή αξίως πρέπει να προσερχόμεθα και ο ιερεύς όταν ετοιμάζεται δια να προσφέρει την πρώτην και υπερτά την θυσίαν, προσπαθεί να περιφρουρήσει το πλήθος από πάσαν αναξιότητα και δι' αυτό λέγει προς τους παρευρισκομένους, άνος χόμεν τας καρδίας. Αφού δε λάβει παρά αυτόν την υπόσχεσιν έχομεν προς τον Κύριον, μόνον τότε λαμβάνει το θάρρος να προχωρήσει εις την προσφοράν της θυσίας. Μόλις δε συντελεστεί η θυσία, υψώνει ο λειτουργός τα σχήρας του προς τον ουρανόν και ως να υποδεικνύει στους παρευρισκομένους το προσχάριν της σωτηρίας μας οικονομηθέν μυστήριον, λέγει με καθαράν και παραστατικήν φωνήν «Τα Άγια της Αγίης». Η σύσταση σε αυτή σημαίνει περίπου τα εξής. Επειδή βεβαίως και εγώ είμαι άνθρωπος ομοιοπαθής όπως και εσείς, και δεν γνωρίζω τι πράγμα ο καθένας σας ιστορήν του, δι' σας καταγγέλω φανερά, τι πρέπει να προσέξετε, εσύ με τον όλο σας τον ρητών και αθμονωρίς, ή ότι είναι μην δίνικο με, ή ενός από, ή απέναν, ή από ερωργή, ή από εσάν επιθυμία, ή ως δύο τεκαθεί από έναν δίπολο λάθος, τύπος, αλήψη άσης μετάλλη των ποιονρών, και αν γουμένω δεν καθαρίσει την ψυχή από το ύμα της αγνίας, από τον Θεού και μου ζήρω άλλους ιούς, όλοι έχουν τις υπηρετικές, προσέλθετε και προς αυτόν, υποθείτε από αυτόν, να είστε βέβαιοι ότι δεν

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπαράλληλες στιγμές της ζωής σας. Golden το αυτό και το σχολείο Κίνας. Δεν πάω χρήτως παπρούες. Λες να το κονταντώνιας κουνδού καλό.
1: Βιτάς σκούπα λεζιά τώρα πάλι ο τελέζας. Γίκον την άρταπε.
2: Τη Δευτέρα στο Σεμπρίου σώτ βράδυ.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Μητροπολίτη Αγωλίδος Νεκτάριο των Πουλ. Για Άζ, Ιωάν Κουμπίρ.
1: Νος Πόδο, Επλέτεο.
2: Επί αρρώστους χείρας, επιθύσουση και καλός έξουση. Κάποιαν ημέρα το 1948 τον επισκέφθηκε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, η Αλεξάνδρα Μπορίσοβα, με τον άνδρα της που ήταν αξιωματικός. Είχε δεμένο το λαιμό της με ένα μαντίλι. Είχε κρυώσει άσχημα πριν από καιρό στην Άπο Ανατολή, όπου υπηρετούσε ο άνδρας της και την πονούσε αφόρητα ο λαιμός της. Νοσηλεύτηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά καμιά θεραπευτική αγωγή δεν βελτίωσε την κατάστασή της. Αντίθετα, μάλιστα χειροτέρευε. Υψηλός, πυρετός και αφόρητος πόνος στο λαιμό την ταλαιπωρούσαν. Δεν μπορούσε τίποτα να καταπιεί παρά μόνο νερό. Όλοι οι γιατροί της είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι γονείς της, άνθρωποι πιστοί, της σύστησαν τον αρχιεπίσκοπο ιατρό Λουκά. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, αφού την εξέτασε, προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και της είπε να μην ανησυχεί. Με τη χάρη του Θεού θα γίνει καλά. Βγαίνοντας από το γραφείο του, ένιωσε μια ανεξήγητη δύναμη και χαρά μέσα της. Την άλλη μέρα ο πόνος είχε εξαφανιστεί. Οι γιατροί θαύμασαν και απόρρισαν για την ανέλπιστη και τόσο σύντομη ίασή της. Και σε ένα μήνα αναχώρησε με τον άνδρα της πάλι για την Απανατολή. Την ίδια εποχή, ένα μικρό παιδί, παίζοντας, έπεσε το αέριο. Ο πατέρας του είναι στρατηγός του κόμματος του. Πήγε το παιδί στο σχολείο και οι τρεις του έβαλαν το χέρι στο γύψο. Δυστυχώς όμως, όταν ξαναπήγαινε να βγάλω το γύψο, οι γιατροί διέσωσαν ότι τα οστά είχαν κολλήσει στραβά και πρέπει να σπάσουν το χέρι να δυθούν.

χρήματα. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς τους είπε: «Δεν θέλω χρήματα. Αν έχετε κάτι, να τα δώσετε στην εκκλησία και στους φτωχούς». Τους έδωσε μάλιστα και έναν κατάλογο με διευθύνσεις φτωχών οικογενειών. Ο αρχιεπίσκοπος, όπως έχουμε δει, πάντα συνόδευε τη θεραπευτική αγωγή με την προσευχή και πάντα συνιστούσε στους αρρώστους να προσεύχονται στο Θεό για την αποκατάσταση της υγείας τους. Μια ημέρα είδε έναν άνδρα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια του. Το πρόσωπό του ήταν θλιμμένο. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς πλησίασε και του μίλησε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ηθοποιός και αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα. Η γυναίκα του, κατά την εορτή του Ευαγγελισμού, αφού τάισε το μωρό και το έβαλε να κοιμηθεί, άρχισε να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι. Είχε ξεχάσει ότι στα παιδικά της χρόνια η μητέρα της έλεγε να μην εργάζεται ποτέ τις ημέρες των μεγάλων εορτών. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί δίπλα από ένα μεγάλο καζάνι που έβραζε νερό. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο καυτό νερό. Τα πόδια της έπαθαν εγκάβματα σοβαρής μορφής. Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Υπέφερε πολύ. Τρεις φορές την ημέρα ο σύζυγός της πήγαινε το μικρό να το θυλάσει. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς άκουσε με προσοχή.

«Όχι, να κάνουμε θεραπεία», απάντησε. «Τι θεραπεία, κύριε καθηγητά? Είναι απελπιστική η κατάστασή της, αφού τα πόδια αρχίζουν να σαπίζουν. Θα μολυνθεί ολοκληρωτικά η γυναίκα και θα πεθάνει». «Όχι, θα αρχίσουμε τη θεραπεία με το πίον που βγάζει από τα πόδια της». Οι γιατροί υποχώρησαν, γνωρίζοντας τις μελέτες του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η γυναίκα αυτή με τις προσευχές και τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου Λουκά έγινε καλά. Και κάθε χρόνο από τότε πηγαίνει στον τάφο του για να τον ευχαριστήσει. Στην περιοχή της Μόσχας ζούσε μια γυναίκα πολύ βαριά άρρωστη. Ο γιος της ήταν

Σεφερούπολη να ευχαριστήσει προσωπικά τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά για την ανέλπιστη θεραπεία της. Άλλοτε ήλθε στο γραφείο του μια μητέρα με το 12χρονο γιο της. Το παιδί είχε όγκο στο λαιμό, τόσο μεγάλο που έπεφτε μέχρι το στήθος. Οι ιατροί είχαν συστήσει εγχείρηση για να αφαιρεθεί ο όγκος. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς εξέτασε το παιδί, χαμογέλασε και σταύρωσε το παιδάκι και είπε: «Δεν χρειάζεται καμία εγχείρηση. Σε 3 ημέρες να ξανάρθετε εδώ». Και ό του θαύματος, ο όγκος σε 3 ημέρες είχε εντελώς εξαφανιστεί. Η μητέρα συγκινημένη έφερε πάλι το γιο της στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ευχαριστήσει. Το παιδί δεν είχε κανένα σημάδι. Ο ιερέας πατήρ Λεωνίδας Ντουνάεφ μας είπε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν πολύ αγαπητός. Έπειτα από κάθε θεία λειτουργία, ένα πλήθος κόσμου τον περίμενε και τον συνόδευε από το ναό στο σπίτι του. Εκεί γύριζε, τους ευλογούσε και τους αποχαιρετούσε. Όμως κανείς δεν ήθελε να φύγει. Ήθελα να είναι πάντα κοντά του. Βοηθούσε όλους όσοι είχαν ανάγκη. Ιδιαίτερα αγαπούσε τους ιερείς του. Τους είχε μέσα στην καρδιά του. Σε μια ιερατική σύναξη μας είπε: «Αν εσείς ή κάποιος δικός σας αρρωστήσει, να μην πηγαίνετε αλλού, να έρχεστε σε μένα». «Στη δεκαετία του 1940 αρρώστησε η πρεσβυτέρα μου», λέγει ο ιερέας πατήρ Λεωνίδας Ντουνάεφ. «Μίλησα τότε στο δεσπότη Λουκά και αυτός μου είπε να μην της δίνουμε κανένα φάρμακο. Την άλλη μέρα ρώτησε πως είναι η πρεσβυτέρα και επανέλαβε να μην της δίνουμε κανένα φάρμακο. Την τρίτη ημέρα, μετά τη θεία λειτουργία, ήρθε από το σπίτι να την δει. Ήταν στο κρεβάτι εξαντλημένη. Δεν μπορούσε ούτε να φάει ούτε να σηκωθεί. Μόλις είδε την άρρωστη είπε: «Ο πατήρ Λεωνίδας δεν με άκουσε. Του είπα να μην σας δίνει φάρμακα». Η άρρωστη απάντησε: «Όχι δέσποτα, δεν μου έδωσε τίποτα». Και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε: «Τότε σας δίνω εγώ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Με αυτά τα λόγια σταύρωσε την άρρωστη και έφυγε. Η πρεσβυτέρα μετά από αυτό ένιωσε αμέσως να επανέρχονται οι δυνάμεις της. Σε λίγα λεπτά σηκώθηκε υγιέστατη από το κρεβάτι της και ζήτησε να φάει. Η υγεία της είχε τελείως αποκατασταθεί.

της Αρχιεπισκοπής πατήρ Ιωάννης Μιλοσλάβοφ διηγείται. Είχε αρρωστήσει η πρεσβυτέρα μου Ελπίδα. Καλέσαμε τον ασθενοφόρο στο σπίτι. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι έχει. Το ίδιο και τα παιδιά μου που είναι οι γιατροί. Είπαν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Μετά τον Εσπερινό που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, του μίλησα για την πρεσβυτέρα. Μόλις άκουσε ανησύχησε. Ζήτησε αυτοκίνητο και ήλθε να δει την πρεσβυτέρα.

η οποία μόλις τον είδε είπε με δισταγμό: «Σεβασμιότατε, γιατί ήρθατε? Άδικα μπήκατε στον κόπο. Δεν έχω τίποτα, νιώθω πολύ καλά». Ο αρχιεπίσκοπος δεν έδωσε σημασία στα λόγια της, την κοίταξε προσεκτικά, με κάλεσε και μου είπε: «Αν μέσα σε 2 ώρες δεν χειρουργηθεί, θα πεθάνει». Πήγαμε την άρρωστη στο νοσοκομείο. Οι ιατροί την εξέτασαν και επέμειναν ότι δεν έχει τίποτα και δεν χρειάζεται εγχείρηση. Είχε περάσει ήδη 1 ώρα και η πρεσβυτέρα παρακαλούσε να την εγχειρίσουν στο μέρος που είχε υποδείξει ο αρχιεπίσκοπος. Τελικά οι γιατροί υποχώρησαν. Σαν άνοιξαν την κοιλιά της, είδανε μια τεράστια κίστη γεμάτη πίον που ήταν έτοιμη να σπάσει. Τότε κατάλαβαν πόσο σωστή ήταν η διάγνωση του αρχιεπισκόπου Λουκά και η πρεσβυτέρα Ελπίδα σώθηκε στο παραπέντε. Αργότερα, όταν ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν μπορούσε πλέον να χειρουργεί λόγω της τύφλωσής του, βοηθούσε τους ανθρώπους περισσότερο με την προσευχή του. Η κυρία Θεοδοσία μας είπε: «Μια νέα κοπέλα, η Γκαλίνα, είχε όγκο στο κεφάλι. Πήγε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος είπε πως δεν μπορεί να τη βοηθήσει σαν ιατρός, αλλά θα προσεύχεται για αυτήν. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς λειτουργούσε καθημερινά για την Γκαλίνα. Προσευχόταν γονατιστός και ανέφερε στις δεήσεις του το όνομά της. Με τις θερμές εικεσίες του η Γκαλίνα θεραπεύτηκε, ο όγκος εξαφανίστηκε. Η ίδια η Γκαλίνα τελείωσε την ιατρική σχολή, έγινε διδάκτορ και εργάζεται στη Μόσχα». Μια άλλη κοπέλα, η Αναστασία, είχε πολύ ωραία φωνή. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς της έδωσε ευλογία να σπουδάσει σε μουσική σχολή που εκπαίδευε χωράρχες. Προχωρούσε πολύ καλά, ώσπου ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα την έστειλε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί της έδωσαν ένα ισχυρό φάρμακο. Ο οργανισμός της κοπέλας αντέδρασε και οι γιατροί αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη θεραπεία. Ανησυχούσαν όμως για την πορεία της υγείας της χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη. Παραδόξως όμως η υγεία της πολύ σύντομα αποκαταστάθηκε. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, πήγε κατευθείαν να δει τον αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος τη ρώτησε: «Για πες μου, Αναστασία, τι φάρμακα σου έδωσαν?» «Σεβασμιότατε, με τις προσευχές σας θεραπεύτηκα. Οι γιατροί δεν μου έδιναν κανένα φάρμακο». Συγκινημένος, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς της είπε: «Μέρα νύχτα προσευχόμουν για σένα για να γίνεις καλά, αλλά να θυμάσαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιο να γίνει κανείς καλά. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύτηκαν από τον ίδιο τον επενούσαν, τον ευχαριστούσαν και εξέφραζαν με συγκινητικούς τρόπους την αγάπη τους. Ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς τόνιζε πως μεγαλύτερη είναι η αξία του πνευματικού ιατρού».

καθημερινή ζωή. Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Αρχίζει την ημέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα η ιδιαίτερα γραμματεύς του, Ευγενία Παύλοβα Λέικφλετ, του διάβαζε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα ασχολείται με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του, Ευγενία Παύλοβα Λέικφελτ, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Βιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφεων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκίρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο και αυτόν τον λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε. Διηγόταν στα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή και αυτά θυμούνταν για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο ανέβαινε στο γραφείο και ως αργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι εορτές ήσαν επίσης πλήρες. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ: «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τζανκόι, 100 χιλιόμετρα από τη Σιμφερούπολη, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της εορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσα τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία σήμερα κράτησε 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ».

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

αρχιμανδρίτης τείχων. Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κριμαία, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε πολύτιμο φίλο του, συμπαραστάτη και πνευματικό, τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας. Ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια και μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδεψε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από την χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για την σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας, ήταν έτοιμος να διακονήσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό να γνωριστεί με το μεγάλο στάρετς της Ρωσίας, τον Άγιο Αμβρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο στάρετς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στην πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκατεβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, Ινκερμάν. Εκάρι μοναχός με το όνομα Τείχων και αργότερα εξελέγει ηγούμενος της Μονής. Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι και έδιωξαν όλους τους μοναχούς. Ο πατήρ Τείχων εγκαταστάθηκε στη Σιμφερούπολη, αλλά πάντα ονειρευόταν την επιστροφή στο μοναστήρι. Σε όλη την Κριμαία και Ουκρανία τον εκτιμούσαν βαθύτατα και έρχονταν να εξομολογηθούν και να τον συμβουλευτούν από πολύ μακριά. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όπως σημειώσαμε, συνδέθηκε μαζί του. Ο πατήρ Τείχων έγινε ο πνευματικός του. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο εξομολογείται σε αυτόν, αλλά τον είχε πάντα κοντά του. Συζητούσε μαζί του και τον συμβουλευόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπιζε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του, όπως και με τον πατέρα Ιλαρίωνα Γκολοπέρνικοφ, που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους που πάντα λειτουργούσαν με δάκρυα. Ο γυραιός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε: «Ήμουν κοντά στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στις λειτουργίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβαζα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν αληθινή μυσταγωγία. Λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω, το αντιμήνσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμανδρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια. Πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε: «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων: «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κριμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχα ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαποτισμένες από το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Μου έδινε
τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Η μνήμη του πατέρα Τίχωνα τιμάται στην Κρυμαία μέχρι τις ημέρες μας. Οι πιστοί διέσωσαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες.

καθηγητής ακαδημαϊκός Φιλάτοφ. Όπως αναφέραμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με τον διάσημο ιατρό, καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Ο Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο για το οποίο αγαπήθηκε από τον λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος ορθόδοξος χριστιανός. Τον καλούσαν στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλαια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είχε ανάγκη της σπανίας ιδιοφυΐας του, του επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες εντός παρενθέσεων. Έτσι πριν από κάθε εγχείρηση ο γέρος, έτσι απεκαλείτο, εκλειδώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφκεται γονατιστός κάπου μία ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα: «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούζα». Σε καμιά περίπτωση, λέγουν, δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση, που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. «Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ έχει πίστη στον εαυτό του», έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απάντησε: «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στον Θεό». Έτσι το κόμμα, που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσους αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβατήριο «Part Billet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Άξιο μνήας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτού επιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, όπου και διέμενε, κατέφτασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενεχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να τη διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο ο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κρατικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν τα εξής: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώ ως πραγματικός χριστιανός ορθόδοξος. Η νεκρόσιμη ακολουθεί ένα ψαλί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινος σταυρός, πάνω στον οποίο θα γράψετε: Ενθάβε κείται ο δούλος του Θεού. Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί: Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείται στον τάφο μου μνημόσυνο». Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παριστάμενοι επίσημοι και κηρυγμένοι άθροι αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία, επικοινώνησαν με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί η επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώναζαν: «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Τον
Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του. Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε, και τώρα έχανε την όραση του και από το υγιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές έγραφε στο γιο του ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος, πιστεύει στον Θεό. Τον επισκέφθηκα 2 φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί. Και σε άλλο γράμμα του γράφει πάλι: αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 επισκέπτεται τον Φιλάτοφ ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμη μακριά. Έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένιση του κρυσταλλοειδούς φακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμη χρόνια, από 3 έως 10.

καταρρύψεις και πειρασμοί στη δύση της ζωής του. Μακάριος ανήρ ως υπομένη πειρασμών, ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής. Επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο 1, στίχοι 2 έως 4. Χάνει την όρασή του. Πέρασαν 4 ακόμη χρόνια χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης του Ασκόπου Λουκά. Την άνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί έως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι μπλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενείς και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για την δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952 ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ειρηδεκτομής. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν συμφωνούσε, επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της σαφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έλθει στη Σιμφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι και είδα τον Σεβασμιότατο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε αμήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. «Χαίρετε, δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ». Αγκαλιαστήκαμε, πιάσαμε κουβέντα. Ενδιαφερόταν για τη δουλειά μου, για το πού σπούδασα, ποιοι ήσαν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε σηκώθηκε και άναψε μεγάλη ισχύως ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν, το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγιζε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν τον ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε «Και τι όνειρα, χρωματιστά». Την ημέρα της εορτής του ο επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τελείωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλής κόσμος με λουλούδια στα χέρια του που φώναζαν «Αγαπητέ μας, ιατρέ μας». Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έστειτε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα δύο μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κριμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του. Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση, αλλά σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω. Άλλοτε έγραφε. Ο Ρώσος Δούκας Βασίλειος Τέμνιν
είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε. Μου έδωσες το μέσον για τη μετάνοια. Δέχτηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό. Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε είχε τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτά όμως ήσαν ορθά.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

μας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε είχε τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτά όμως ήσαν ορθάνυχτα. Αργότερα έγραφε στο γιο του Αλεξέη. Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε, είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την ποιμαντική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως τον θάνατο. Την εποχή αυτή τον επισκέφθηκαν στην Αλούστα, σε ένα μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του, ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσένσκι. Ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος αυτή τη συνάντηση. Και αυτό το σπίτι είχε δύο μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του έναν άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και η πολύπλευρη γνώση του σεβασμιωτάτου Λουκά, οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του, στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Μόνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλαζε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του και άλλα. Ενδιαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεχόταν πια ασθενείς στο σπίτι. Ήταν πολύ καλός στη διαγνωστική και προσδιόριζε με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές στον τυφλό αρχιεπίσκοπο Λουκά για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διάγνωσε αλάνθιστα την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Το βράδυ της 5 Αυγούστου πήγαμε στην Πανηχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική στους αρχιερείς. Ο σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται πως ανατολιζόταν από τον κτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκεντίου. Πήρε τον σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχίδα. Τις ευχές διάβαζε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσε ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Όταν θυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή, τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το ορθρινό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου κάπου το κείμενο, του οποίου τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν εντυπωμένο κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχριε ο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά και τους κληρικούς τους έχριε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχριε ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία. Τον συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρισκόταν στη γη μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς.
Το πρωί ήλθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη θεία λειτουργία. Η εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήσαν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή, ο σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να τον βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγουριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώριζαν πως ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δύο μάτια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς άγγιζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά, ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα ακουμπούσε κατά λάθος με το χέρι ή με τα άφια. Όλες τις ευχές της λειτουργίας τις έλεγε απ' έξω και δύο φορές μόνο ψηλά άφησε με το δάκτυλο το κείμενο στο ιερατικό. Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονται από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δίπλωσε το Άγιο Αντιμήνσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα. Όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου, ύστερα μίλησε για το θείο φωτισμό, παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι τον φωτίζει το θείο φως που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά. Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του Αρχιεπισκόπου Λουκά έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του. Ήταν διαποτισμένη με πίστη στον Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από όλες τις μεριές του ναού ακουγόταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν όριμο σπόρος στις καρδιές των ακροατών και ρίζωναν βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως. Μικρή περίοδος ανοχής και νέο κύμα διωγμών. Όπως σημειώσαμε, κατά την μεταπολεμική περίοδο επικράτησε μια ύφεση στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και σχετική ανοχή. Η Εκκλησία είχε την ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί. Βεβαίως πάντα υπήρχαν οι θερμοκέφαλοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι, ναι μεν άνοιξαν αρκετοί ναοί, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που άλλοι έκλεισαν ή ανατινάχθηκαν. Ο θάνατος του Στάλιν το 1953 αναπτέρωσε τις ελπίδες των πιστών για μια πραγματική ελευθερία στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως ο διάδοχός του Νικίτα Χρουστσόφ, παρά το κλείσιμο των γκουλάγκ που επιχείρησε και την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων, παρά την αποσταλινοποίηση για την Εκκλησία, κράτησε πολύ σκληρή στάση. Και στην περιβόητη απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 1954 της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, την οποία υπέγραψε ο Χρουτσόφ, αναφέρονταν τα σφάλματα της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και καλούσε τους κομμουνιστές σε μια μελετημένη, προσεκτική, συντονισμένη δράση κατά της Εκκλησίας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, τα σκληρά διοικητικά μέτρα, τα βασανιστήρια. Αντίθετα δηλαδή με τον Στάλιν, ο Χρουστσόφ για λόγους εξωτερικής πολιτικής απέφυγε να χυθεί αίμα. Μεσολάβησαν 4 χρόνια σχετικής ανοχής αλλά και προετοιμασίας για νέο κύμα διωγμών που απρόσμενα ξέσπασε με φοβερή ένταση το 1959. Δηλαδή απαγόρευσαν να ιερουργούν οι ιερείς

στους ιερείς και μέσα σε 3 χρόνια έκλεισαν ή ανατείναξαν 10.000 εκκλησίες. Η διωγμή στην Κριμαία. Η επαρχία της Κριμαίας με το θαραλέο ποιμενάρχη της Αρχιεπίσκοπο Λουκά δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τον νέο αυτό χειμώνα των διωγμών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μαζί με τον καθηγητή Σούλτς προσπάθησαν να σώσουν μια παλιά εκκλησία του 16ου αιώνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η εκκλησία είναι ετοιμόρροπη και πρέπει να κλείσει. Μετά από παράκληση του Αρχιεπισκόπου και ενεργειών του Σούλτς, οι αρχαιολόγοι αξιολόγησαν την κατάσταση της εκκλησίας και έβγαλαν πόρισμα πως η εκκλησία μπορεί να παραμείνει ανοιχτή για άλλους 2-3 αιώνες. Όμως οι αρχές δεν έδωσαν σημασία. Το παλαιό αυτό μνημείο το κατεδάφησαν, ενώ στον καθηγητή Σούλτς παραλίγο να στοιχήσει αυτή η ιστορία το κομματικό βιβλιάριο. Στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος τον απείλησαν. Είσαι κομματικός τέλεχος και βοηθάς τους σκοταδιστές. Αντιστέκεσαι στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Αργότερα άρχισαν να καταδιώκουν όσους αλληλογραφούσαν με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Η σύζυγος του πολιτικού μηχανικού Μπορίσοφ αλληλογραφούσε με τον Αρχιεπίσκοπο. Οι αρχές κάλεσαν τον Μπορίσοφ και τον απείλησαν ότι αν η σύζυγός του σταματήσει την αλληλογραφία, θα τον απέριανε από την εργασία του και θα έδιωκαν τα παιδιά του από το πανεπιστήμιο όπου σπούδαζαν.

μυστικές υπηρεσίες. Υπήρχε μεγάλος φάκελος ή μάλλον τόμος με αντίγραφα των επιστολών του Αρχιεπισκόπου. Απ' έξω έγραφε υπόθεση Βόινο για Σενέτσκι. Τα γράμματά του τα άνοιγαν όλα, ενώ παρακολουθούσαν όλες τις τηλεφωνικές του συνομιλίες. Τότε εγκαινιάστηκε και ένα καινούργιο επάγγελμα, εκκλησιαστικός φωτορεπόρτερ της Σιμφερούπολης. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα γύριζε στους ναούς και φωτογράφιζε εμψυχρό τους εκκλησιαζομένους. Έτσι έδωσε πολλή δουλειά στις μυστικές υπηρεσίες και φακέλωναν. Μερικοί από φόβο σταμάτησαν να εκκλησιάζονται. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, βλέποντας αυτή την κατάσταση και αφού άκουσε τη συνέντευξη του Χρουτσόφ για την αναβίωση της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, έκανε ένα φλογερό κήρυγμα κατά τη γιορτή της Αγίας Σκέπης το 1954. Το κήρυγμα αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στους πιστούς που το θυμούνται ακόμη και τώρα. Είχε πει μεταξύ των άλλων: «Γνωρίζω πως πολλούς από εσάς αναστάτωσε η ξαφνική άνοδος της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και ότι αυτό σας θρύβει. Όμως μην ανησυχείτε. Πέστε μου σας παρακαλώ, θυμόσαστε τα λόγια του Ιησού Χριστού από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά: Μη φοβού μικρό πίμνιο, ότι ευδόκησαν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν». Μας έχει μιλήσει επανειλημμένος για το μικρό του πίμνιο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Το μικρό του πίμνιο κρατάει από τους Αποστόλους και μεταπλήθαινε όλο και περισσότερο. Το μικρό πίμνιο υπάρχει παντού, παρά τη μεγάλη έξαρση της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας. Όλοι εσείς που με ακούτε αποτελείτε το μικρό αυτό πίμνιο. Μάθετε λοιπόν και να ελπίζετε ότι το μικρό αυτό πίμνιο του Χριστού είναι ακατανίκητο. Κανείς δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Αυτό δεν φοβάται, γιατί γνωρίζει και κρατάει μέσα του τα μεγάλα λόγια του Χριστού: Οικοδομήσω μου την εκκλησία και πύλε άδου ου κατησχίσους ή αυτής. Λοιπόν, αφού οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να νικήσουν την εκκλησία του, εμείς το μικρό πίμνιο γιατί να ανησυχούμε, γιατί να θλιβόμαστε, γιατί να αναστατωνόμαστε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το μικρό πίμνιο του Χριστού είναι άτρωτο από κάθε προπαγάνδα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς νουθετούσε τους ιερείς του, τους οποίους τα νέα μέτρα τους φόβιζαν και τους έκαναν πιο αμελείς στα καθήκοντά τους. Επέμενε στην κανονική τέλεση των ακολουθιών και των μυστηρίων, ενώ τους καλούσε σε προσευχή και έντονη λειτουργική ζωή. Το 1956 οι αρχές θέλησαν να κλείσουν το ναό στην Ευπατόρια. Οι μηχανικοί τον έκριναν ετοιμόρροπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς αντέδρασε, διαμαρτυρήθηκε, ζήτησε νέα αυτοψία. Οι νέοι μηχανικοί που ήρθαν έγραψαν ότι ο ναός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικές αρχές έκλεισαν το ναό, γκρέμισαν τους θρούλους και στέγασαν στον επικίνδυνο αυτό χώρο.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

είναι μαρτύριο να διευθύνοντα της Εκκλησίας. Ο πόνος του Αρχιεπισκόπου Λουκά είναι μεγάλος. Το καλοκαίρι του 1956 έγραφε στο γιο του: «Είναι όλο και πιο δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Οι εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο αριθμός τους όλο και ελαττώνεται. Κατά τόπους η αντίδραση φτάνει μέχρι εξεγέρσεως κατά της αρχιερατικής εξουσίας μου. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου». Ότι κάποιοι ιερείς και επίτροποι με την καθοδήγηση και ενθάρρυνση της ΚΑΓΕΜΠΕ επαναστάτησαν κατά του ποιμενάρχη τους. Το 1960 γράφει πάλι στο γιο του: «Είναι μαρτύριο να διευθύνοντα της Εκκλησίας, ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα και επεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Πάνω από 2 μήνες κράτησε η μάχη εναντίον ενός εξαιρετικά κακού ιερέως. Η εξέγερση κατά της αρχιερατικής εξουσίας στο Τζανκόι συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια και ενθαρρύνεται από τους ανθρώπους της ΚΑΓΕΜΠΕ. Έχουν πολλούς λόγους να μου συντομεύσουν τη ζωή». Το 1960 το αντιθρησκευτικό μένος έφτασε στα ύψη. Αναρρύθμιτα τα αντιεκκλησιαστικά άρθρα, οι διώξεις, το κλείσιμο των ναών. Οι ιερείς και επίσκοποι δεν είχαν κανένα δικαίωμα στις ενορίες παρά μόνο οι επίτροποι. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς γράφει με οδύνη λίγο πριν από το θάνατό του: «Είμαι συγκλονισμένος και ανησυχώ βαθιά για την πορεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αφαιρείται από τους ιερείς το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων τους. Από εδώ και μπρος αυθεντίες στην Εκκλησία θα είναι μόνο τα εκκλησιαστικά συμβούλια, από κοινού βέβαια με τους αντιπροσώπους του κράτους. Οι κληρικοί θα παραμείνουν μόνο νέμοι στη λειτουργία των ιερών ακολουθιών, χωρίς δικαίωμα λόγου και διοικήσεως των ναών, της περιουσίας και των χρημάτων τους. Καταλαβαίνετε βέβαια πως τίποτα άλλο δεν μπορεί να με απασχολεί αυτή τη στιγμή». Κάποια φορά 2 διορισμένους από το κράτος επιτρόπους που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα δεν δίστασε να τους επιτιμήσει και να τους απαγορεύσει τη Θεία Κοινωνία για 5 χρόνια. Μάλιστα έστειλε εγκύκλιο που διαβάστηκε σε όλες τις ενορίες της Κρυμαίας. Παρά τις πιέσεις έμεινε ανυποχώρητος. Για άλλη μια φορά δεν φοβήθηκε την παντοδύναμη εξουσία. Η άκαμπτη στάση του έφερε αποτέλεσμα. Οι 2 επίτροποι μετανόησαν. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όταν έβλεπε τη μετάνοια, υποχωρούσε πάντοτε και στην περίπτωση αυτή ακύρωσε το επιτίμιο.

καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα τον καλό ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα. Δευτέρα επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιον τέταρτον, στίχη 6 έως 8. Προς το τέλος. Η πολυκύμαντη ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει προς το τέλος. Όλη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό και στον άνθρωπο. Και το Θεό ευηρέστησεν και ανθρώπους οκοδόμησεν. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου τον εδίωξαν. Οι δε του Χριστού τον αγάπησαν. Είναι χαρακτηριστικό ένα απλό περιστατικό. Γύριζε κάποτε από τη Μόσχα. Από παρεξήγηση δεν τον περίμενε κανείς στο αεροδρόμιο. Ήταν λίγο πριν το 1956 και σχεδόν τυφλός στεκόταν αμήχανος. Κάποιοι πολίτες τον γνώρισαν και τον βοήθησαν να ανέβει στο λεωφορείο. Αλλά όταν έφτασαν στην πόλη και ετοιμάστηκε να κατέβει στη στάση του, έγινε το κάτι άλλο. Οι επιβάτες του λεωφορείου παρακάλεσαν τον οδηγό να αλλάξει διαδρομή και να πάει 3 τετράγωνα πιο πάνω. Το λεωφορείο σταμάτησε ακριβώς έξω από το σπίτι του. Τον βοήθησαν να κατέβει από το λεωφορείο και τότε εντελώς αυθόρμητα όλοι οι επιβάτες, πιστοί και αδιάφοροι, τον χειροκρότησαν θέρμα. Τον εκτιμούσαν ακόμη και άνθρωποι αλόδοξοι ή αλόθρησκοι, όπως παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι. Ο αρχιραβίνος της συναγωγής του, ο οποίος ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε σώσει τη ζωή, ερχόταν να το συγχαρεί στις μεγάλες εορτές. Το 1957 οι πιστοί οργάνωσαν σεμνή γιορτή για να τον τιμήσουν. Έκλεινε τότε τα 80 του χρόνια. Έγραφε στο γιο του πως έλαβε συγχαρητήριες επιστολές από τον Πατριάρχη Μόσχας, της Γεωργίας, από 30 αρχιερείς και από την εβραϊκή κοινότητα, τα μέλη της οποίας με εκτιμούν βαθύτατα. Ο λαμπρός φυσιολόγος, μαθητής και διάδοχος του Παυλόφ Ορμπέλη ανήκε στους επιστήμονες που εκτιμούσαν ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Ο γιος του Αρχιεπισκόπου Λουκά, Αλέξιος, είχε επισκεφθεί τον Ορμπέλη και διηγείται για αυτή τη συνάντηση. Συζητήσαμε για τον πατέρα μου τον Αύγουστο του 1958. Ο Ορμπέλη ήταν ήδη κατάκητος και πέθανε 3 μήνες αργότερα. Θυμάμαι πως είχα εκπλαγεί. Σε όλη τη συζήτηση ο Ορμπέλη εξέφραζε τα αισθήματα σεβασμού προς τον πατέρα μου και θαυμασμού για τη σταθερότητα των πεπιθήσεών του, για το ότι παρέμεινε τόσο γιατρός των σωμάτων όσο και των ψυχών. Η σταθερότητα, η ακλόνητη πίστη του πατέρα μου τέριαζαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα του Ορμπέλη, διότι και αυτός τα χρόνια που βομβαρδιζόταν η επιστήμη της φυσιολογίας δεν αρνήθηκε τα πιστεύω του ως επιστήμονας. Ακόμη και όταν 2 μήνες πριν από το θάνατό του ο Στάλιν ξεκίνησε ύπουλο πόλεμο υπονόμευσης του Ορμπέλη, προετοιμάζοντας τους επιστήμονες για την ανακήρυξή του σε εχθρό του λαού και την σύλληψή του, αυτός με θάρρος και ανδρεία έμεινε πιστός και περίμενε το τέλος. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς έγραψε στον Ορμπέλη: «Είμαι συγκινημένος που κατά την πολύωρη συζήτησή σας με το γιο μου του ζητήσατε να μου μεταβιβάσει το σεβασμό σας προς εμένα, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επιστήμονα. Γνωρίζετε βέβαια πόσο δύσκολο μου ήταν το να αντιπαρατήθημαι στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και πόσα βάσανα μου προκάλεσε αυτό στο παρελθόν και μου προκαλεί ακόμη. Σας εκτιμώ βαθύτατα ως μεγάλο επιστήμονα και ως θαραλέο αγωνιστή κατά των διαφόρων ανάξιων κολάκων και αχθοφόρων της φήμης του μεγάλου φυσιολόγου Παυλόφ. Ο Κύριος να παρατείνει τη λαμπρή και τόσο ωφέλιμη ζωή σας και να δυναμώσει την αντοχή της άρρωστης καρδιάς σας. Θα τον παρακαλώ τον Κύριο γι' αυτό στις προσευχές μου. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 5 Σεπτεμβρίου 1958».

αυτοβιογραφία του. Το 1957 ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, όντας τυφλός, υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του, την αυτοβιογραφία του, στη γραμματέα του Λέικφελντ. Άρχισε με τα παρακάτω λόγια, όπως τα παραθέτει ο Στρούβε. «Δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ως ματαιοδοξία όσα πρόκειται να σας διηγηθώ. Με πάσα ειλικρίνεια σας εξομολογούμε ότι δεν επιζητώ την προσωπική μου δόξα, αλλά τη δόξα εκείνου ως της με απέστειλε. Εις το βιβλίο του το Βιτ ανακοινώσκομεν αυτά τα σημαντικά λόγια. Μυστήριον βασιλέως καλόν κρύψε, τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτειν εν δόξος». Ακριβώς πρόκειται περί των μεγάλων έργων του Θεού, τα οποία εξεδηλώθησαν στη ζωή μου, περί των οποίων επιθυμώ να σας ομιλήσω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαρωτώνται πώς κατόρθωσα, αφού απέκτησα τη φήμη ενός σοφού και μεγάλου χειρουργού, να εγκαταλείψω την επιστήμη και τη χειρουργική και να γίνω κήρυξ του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που κάνουν ότι αυτά σκέψεις διαπράττουν μέγα σφάλμα, σκεπτόμενοι ότι είναι αδύνατον να συνδυαστούν η επιστήμη και η θρησκεία. Μια παρόμοια γνώμη είναι εξ ολοκλήρου εσφαλμένη. Η ιστορία της επιστήμης μας διδάσκει ότι και αυτοί ακόμη οι μεγαλοφύοι σοφοί, όσο ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, ο Κοπέρνικος, ο Παστέρ, ο μεγάλος μας φυσιολόγος Παυλόφ, ήσαν βαθαίως θρησκευτικοί άνθρωποι. Και γνωρίζω ότι μεταξύ των καθηγητών των συγχρόνων μας υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Μάλιστα μου ζητούν την ευλογία μου, αλλά αυτό δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να το κάνω με να γίνει κατανοητόν από τους ανθρώπους εκείνους που με κατηγορούν, διότι έγινα ιερεύς και επίσκοπος. Ας τους αφήσω με ανησύχους. Παρά τα αυτό οφείλω να σας είπω ότι και εγώ ίδιος θεωρώ ως εκπληκτικόν και ως ακατάληπτον αυτό που ο Θεός έκαμε εις εμέ. Όμως ρίπτον εν βλέμμα εις το παρελθόν μου, βλέπω καθαρά πως χωρίς να το καταλάβω, ο Κύριος από αυτής της τρυφεράς μου νεότητος με οδήγησε προς την ιεροσύνη, την οποία ουδέποτε είχαν σκεφτεί, δεδομένου ότι περιπαθώ σιγά από την χειρουργική και είχαν εις αυτήν αφιερωθεί με όλη μου την ψυχή. Η επίδοσή μου αυτή ικανοποιεί πλήρως την φιλοδοξία που είχα πάντοτε να υπηρετήσω τους πτωχούς και τους υποφέροντες και να διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις προς ανακούφιση των πόνων των και προς υποβοήθηση των εις τας ανάγκαστον. Τα χειρόγραφα της αυτοβιογραφίας του Αρχιεπισκόπου Λουκά φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. Το λαμπρό αυτό αστέρι της Ρωσικής Γης έμεινε κρυφό. Μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος, η αυτοβιογραφία κυκλοφόρησε στη Ρωσία και έγινε κτήμα χιλιάδων ανθρώπων. Ο αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς ήταν βέβαια γνωστός, αλλά κυρίως ως επιστήμονας. Οι αρχές έκρυβαν επιμελώς την αρχιερατική του ιδιότητα. Το 1958 κυκλοφόρησε στη Μόσχα η μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια. Για τον αρχιεπίσκοπο Λουκά αφιερώνει μερικές σειρές, πουθενά όμως δεν αναφέρει ότι ήταν επίσκοπος. Βόινο για Σενέτσκι Βαλεντίν του Φέλιξ, 1877-1961. Ο σοβιετικός χειρουργός, δόκτορας, βραβευμένος με κρατικό βραβείο το 1946. Το 1903 τελειώνει το ιερατικό τμήμα, ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Το 1905 είναι χειρουργός στη Μόσχα. Παρακολούθησε μαθήματα στην κλινική του καθηγητή Διακόνοφ και στη σχολή τοπογραφικής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής πλάι στον καθηγητή Ρέιν. Ύστερα από αυτά επιστρέφει στην πρακτική ιδιότητα του χειρουργού. Από το 1910 ως το 1916 είναι διευθυντής του νοσοκομείου στην πόλη Περεσλάβ-Ζαλέσκι. Το 1917 είναι διευθυντής καθηγητής και χειρουργός στην Τασκένδη. Από το 1920 είναι καθηγητής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1940-1945 είναι ο υπεύθυνος χειρουργός. Από το 1946 εγκαταλείπει την ιατριακή δραστηριότητα διότι έχασε την όρασή του. Έχει γράψει πάνω από 30 συγγράμματα, μέσα στα οποία είναι οι εργασίες για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Το 1934
και τη διαποίηση στα τραύματα που πυροβόλα όπλα στις αρθρώσεις το 1944. Όλες αυτές οι εργασίες του βραβεύτηκαν με το βραβείο Στάλιν. Πάνω από 25 χρόνια ασχολείται με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Στα χρόνια 1920-30 είχε εξοριστεί στη Σιβηρία. Αυτά γράφει η μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια που κυκλοφόρησε το 1958 στη Μόσχα για τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, χωρίς να αναφέρει την αρχιερατική του ιδιότητα.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

τελειούται. Η επίγεια ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει προς το τέλος της. Οι διωγμοί που είχαν ξεσπάσει του δημιούργησαν αφόρητη θλίψη που επηρέασαν την ήδη κλονισμένη υγεία του. Είχε γίνει πολύ χλωμός και αρνιόταν να φάει. Τα Χριστούγεννα του 1960 λειτουργήσε για τελευταία φορά. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς ως την Κυριακή της Τυρινής. Οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Ένιωθε πως πλησίαζε το τέλος του και προετοιμαζόταν με έντονη προσευχή. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Η μακροχρόνια τύφλωσή του δεν άλλαξε το χαρακτήρα του. Απόλυτα παραδομένος στο θέλημα του Θεού, υπέμεινε τα πάντα με αξιοθαύμαστη καρτερία, χωρίς να παραπονιέται και να γονγκίζει. Πλησιάζοντας η μέρα της αναχώρησής του, γύρισε και είπε στην ανιψιά του: «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η ανιψιά του απόρρισε. Δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει αυτή την ενιγματική φράση. Κατάλαβε αργότερα, κατά την ημέρα της κηδείας του, τι εννοούσε. Ήλθε η Κυριακή της 11ης Ιουνίου 1961, η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες, που έλαμψαν και αγίασαν την Αγία Εκκλησία και στη Ρωσία. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανάσαινε κάπως βαριά. Πήρε 2 φορές αναπνοή και άλλες 2 φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Ο ομολογητής Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη ημέρα με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο.

θλιβερό νέο για την οσιακή κοίμησή του διαδόθηκε σαν αστραπή. Έθλιψε βαθύτατα το αγαπημένο ποιμνιό του, αλλά και όσους τον εγνώρισαν. Άρχισαν να καταφθάνουν στη Σιμφερούπολη άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και από μακρινές περιοχές. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν γεμάτο κόσμο, ενώ πολλοί περίμεναν στην αυλή για να έλθει η σειρά τους να τον ασπαστούν. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις από τους ιερείς διαδέχονταν η μία την άλλη. Την πρώτη νύχτα το σκήνομά του έμεινε στο διαμέρισμά του. Τη δεύτερη μέρα μεταφέρθηκε στο ναό του Ευαγγελισμού. Την τρίτη στον καθεδρικό ναό. Οι ιερείς διαδοχικά διάβαζαν το Ευαγγέλιο και η ανάγνωση του οποίου διακοπτόταν από τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Ασταμάτητη ήταν η ροή των ανθρώπων που έρχονταν να τον αποχαιρετήσουν. Μπροστά στο σκήνομά του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα, σε αναφιλητά. Έδειχναν τη βάτους θλίψη και θρυνούσαν για την κοίμηση του ταπεινού και στοργικού πατέρα τους. Με λυγμούς έλεγαν «Έφυγε ο Άγιος μας, έφυγε ο Ευαγγελιστής μας, ο Πατερούλης μας». Και δεν σταματούσαν να ομολογούν και να διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του, τις ευεργεσίες του. Θυμούνταν τα λόγια του, τις νουθεσίες του, τις αρετές του. Διηγούνταν το πώς παρηγορούσε, το πώς θεράπευε. Ανέφεραν τα θαύματά του. Ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έδειχναν το σεβασμό τους και την εκτίμησή τους στην εξαίρετη προσωπικότητά του.

εξώδιος ακολουθία ο κομματικός αντιπερισπασμός. Η κίνηση του Αρχιεπισκόπου Λουκά έφερε αναστάτωση και στο κόμμα αλλά και στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Περίμεναν την ώρα του θανάτου του και ετοιμάζονταν για αντιπερισπασμό. Αμέσως μετά το θάνατό του οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άρθρα. Ο διωγμένος, ο άοπλος, ο αδύναμος, ο ασθενικός Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μια απειλή για το πανίσχυρο άθεο κράτος, περισσότερο και από τα οπλικά συστήματα του ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου. Ακόμη και νεκρός ήταν επικίνδυνος. Ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα με αυτόν. Όλος ο λαός επιθυμούσε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία και η σωρός του να διασχίσει τη Σιμφερούπολη από τον καθεδρικό ναό ως το κημητήριο που απήχε 3 χιλιόμετρα. Οι κομματικοί φοβήθηκαν, έτρεμαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έστειλαν λοιπόν γρήγορα τηλεγράφημα στη Μόσχα για να πάρουν γραμμή. Η Μόσχα βέβαια ήταν αρνητική. Οι αρχές της Σιμφερούπολης κάλεσαν τα παιδιά του Αρχιεπισκόπου και τους ανακοίνωσαν πως απαγορεύεται η εκφορά του νεκρού με τα πόδια από την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο λόγος? Μα τι άλλο. Η νεκρική πομπή θα εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να πάθουν και κάτι αξιεφτά γριούλες. Πρότειναν λοιπόν να περάσει η πομπή από τους απομακρυσμένους δρόμους της πόλης και όχι από τους κεντρικούς. Έλεγαν συγκεκριμένα τα παιδιά του. Η ηγεσία της πόλης δεν συγκουνεύτηκε τα λεωφορεία. Μας πρότειναν 30 λεωφορεία μόνο να μην υπάρξει πορεία πεζών, μόνο να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η σωρός του πατέρα στο κημητήριο. Συμφωνήσαμε, αλλά όλα μας ήρθαν διαφορετικά. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Ακόμη και αλόδοξοι αντιδρούσαν. Ένας ηλικιωμένος, Εβραίος μάλιστα, έλεγε: «Γιατί απαγορεύουν να τιμήσουμε αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο?» Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στο ναό μεταξύ των κομματικών και του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, εκπροσώπου του Πατριάρχου, αλλά και των πιστών μπροστά στο σκήνομα. Σε μια στιγμή οι αρχές απαγόρεψαν στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Ο ίδιος διηγείται για τις συγκλονιστικές αυτές ώρες. Μετά από τηλεφώνημα στη Μόσχα επέτρεψαν τελικά να γίνει η νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά έθεσαν όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρχές της πόλης θα ήθελαν να γίνει η κηδεία. Όσοι συνοδεύουν τη σωρό θα πρέπει να ανέβουν στα λεωφορεία. Σε καμία περίπτωση να μην σηκώσουν το φέρετρο στα χέρια, ούτε ψαλμωδίες ούτε μουσική. Η κηδεία έπρεπε να γίνει ήσυχα, γρήγορα, απαρατήρητα και στις 13 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, ούτε ένα λεπτό αργότερα, η σωρός του Αρχιεπισκόπου Λουκά να βρίσκεται στο χώμα. Μετά από διαπραγματεύσεις στο κτίριο της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος της πόλης, ο πρόεδρος ήρθε πάλι στην οδό Γκοσπιτάλνεγια και πάλι έλεγε για τους ρυθμούς της πόλης, οι οποίοι δεν μπορούν να διατεραχτούν, για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις κεντρικές αρτηρίες και άλλα πολλά. Έδωσε εντολή να μην σταματήσει το λαϊκό προσκύνημα. Όλη τη νύχτα έρχονταν άνθρωποι στον καθεδρικό ναό. Οι μέρες ήταν ζεστές, αποπνικτικές, αλλά όσοι ήλθαν να αποχαιρετήσουν, λες και δεν καταλάβαιναν την κουφόβραση. Οι άνθρωποι στριμώχνονταν στο ναό και γύρω από το ναό για ολόκληρο μερόνυχτο. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 1961 τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ και όλο τον κλήρο της Κριμαίας. Ήλθε η ώρα της εκφοράς. Κατά την ώρα αυτή, όταν ο νεκρός οδηγείται στο κημητήριο, οι ιεροψάλτες ψάλουν το «Άγιος ο Θεός». Οι αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφορά, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε εκφράσει την αμφιβολία του στην ανιψιά του. «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός».

δραματικές στιγμές η λαϊκή αντίδραση. Ο περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε την απαγόρευση και περίμενε να γίνει κανονικά η εκφορά. Τότε άρχισε από στόμα σε στόμα να κυκλοφορεί από όσους το είχαν πληροφορηθεί και είχαν ζήσει τις δραματικές διαπραγματεύσεις. Η αγανάκτηση πλημμύρισε τις καρδιές και τότε εντελώς αυθόρμητα και όχι κατευθυνόμενα έγινε επανάσταση. Διηγείται η Άννα Δημητρίευνα Στάντικ, χωράρχης της χοροδίας του Ναού της Αγίας Τριάδος. Ήρθε η μέρα της κηδείας. Είδαμε πως το ιερό γέμισε ανθρώπους του κόμματος. Κάτι συζητούσαν με τους ιερείς, τους έδιναν εντολές. Διαισθανόμασταν ότι κάτι μαγειρεύεται. Και η συνέχεια από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου, όταν κάναμε την περιφορά της σωρού του Αρχιεπισκόπου Λουκά γύρω από το ναό, στην είσοδο περίμενε ήδη η νεκροφόρα. Από πίσω ένα αυτοκίνητο σε πάνω φορτωμένο με τα λουλούδια, μετά ένα αυτοκίνητο για τον Αρχιεπίσκοπο, λεωφορεία για τους συγγενείς, τους κληρικούς, τους ψάλτες. Υπήρχαν κάμποσα λεωφορεία για τους πιστούς που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό, αλλά κανένας δεν ήθελε να ανέβει σε αυτά τα λεωφορεία. Οι κομματικοί ήθελαν να φύγει η νεκροφόρα και έτσι να αναγκαστούν οι πιστοί να μπουν στα λεωφορεία. Ο κόσμος περιτριγύρισε την νεκροφόρα, γαντζώθηκαν πάνω της. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον αρχιερέα τους να φύγει. Τα αυτοκίνητα για πολλή ώρα δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Ο εξουσιοδοτημένος του κόμματος, συνδρομένος, με βραχνή φωνή, έτρεχε από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο, προσπαθούσε να βάλει τους ανθρώπους στα λεωφορεία, παρακαλούσε τους μη έχοντας εργασία να πάνε παραπέρα, να μην ενοχλούν. Δεν τον άκουγε όμως κανένας. Και πάλι από τη δική της σκοπιά περιγράφει η Άννα Δημήτριευνα Στάντικ. Και να ήλθε η ώρα της εκφοράς. Όταν έψαλαν το Άγιος ο Θεός, όλοι προχωρήσαμε προς την πόρτα. Δίπλα αριστερά περίμενε ένα άδειο λεωφορείο. Και όταν βγήκαμε από την αυλή και η νεκροφόρα σταμάτησε, το λεωφορείο αυτό ξεκίνησε διασχίζοντας το δρόμο μας. Ήθελε να μας αποκόψει από την νεκροφόρα, έτσι ώστε να προχωρήσει το λεωφορείο και ο κόσμος να μείνει πίσω, να μην γίνει η εκφορά του Αρχιεπισκόπου. Και τότε φώναξα: «Μη φοβόσαστε!» Οι γυναίκες ούρλιαζαν από το φόβο τους, αφού το λεωφορείο ερχόταν κατά πάνω τους. Τους λέω: «Μη φοβόσαστε, δεν θα μας πατήσει, δεν θα τολμήσουν να το κάνουν. Κρατηθείτε!» Και τότε όλοι γαντζωθήκαμε από την νεκροφόρα όσο ήταν δυνατόν και προχωρήσαμε. Επιτέλους η πομπή ξεκίνησε. Αφού προχώρησαν περίπου 100 μέτρα, ήθελαν να στρίψουν στην κεντρική οδό. Οι αρχές και πάλι αντέδρασαν. Προσπάθησαν να εμποδίσουν την πομπή και να τη στείλουν από περιφερειακούς δρόμους. Η δασκάλα, κυρία Γκαλίνα, σήμερα, 1998 που γράφεται το κείμενο, 85 χρονών, μας είπε για τη συνέχεια. Μόλις πήγε η νεκροφόρα να στρίψει, οι γυναίκες πάλι εντελώς αυθόρμητα πέσαμε στις ρόδες του αυτοκινήτου και φωνάζαμε: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Ο κόσμος είχε αρχίσει να στρώνει το δρόμο με τριαντάφυλλα. Ο τότε δήμαρχος της πόλης θύμωσε, άρπαξε ένα πανέρι με τριαντάφυλλα και το πέταξε μακριά, λέγοντας: «Γιατί κάνετε σκουπίδια και ρυπαίνετε το δρόμο?» Σε λίγο καιρό είχε και αυτός πολύ άσχημο τέλος. Μια υπέροχη πορεία. Τελικά οι κομματικοί υποχώρησαν, αισθάνθηκαν φοβερά δύναμη αυτοί οι πανίσχυροι. Η πομπή κατευθύνθηκε στον κεντρικό δρόμο της Σιμφερούπολης, τη λεωφόρο Κίροφ. Θα μπορούσε η πομπή να περάσει μέσα σε 20 λεπτά τον κεντρικό δρόμο. Όμως τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να αυξήσουν ταχύτητα, προχωρούσαν πολύ αργά, με την ταχύτητα που προχωρούσαν οι ηλικιωμένες γυναίκες. Η πορεία κράτησε 3,5 ώρες, οι αρχές ήθελαν να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Η Άννα Στάντικ συνεχίζει την αφήγησή της. Ήταν μια υπέροχη πορεία, πολλής κόσμος. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, σταμάτησε παντού η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι είχαν ανέβει στα μπαλκόνια, στις ταράτσες των σπιτιών. Ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, αλλά ούτε και θα γίνει στο μέλλον. Τέτοια κηδεία ήταν απόδοση φόρου τιμής. Η φαρμακοποιός, ο Βέτσενσκο, θυμάται. Ήταν πραγματική διαδήλωση. Ήταν σαν να παραβρέθηκε όλη η πόλη στην κηδεία. Θυμάμαι τους ανθρώπους στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στα δέντρα. Ο κύριος Βίκτορ Νεοκόρος, σήμερα στο ναό του κημητηρίου, μας είπε: «Ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω με τίποτα την κηδεία. Τι κόσμος ήταν αυτός. Όλοι αγαπούσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και μιλούσαμε για τις ευεργεσίες του. Η γιαγιά μου, που ήταν Ελληνίδα, όταν αρρώστανε σε αυτόν πήγαινε να την εξετάσει και πάντα μου μιλούσε με πολλή συγκίνηση για τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά.
Η κυρία Λέικφελντ αφηγείται. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναίκες με άσπρα μαντίλια στο κεφάλι. Προχώρησαν σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών, λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι και το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα και μέχρι την πόρτα του κημητηρίου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντίλια ο ύμνος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: χειδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας.

εκπομπή έφτασε αργά το απόγευμα στο κημητήριο. Το μαρτυρικό σώμα του Αρχιεπισκόπου Λουκά αναπετέθη στον τάφο δίπλα στο φίλο του Αρχιμανδρίτη Τίχωνα και στον επίσης αγιασμένο Αρχιεπίσκοπο Γουρία Κάρποφ. Ο τάφος του λιτός και απέριτος, σκεπασμένος πάντα με λουλούδια από τους ανθρώπους που καθημερινά καταφθάνουν. Στην κορυφή ένας μαρμάρινος σταυρός για να θυμίζει τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, αλλά και τη δική του σταυρική πορεία. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο στόλισμα που όλοι οι χριστιανοί τοποθετούν στους τάφους, αλλά η ένδειξη και το σύμβολο ότι αυτός που είναι θαμμένος από κάτω σήκωσε πραγματικά το σταυρό του. Το σταυρό που τόσο αγάπησε, που με αυτόν πορεύτηκε και που αυτόν εκήρυξε έργο και λόγο. Θα με ρωτήσετε, κύριε, κύριε, είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος? Είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από το δρόμο με αγκάθια? Θα με ρωτήσετε με απορία. Στην καρδιά σας ίσως φωλιάσει αμφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω ναι. Ναι, είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ελαφρύς. Και γιατί είναι ελαφρύς? Γιατί είναι εύκολο να τον ακολουθείς αυτό τον αγκαθωτό δρόμο, διότι δεν θα προχωράς μόνος σου, θα σε συνοδεύει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Διότι το άπειρο ελαιός του θα σε ενδυναμώνει όταν θα λυγίζεις από το βάρος του σταυρού, διότι ο ίδιος θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν μιλάω μόνο από γνώση, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω και όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Ιησού Χριστού, δεν τον ένιωθα βαρύ, και ο δρόμος αυτός ήταν δρόμος χαράς, επειδή τον ένιωθα απόλυτα και τον διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ότι με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαμπρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμων για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνον που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα πορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στο δρόμο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη του. Να θυμάστε τα Άγια Λόγια του, διότι κρύβεται μεγάλη αλήθεια σε αυτά. Πέφτε πρόσμε, πάντες σκοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστί. Όλους εσάς, όλους που πίστεψαν στον Κύριο, καλεί να τον ακολουθήσετε, να σηκώσετε το φορτίο του, το σταυρό του. Μη φοβάστε λοιπόν, προχωρείτε με θάρρος, μη σας φοβίζουν οι επιθέσεις του διαβόλου που σας εμποδίζει να προχωρείτε στο δρόμο αυτό. Αγνοήστε το διάβολο, φτύστε, διώξτε τον με το σταυρό του Κυρίου στο όνομά του. Κοιτάξτε ψηλά και θα δείτε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος συμπορεύεται μαζί σας και που διευκολύνει το δρόμο σας. Αμήν.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

χωρία των Αγίων. Μεγίστη γαρόντος παράκλησης και παραμυθία από τον τάφον των Αγίων τούτων πάσιν ανθρώπης προσγείγνεται. Ιωάννης Χρυσόστομος. Σημεία αγιότητος. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο όταν ήταν στη ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του συνεχίζει να βοηθάει τους ανθρώπους και με τη χάρη του Θεού να θαυματουργεί. Ο τάφος του και η Λάρνακα με τα Άγια Λειψανά του έχουν γίνει πλέον νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Στη Συμφερούπολη έχουν καταγραφεί πολλά θαύματά του. Μεταφέρουμε ελάχιστα από αυτά που διαβάσαμε ή ακούσαμε από αξιόπιστα πρόσωπα. Η Λία Γκοντσάροβα από την Τυφλίδα υπέφερε από καρκίνο. Είχε κάνει μια εγχείρηση και ετοιμαζόταν για δεύτερη. Τα πόδια της σπρίζονταν και γόταν και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Κάποια μέρα είδε τυχαία ένα άρθρο του ακαδημαϊκού Καρσίρσκι με απομνημονεύματά του για τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Απογοητευμένη από τη μέχρι τώρα πορεία της υγείας της, σκέφτηκε πως ο Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να την βοηθήσει. Με πολύ πίστη ταξίδεψε ως τη Συμφερούπολη, πήγε στον τάφο του και προσευχήθηκε θερμά. Εκεί ένιωσε ότι τα πόδια της ήταν καλύτερα. Ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο συγκινημένη. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο όγκος εξαφανίστηκε. Η υγεία της αποκαταστάθηκε. Η Μαρία Περεντέρ είχε βοηθηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και όταν ζούσε και μετά το θάνατό του. Όταν ζούσε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε αρρωστήσει άσχημα στο στόμα της. Τα χείλη της είχαν πριστεί και την πονούσαν πολύ. Σωστούς γιατρούς πήγε, δεν μπορέσαν να τη βοηθήσουν καθόλου. Επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος την θεράπευσε με την προσευχή του. Το 1989 αρρώστησε πολύ βαριά ο σύζυγός της, Γρηγόριος. Ήταν εξαντλημένος στο κρεβάτι, δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί. Η Μαρία πήγε στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά και με δάκρυα τον παρακαλούσε να βοηθήσει τον άντρα της. Όταν γύρισε στο σπίτι με έκπληξη είδε ότι ο άντρας της είχε σηκωθεί από το κρεβάτι και περπατούσε μέσα στο σπίτι. Η ασθένειά του είχε τελείως υποχωρήσει. Διηγείται η Λαρίσα Γιατσκόβα ότι από το καλοκαίρι του 1993 ως την άνοιξη του 1994 υπέφερε πολύ από φρικτούς πόνους στο αριστερό της μάτι, οι οποίοι επεκτείνονταν σε όλη την αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Η πόνη ήταν ιδιαίτερα δυνατή τα βράδια. Απελπισμένη πήγε στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά, προσευχήθηκε θερμά και το θαύμα έγινε. Η πόνη που τόσους μήνες την ταλαιπώρησαν εξαφανίστηκαν. Κάποιος άλλος άνθρωπος υπέφερε από συγγενή καρδιοπάθεια. Το 1992 οι γιατροί του έλεγαν πως η πάθησή του δεν θεραπεύεται. Πήγαινε συχνά στον τάφο του Αρχιεπισκόπου, προσευχόταν με πίστη και σπαζόταν το μαρμάρινο σταυρό. Σε λίγο καιρό η καρδιοπάθεια εξαφανίστηκε, η καρδιά του έγινε φυσιολογική. Όταν οι γιατροί τον εξέτασαν πάλι, είδαν έκπληκτοι ότι η καρδιά του δεν είχε τίποτα και ομολόγησαν πως είναι θαυματουργική επέμβαση του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Η Λαρίσα Τσχεργενιτσένσκι από το Κίεβο διηγείται. Την ημέρα που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Μητροπολίτη Κιέβου, πήγα να προσκυνήσω τα Άγια Λειψανά του. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμο που από το συνοστισμό πιέστηκε ο θώρακάς μου και έσπασαν δύο πλευρά αριστερά. Πονούσα πάρα πολύ. Σε 2-3 μέρες ο πόνος δυνάμωσε τόσο που δεν μπορούσα ούτε όρθια να σταθώ ούτε να πλαγιάσω. Αποφάσισα να μην πάω στους γιατρούς. Έρχεται τότε μια φίλη μου και με παρακάλεσε να πάω στο Ποτσάεφ, όπου δεν είχα ξαναπάει. Συμφώνησα, αλλά σε όλο το δρόμο κρατούσα με το αριστερό μου χέρι το πλευρό μου που πονούσε πολύ. Καθίσαμε στο Ποτσάεφ 3 ημέρες και μετά επιστρέψαμε στο Κίεβο. Στο δρόμο η φίλη μου μου είπε πως ο αδελφός της εργάζεται στο σιδηρόδρομο και μπορεί να με πάει στη Συμφερού. Κατάλαβα ότι ήταν ευκαιρία μοναδική να πάω στον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά και συμφώνησα. Μπήκα στο τρένο, αλλά πονούσα πολύ, ούτε να κοιμηθώ μπορούσα. Αμέσως από το σταθμό πήγα στον τάφο του Δεσπότη, άναψα κεριά, προσκύνησα, γνώριζα για τη ζωή του και παρακάλεσα τον Ιωρέα να κάνει τρισάγιο. Πήγα μετά στη λειτουργία και ακολούθως με τα πόδια για το σταθμό. Μπήκαμε στο τρένο και στο κουπέ στη θέση μου. Έπρεπε να βάλω την τσάντα μου στο ράφι, πάνω από το κάθισμα. Χωρίς να το σκεφτώ, σήκωσα το αριστερό μου χέρι και δεν ένιωσα καθόλου πόνο. Τότε κατάλαβα ότι είχα θεραπευθεί. Το θαύμα της θεραπείας μου ήταν τόσο φανερό που δεν μπορούσα να μην το πιστέψω. Ήταν 24 Ιουνίου 1995. Μαρτυρίες.
Κατά την επίσκεψή μας στη Σιμφερούπολη το Μάιο του 1998 είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνώρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά ή ένιωσαν την παρουσία του και τη θαυματουργική του επέμβαση σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Όλοι τους μιλούσαν με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο. Ήδη κάποιες μαρτυρίες τις καταχωρήσαμε σε προηγούμενες σελίδες. Μεταφέρουμε ακόμη μερικές. Ο πατήρ Λεωνίδας που καθημερινά βρίσκεται στη Λάρνακα του Αρχιεπισκόπου Λουκά μας είπε μεταξύ των άλλων: «Έζησα τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά από κοντά. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος με πολύ δυνατή πίστη και απέραντη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όταν ήρθε στην Κρυμαία έστειλε τους δικούς του ανθρώπους να ψάξουν για να βρουν απόρους και φτωχούς αρρώστους. Τους έφερναν στο διαμέρισμά του για να τους εξετάσει και να τους γιατρέψει. Όλοι τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη και μέχρι σήμερα δεν πάβει να θαυματουργεί». Η κυρία Θεοδοσία μας είπε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεγάλος χειρουργός, αλλά και άνθρωπος που δεν συναντάς εύκολα. Τολμώ να πω υπεράνθρωπος. Εγώ εργάζομαι χρόνια στο νοσοκομείο της πόλης ως προϊσταμένη. Ακόμη και σήμερα έρχονται άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του και πόσο ο ίδιος τους είχε βοηθήσει και θεραπεύσει. Ποτέ δεν δεχόταν χρήματα. Ήταν μια καρδιά που ήξερε να αγαπάει τους ανθρώπους. Εγώ υπέφερα από τη μέση μου. Είχα φρικτούς πόνους. Την ημέρα της ανακομιδής των νηψάνων του πήγα να προσκυνήσω και από τότε οι πόνοι σταμάτησαν εντελώς. Δεν με ξαναενόχλησε». Η κυρία Λιδία μας είπε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ζούσε πολύ φτωχικά. Το διαμέρισμά του είχε όλο και όλο δύο δωμάτια. Το ένα ήταν το κελί του, το άλλο είχε το γραφείο και ιατρείο του. Όλα εκεί ήταν απλά ταράσα του παλιά, φτωχικά, τριμμένα. Δεν δεχόταν χρήματα από τους αρρώστους. Η γραμματέας του κρατούσε κατάλογο απόρων με τις διευθύνσεις και κάθε τόσο έστελνε βοηθήματα. Κάποτε πήγε μια κυρία να εξεταστεί. Στο τέλος πήγε να του δώσει χρήματα. Δεν τα δέχτηκε. Την έστειλε στο άλλο δωμάτιο και η γραμματέας του της έδωσε τη διεύθυνση μιας φτωχής οικογένειας για να τα προσφέρει εκεί». Η 85χρονη κυρία Γκαλίνα, ένα ζωντανό γεροντικό, μας μιλούσε χωρίς σταματημό για τον Αρχιεπίσκοπο. Μας είπε μεταξύ των άλλων: «Για τον Αρχιεπίσκοπο η εθνικότητα, η θρησκεία, η κοινωνική θέση, οι πεπιθήσεις, οι ιδέες του άλλου ανθρώπου δεν είχαν σημασία. Από τη στιγμή που κάποιος ερχόταν να του ζητήσει βοήθεια, την πρόσφερε χωρίς διακρίσεις. Βοηθούσε όλους τους ανθρώπους. Δεν ήταν προσωπολήπτης. Κάποτε τον επισκέφθηκε μια Εβραία γυναίκα. Αφού την εξέτασε, αυτή έβγαλε να του δώσει χρήματα. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. Της είπε μάλιστα: Πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Την τάδε ώρα θα έρθει στο τρένο και θα κατέβει μια γυναίκα με τρία παιδιά. Έχει ανάγκη, σε αυτή να δώσεις τα χρήματα». Η Εβραία έφυγε. Στον δρόμο θυμήθηκε πως δεν της είχε πει καν το όνομα της γυναίκας. Μόνο την ώρα της άφηξης του τρένου. Δεν ήξερε τι να κάνει. Έφτασε στο σταθμό και αμέσως είδε μια γυναίκα με τρία παιδιά. Κατάλαβε ότι ήταν αυτή. Της έδωσε τα χρήματα χαρούμενη και έτρεξε πίσω στον Αρχιεπίσκοπο. Αυτός της είπε πάλι πως η γυναίκα αυτή είχε πολύ ανάγκη αυτά τα χρήματα. Η Εβραία έφυγε απορριμμένη, δεν μπορούσε να καταλάβει πως ο Αρχιεπίσκοπος γνώριζε την άγνωστη αυτή γυναίκα, τις ανάγκες της και την ώρα της αφήξεώς της στο σταθμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν χαρισματικός άνθρωπος. Όταν ζούσε η Λέκφελτ, η γραμματέας του μου είχε πει: «Γκαλίνα, θα δεις ότι ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετά από λίγα χρόνια θα ανακηρυχθεί Άγιος». Και πράγματι, αυτό δεν άργησε να γίνει.

η ανικομιδή των λειψάνων του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Η Αγία Ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, τα θαύματά του και η πίστη του λαού του Θεού πιστοποιούν την αγιότητά του. Η Ειδική Ερευνητική Επιτροπή ασχολήθηκε με τη ζωή, τα έργα, τα θαύματά του. Το Νοέμβριο του 1995, με απόφαση της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανακηρύχθηκε Άγιος. Γράφτηκε ειδική ακολουθία και αγιογραφήθηκε η εικόνα του. Δόθηκε δε η άδεια στον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Λάζαρο να προβεί σε ανακομιδή των λειψάνων του. Στις 17 Μαρτίου 1996 συγκεντρώθηκαν στο Ναό των Αγίων Πάντων Συμφερούπολης τα μέλη της Επιτροπής, αρχιερείς, ιερείς, ηγούμενοι και μοναχοί των μονών της Κριμαίας. Όπως μας είπε ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος, τη νύχτα μετά από προσευχή και αγιασμό ξεκίνησαν για τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Ήταν μια παγωμένη νύχτα και φυσούσε δυνατός αέρας. Έσκαψαν και βρήκαν τα ιερά λείψανα. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος κατέβηκε στον τάφο και πήρε στα χέρια του τα λείψανα, ο αέρας απότομα σταμάτησε. Μια βαθιά ησυχία απλώθηκε γύρω. Όλοι κρατούσαν αναμένα κεριά, γονατιστοί και κοιτούσαν συγκινημένοι. Έψαλαν το Άγιος ο Θεός και μετέφεραν τα λείψανα στο ναό του κημητηρίου, αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Έξω από την εκκλησία, μια δαιμονισμένη γυναίκα άρχισε να φωνάζει: «Δεσπότη, μη με βασανίζεις, άφησέ με!» Ο εφημέριος του ναού, πατήρ Βατσλάβ, μας είπε: «Τα ιερά λείψανα έμειναν 3 μέρες στο ναό μας μέσα σε ειδική λειψανοθήκη. Όταν άνοιξε το πρωί της πρώτης ημέρας την πόρτα, όλη η εκκλησία ευωδίαζε. Υπήρξαν άνθρωποι που θεραπεύτηκαν τότε, όπως η κυρία Θεοδοσία και ο κύριος Αλέξανδρος Γκαβίλια. Ο κύριος Αλέξανδρος υπέφερε πολύ από τα νεφρά του. Τις ημέρες εκείνες ήλθε και προσευχήθηκε μπροστά στα Άγια Λείψανα. Το θαύμα έγινε. Επέστρεψε σπίτι του εντελώς υγιής. Τις 3 επόμενες ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Λάζαρος λειτουργήσε 3 φορές. Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 1996 τα λείψανα μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Έτσι μετά από 35 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς επέστρεψε στο ναό του εκεί που λειτουργούσε και κήρυτε για 15 χρόνια. Τώρα πλέον δεν κηρύττει με το στόμα. Η παρουσία των λειψάνων του, η ευωδία που αναβλύζουν και τα θαύματά του είναι το καλύτερο κήρυγμα. Στην ανακομιδή παραβρέθηκαν περίπου 40.000 άνθρωποι. Στις 24-25 Μαΐου του 1996 έγιναν μεγάλες εορτές όταν επίσημα ανακηρύχθηκε Άγιος. Παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, πολλοί αρχιερείς και ιερείς, μέλη της κυβέρνησης και πλήθος κόσμου. Η μνήμη του ορίστηκε στις 11 Ιουνίου επέτειο της κοίμησής του. Έτσι προστέθηκε ένας ακόμη Άγιος στην αλυσίδα των μεγάλων Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, Ευαγγελιστού Λουκά, Κοσμά και Δαμιανού, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμψών και Διομήδου, Θαλελαίου και Τρίφωνος, Μοκίου και Ανικήτου. Την ίδια χρονιά πάρθηκε απόφαση να γίνεται κάθε χρόνο στη Συμφερούπολη Ιατρινέδριο Ορθοδόξων Ιατρών προς τιμήν του Αγίου Λουκά. Στις 8 Μαΐου 1998 στο χωριό Κατσιβέλη, στην νότια ακτή της Κριμαίας, με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Λαζάρου μπήκε ο θεμέλιος λίθος για ναό αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Θα είναι ο πρώτος ναός αφιερωμένος στη μνήμη του.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Ορθοδόξων Πολιτών.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία.
2: Θεός κατά το μέγα ελέος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης. Εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει

0: σώσον Κυρία των λαών σου. Δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί τρενεσίν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί τρενεσίν σου. Κύριε τι επληθύν τις ανθλιβοντές με πολύ επανίστανται έπεμε. Πολύ λέγου στη ψυχή μου πες την τρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κυρία αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων εγκέκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέλθνω ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβήθησο με αμυριάδο λαού των κύκλων είναι επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κυρία ζωσον με ο Θεός μου της η επάταξης πάντας σου εκθρένοντας Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέλθνω ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κυρία μη το θυμό σου ελέγξει με λειτουργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σάμι και υπεστηρίξεις από την κύρα σου και στην ίαση της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στρίνει της οστείς μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι οι ανομίες πήραν την κεφαλήν μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμουν έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορεύομαι. Του έψω εμπίσαν μπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κυρινάτιον σου πάσα επιθυμία μου και ως στεναγμός όπου σου καπεκρύβει. Καρδία με τράφτου και δελπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών και αυτού πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου και συναντίας μήκησαν και έστησαν και έγκυστα που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο εισιτούνται στην ψυχή μου και οι εισιτούνται στα κακάν με ελάλες ενματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός κρίκων και ως οι άλλος κανηγοντός το μάφτου. Και γινόμενος οι άνθρωπος που ακούν και ουκ έχουν εντός στο ματιά αυτού ελεύους. Ότι επίση Κυρία ελπίσα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και δεσουλευθύν επόδος με πνέα μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εσμάστηγας έτοιμος και γιαργηδών μου οποίων με στη διαπαντούς. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν της ανημίσοντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μου κακά αντιαγαθούν εν διέβαλών μια δικατοδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη από τις απομπρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη από τις απομπρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξον και ερήμο και αβάτο και ανοίγω. Ούτως εν το Άγιο, όφες του ειδίν την αμύς και την δόξα σου, κρίσον το έλεος σου περζωάστε χείλη με τους εμενέσεις. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ρωτάς χείρας. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσουν εις τους τόμους. Η ύμνη μου ανεβώς ψτρομνείς μεν της όρθες, σε μελέτων εσύ ο τεγνίδης βοηθός μου και σκύπτε ρίγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτων εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθη το κατάτα της γης παραωθείς του ισχυράς ρομφέας μου, έτσι λοπεκονέσου του. Ο δε βασιλεύς πραντήστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο, μη έναν αυτό την εφράγιο στο μαλαλού τον άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτων εσύ, ούτε γίνει του βοηθών και σκεντρίμων σου αγαλιάσουμε. Πολύ δίψιον πίσω μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύματι, εν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, εν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ένιχθε αντίον σου. Εις ελθέτων οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ουστι δεήσιν. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσελογίστη μετά τον καταβενόντεν σλάκον, εγεννήθην ουσι άνθρωπο αβοήθητο, νεκρή ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέντε εν τάφο του και μνήστη έτη και αυτή τη χειρό σου απόστησα. Εθεντό μεν λάκκο το τάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επί με επιστρέφημο και πάντα στου μετρισμού επίγαγε επί με. Εμάκρυνα στους γνώστους μου που με έθνομε δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμενη ως θαλμίμης στένησαν από το οικίας. Και έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα να διεβέτασα προς εντάσεις Κύριας μου. Μη της νεκρής πίστα, αμάσια, ιατρία να στήσω σου και εξομολογήσω αντές. Μη διηγήσεις έτσι ερωτά από το ελαιός και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνώστης εν τέντος κότου θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ πρόσε Κυρία και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Γυνατή Κυρία που την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το πώς μη εγώ και εγκόψε εκνελητός μου σωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθη. Με Εμέ δήλθε ενεργέ σου, φερισμή σου εξτράξαν με κυκλωσάν με σίδωρ. Όλη την ημέρα μπριέσκον με άμα. Μάκρυν σε μου φιλέν κυκλησίων και του γνώστρων από τα λεπορία. Κυρίω Θεό τη εταιρεία μου, ημέρα σε και έκραξα και ένικτρια δίω. Συλθνοποιών σου η προσευχή μου κλείναν το ου στη δεησίνη. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνου πάση τη ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τη νομία των ιόμενων πάση τα γνώση. Του λυτρωμένων εκφράσεων τη ζωή του τεχοντά στην ελέη και εκτερμίση. Τον επιπλώντα ένα αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστή τη ζωή του ίνιου του. Ιόντε λέει μα είναι ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε του δούσα από το Μωήση τη ήστρα και τα θέληματά αυτού. Κτήρμον και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο ο Χριστέλο οργίστη η Τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τη ανομία σημών επίση εν μήνου δέκατα τη αμαρτία σημών τα παιδο και νημήν. Ότι κατά το ύψο χρόνο από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλεγχο του ψηφωμένου αυτών. Όσο να απέκουσε μια αντολή από δεσμόνε μάκρυν από τη ανομία σημών. Ω εκτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο σκοπμένου αυτών. Γι' αυτό σε έχουν το πλάσμα μόνο εμνηστικού σεσμέν. Άνθρωπο η κόρτο η ημέρη αυτού οι άνθρωποι του αχρού του ξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσει τέτοι τόπον αυτού. Δέλεω του κυρίου από του αιώνο και ω του αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση όντι φυλάσσει εν διαθήκη αυτού. Και εμπεμνημένη στο εντρό αυτού ποιήση αυτά. Κυρίω εν το ουρανό ή τιμα στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε η αγγελία αυτού δυνατή ισχυπιούντε των λόγων αυτού. Που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού και το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή των κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή των κύριων. Κύριε Ισάκουσον τη προσευχή μου ενώ τη δεησίν με τη αληθεία σου Ισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση να τη δούλου του δικαιώθη στε ενώπιον σου πάσου ζών. Θα την κατεδίωξουν εχθρό στην ψυχή μου ταπείνωσιν ει γη την ζωή μου. Κάθε σε μέσα που τον ίσω νεκρού αιώνου και η κυρία στην επτά πνεύμα η μητρά του καρδία. Εμνήστε με αρχαίων μελέτη, σε εμπάσει, σε έγκυσε με μαστιγρών σε μελέτων. Δίπεντα σε μπροστά σε κυρία μου ψυχή μου γη ανιδρό, τα κύη άκου σώμα μου κυρία ξέλιπη το πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και αμοιώθω με σκαταβαίνει στι λάκων. Που στον πίσω μου την πρωί του έλεο, την πισήλπη, αγνώρισό μου κύριο δώρα, νυπορέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Ξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε Προσεκατεύχομαι, δαξιών πίν το θελημά σου, του ήδη ο Θεό μου. Νεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και εν του όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, κλείψε ω την ψυχή μου και εν του ελέη σου λοξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σάκουσον κύριε είναι η δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Σάκουσον κύριε είναι η δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Πνεύμα στο άθρονο οδηγεί σημαίνει και η ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την κυρίνη και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόν κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ πλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης την ύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε Λέησον,
0: της
2: Παναγία, Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε,
2: ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο

Άγιος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Όταν τρέφνει κύκλος άμνου και τον ονόματι Κύριου ημίν άμνου αυτούς Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος.

0: Επανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Των Μακαβαίων των Επταρισμών Δήμων Σι τη Μήτρη Σολομονίτη Αγία και Ελεάζαρα μα εφημίσομεν ούτι γαρίστευσο αντιαγώνων νομίμων ως φρουροί και φύλακες των του νόμου δογμάτων. Κυρίνος καλοί μαρτύρες Χριστού υπέρ του κόσμου απ' αυτούς πρεσβεύους.

Το ξύλο προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουσι μετευλαβίας και πόθου και δοξάζουσι τον εν αυτό προς παγέντα Χριστόν.

0: Αγία ζυγάριμον, ψυχα σωμού και τα σώματα των προσκυνούντων αυτών με τα πίστεως.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός ή μόνο ή μαρτών και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου. Και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι ή του γαρανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε μημήτυρ μου. Ή του γαραλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι. Ραντίζ με ισόπι καθαριστήσουμε, πνίζ με και υπερχείων αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με γαλλία συγκέφρωση να γαλλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία σου με εξάλληψον. Καρδία καθαράκτησον είναι μία Θεός και πνεύμα ευθέσαι γέννησον της εγκάτης μία απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα με μου. Αποδός με την αγαλία σαν του σωτηρίου και πνεύμα τη γη μου υποστηριξών με. Διδάξον όμως τα σωτή σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλία στην γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ενεσία σου ότι θέλεις αθυσία να το κάνω το καυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα, συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξουδενώσει αγάθινον Κύριε την ευδοκία στη σου και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη της αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιτοτισιαστήριό σου Μόσχος. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, το του Κυρίου ζωή φόρων σήμερο σταυρών, νοή καθαρό και ευσεβή γνώμη πάντες προσκυνήσομνε πρόκειται γάρ δωρούμενος, της αυτό προσιούσης συναγιασμό και σωτήριον, έλαμψη και δόξαν και έλεος. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, ο ζωηδόρητος σταυρός προκείμενος και καθορόμενος φωτοειδή έγκλην από πέμπη χάρη του προσέλθω με γελάβομαι. Φωτισμόν εφροσύνης και σωτηρίαν και άφεσιν ένεσιν Κυρίω προσάγοντες. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, πρόκειται ξένον της ορός η θέαμα. Σταυρός ο τίμιος και ως πηγή βρύει ψυχικά χαρίσματα και πάβει αμαρτήματα και νοσήματα λύει και τα φρονήματα ρόνηση των ειλικρινώς προσκυνούντων αυτών. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, ράδωσε τύπο του σταυρού το τρόπαιον, θάλασσαν τέμνουσα διού ημείς πίστη απονδύστος πλέομεν, του βίου είδω ράστατον και τα ρεύματα πάντα της αμαρτίας εκφεύγομεν και θείας γαλήνης πληρούμεθα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Μωσέως τα δόγματα πάνσοχο επέδες νομίμως φυλάξαντες και Χριστού το θάνατο ζηλώσαντες ευσεβώς πρεσβεύσατε αείσοθ είναι πάντα σημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τις είδε τις οικουσενιούς αγώνας θερός, επεδείξαντο οι του νόμου φύλακες, οι Σολομονείς ή αθλήσαντες μία ψυχή εν υφρονήματι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αλλήλους οτρίναντε ούτως ευώ νομίμως αθλήσομεν και προθήμως θάνομεν υπέρ πατρών εθών οι Σολομονείς της επτής Άγιοι παιδες επτά. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ημίν ο αντίοχε υπέρ πατρών εθών ο αγώνες τίν. Οι παιδες εκράζουν εν το σταδίο γυμνή υπερών μάλλον το θανήν του ζήν προκρίνομεν. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, σταυρός απάντων το καλόν παρεκτικός καθοράτε προσκυνούμενος και πάσα εκτίσεις εορτάζει εν χαρά φωτιζομένη χάρητη του εν αυτό βουλήσει ανυψωθέντος Θεού ημών. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, καταβγαζόμενη φωτίδα του σταυρού λαμπιδών ανολικός ή εν αυτό πεπιθώτε σκοτασμών αμαρτιών, εκφύγομαι και κράξομεν ο φωτισμός των όλων έσπλαχνε Κύριε δόξα σε. Σταυρέ του Χριστού όσον ημάς τη δυνάμει σου, υμνολογούμε σε σταυρέ και προσπισώμεθα πίστη. Εξετούμενη τη συνδυναστία εξελού ημάς εχθρού, παγίδων και κυβέρνηση προσόρμων ημάς πάντα στη σωτηρία συμνούντασε. Υπεραγία Θεότοκες όσον ημάς. Ενεκρωμένη τη ζωή επί σταυρού θεωρούσε και μη φέρουσα το σπλάχνον των πόνων εδονίτο ει εμνή παρθένο ανακράζουσα ή μη ιέ μου τη ή δήμος ανώμων πεποίηκε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών παιδες ιερούς βλαστήσαντες και συναυξηθέντες πάντες, κατά νόμων παιδαγωγηθέντες υπό Ελεαζάρου νομίμως ηθλήσατε και αντιόχουτας βουλάς πάσας εις γην κατεπατήσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών σπέβδε ανεβών τύρανε οι Αβραμιοί οι ποιοι απερθέλεις και οργίζου πλέον ημείς της δόγμασή σου ουδόλως πειθόμενοι, τους των βασάνων οικισμούς πόθο Θεού μάλλον ερούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μία πιστή δοξάσομεν του Θεού ουσίαν, μία δεσποτεία, μία βασιλεία νενούνται σαν συγχύτως τη μία θεότητα και διαιρούνται σε ψευγός ταύτην τρεις σύντες υποστάσεις. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Βάτος προεγνός της άπλεκτος εν συνά το όρι, όρος δε το θείον δεν είναι φάνης. Εξού αχυροτμήτος ετμήθει ο άτμητος. Χριστός η πέτρα της ζωής, εις ον Υιός Θεός.

0: Δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και Αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθήσεν του Σταυρέκου Σύρτη, η πονήμωση και η πολιτεία του εκκριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους Χριστούς βασιλείς ημών οι κασχουρούν αυτής κατά τον πολεμίο. Τη συμμαχία είναι εκείνη τη σύνοπλον την ίδισα ήτη των τρόπεων. Ψεύω συντραφέντες παιδές σοφοί, μαρτυρικός του τυράννου τας απειλάς, Ανδρίος κατησχυνατέως του νόμου υπέρμαχη, και του πατρός ακόλουθη γενόμενη Άγιοι. Σημήντρη Θεόφρονη προθύμωση θλίσατε, οθέν και θάνατο την ουράνιο όντως, ζωήν ονισαμενή αιωνίως αγάλεστε, ακαβείστε ροψύχη. Ζεύσατε Χριστό το Θεό των πνευμάτων αφεσυντορήσαστε, της εορτάζω σηκώθω την Αγία μνήμη ημών.

0: Αμήν. Σοφία Θεού η στήλη η επτάριστη, και Θείου φωτός η λίχνη η επτάφωτη. Μακαβαίοι πάνσοφοι προμαρτύρων, μέγιστοι μάρτυρες συναυτής των πάντων Θεό, ετήστε σωθήνε του υμνούντας ημάς.
1: Ετήστε σωθήνε του υμνούντας ημάς.
0: Ένι θερμόσιον τον Θεό σου, ότι ενίσχυσεν όντως, σων πυλών τους μοχλούς και τους ιούς σου ευλόγησεν. Ούτε στρατός γαρ όστροπε ούχος, φάλαξόντος γενναία και κρατεόφρον, προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκεν. Άλλος νίκη στεφάνους ουρανίας ιών απολάβοντες και το θείο χρόνο πελάζοντες, υπερπάντων απαύστος δεόμενοι ετήστε σωθήνε του υμνούντας ημάς.
1: Σωθήνε του υμνούντας ημάς.
0: Μην Αύγουστος έχων ημέρας 31, η ημέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του αυτού μηνός η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των Αγίων Επτά Μαρτύρων των Μακαβαίων Αβίμ, Αντωνίου, Γουρία, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου και της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων των εν πέργη της Παφιλίας Αθλησάντων Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μηναίου, Κατούνου και Ευκλέου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Πάπας ο Νέος εις Σάκων βληθείς και Θήβη εγκλειστείς και εις θάλασσαν ρηφείς τελειούται. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Ελεάζαρος πυρή την κεφαλήν φλεχθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Κύρικος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ξύφη τελειούται. Ο Άγιος Πολύεκτος εν κοπρία χωστής τελειούται. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μήνου, Μηναίου και των λοιπόν ετοβιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλων. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατροσίμων Τιμοθέου Επισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού. Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσης της εν την είσοδο κυθύνων αθλησάς σας. Πες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

τελείωσε την ποιμή σου. Τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός. Εξ αυτής γαραναυλή ζητάς δωρεάς, της ποθώ εκπόσιση. Δόξα της θαυμασίης σου Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου.

Αγίων νησίων, νεκτάριον την ίσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστό, αναβλήζει γαριάς εις παντόδα πας, εις ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντι, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα. Συνόδου της πρώτης ανεδίφης υπέρ

Κακουχούμενοι, κακουχούμενοι, ο νουκινάξιος ο κόσμος εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης και ούτι πάντες

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθήνε.

Έρχεστε ή πως

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έναν προπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινέζοντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

μην εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαλή Θεός ανέκφραστος, απεριλόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστώ.

προσκυνέστε της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι.

σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον

Πατέρ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ρέγγις μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η

Σε γαφόν εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Θεός εις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματός Σου και το τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό, ο Θεός συνάστητη το αμαρτωλό. Ζώσος είναι ο Θεός μου, βασιλεύσου.

0: Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα,
1: εις δόξα Θεού
0: του Πατρός.
1: Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο Πάντος.

Ευχαριστούμε εν συνδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας φρούρισον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Αγία ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσειν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων Ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών.

Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων εν δόξων επτά Μακαβαίων μαρτύρων, Αβίβου, Αντωνίνου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Σαμονά, Ευσεβονά και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, των Αγίων μαρτύρων Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθαίου, Κυριακού, Μηναίου, Κατούνου και Ευκλαίου, των εν πέργη της Παμφιλίας, των Αγίων μαρτύρων Πάπα, Κυρίκου, Ελεαζάρου, Πολιεύκτου και Θεοδόρου, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Τιμοθέου, Επισκόπου Πρικονήσου και Ευσεβίου Βερκελών και της Αγίας εν δόξου, Παρθενομάρτυρος, Ελέσης της εν Κυθύρης.

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντες ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας, καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε, με το καλό η νηστεία και η εορτή της Παναγίας μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλό σας μήνα, καλή σας ημέρα. 1η Αυγούστου. Ανάμνησης της προόδου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εν Κωνσταντινούπολη. Την ημέρα αυτή υπήρχε η συνήθεια στην Κωνσταντινούπολη να βγάζουν τον Τίμιο Σταυρό από το παλάτι και να τον φέρνουν στην Αγία Σοφία με συνοδεία πλήθους ιερέων και διακόνων που καθοδόν τον θυμίαζαν. Έκαναν πρώτα μία στάση στο μικρό βαπτιστήριο όπου τελούνταν η ακολουθία του αγιασμού των υδάτων και κατόπιν ο Σταυρός κατετίθετο στο ιερό βήμα της Αγίας Σοφίας. Από τη Μεγάλη Εκκλησία γινόταν τις επόμενες ημέρες η περιφορά του ανά την πόλη από συνοικία σε συνοικία μέχρι την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου για να εξαγνιστεί ο αέρας και να προστατευτεί η βασιλεύουσα από επιδημίες που μεταδίδονταν πιο εύκολα τις ημέρες εκείνες λόγω της ζέστης. Αφού χάριζε έτσι υγεία και παραμυθία σε όσους τον τιμούσαν με πίστη, ο Τίμιος Σταυρός επέστρεφε πάλι στο παλάτι.

0: των 7 αδελφών Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσέβωνος, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου. Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελέσης, της Εντινήσω των Κυθύρων. Θυγατέρα ενός ισχυρού υδρολάτρη άρχοντα της Πελοποννήσου, η Αγία Ελέσα ανατράφηκε από τη μητέρα της στη Θεοσέβεια. Η τελευταία πέθανε όταν η Ελέσα ήταν 14 ετών και ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει, εκείνη όμως αρνήθηκε, διότι είχε λάβει την απόφαση να αφιερώσει όλη τη ζωή της στον Χριστό. Εποφελούμενη από την απουσία του πατέρα της, μοίρασε γενναιόδωρα ελεημοσύνες και πήρε μαζί με δύο θεραπενίδες της το καράβι για το νησί των Κυθύρων, που τα χρόνια εκείνα ήταν έρημο και γεμάτο άγρια θηρία. Φθάνοντας η Αγία, ανέστησε με την προσευχή της έναν από τους ναύτες που είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού και προχώρησε μέσα στο Παρθένιο νησί. Όταν επιστρέφοντας ο πατέρας της Ελέσης ανακάλυψε τη φυγή της, εξοργίστηκε και άρχισε να την αναζητά με σκοπό να την σκοτώσει. Βρήκε τον ναυτικό και τον εξανάγκασε να τον οδηγήσει στο μέρος που είχε αφήσει τη θυγατέρα του. Μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, την βρήκε κοντά σε ένα ψηλό βουνό στην νότια πλευρά των Κυθύρων και προσπάθησε στην αρχή να την πείσει με τα δάκρυα και τους οδρυμούς. Εκείνη όμως αρνιόταν να τον ακολουθήσει, βεβαιώνοντάς τον ότι προτιμούσε να μείνει με τα αγρίμια παρά να συμβιώνει με ειδωλολάτρες. Τότε ο πατέρας της, αφήνοντας ελεύθερη την οργή του, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έριξε κατά γης και την ξυλοκόπησε, ενώ η Αγία επαναλάμβανε «Ελέησόν με ο Θεός». Έπειτα την κρέμασε σε ένα δέντρο από τα μαλλιά και την βασάνισε μέχρι θανάτου. Μόλις έλυσε το σώμα της, η Αγία επανήλθε στη ζωή και διέφυγε. Ένας βράχος άνοιξε τότε κάτω από τα πόδια της και μπόρεσε να περάσει στην άλλη πλαγιά του βουνού. Ο δήμιός της όμως την βρήκε εκεί, έσπασε με μία πέτρα το σαγόνι της και την αποκεφάλισε. Μία από τις θεραπενίδες της Αγίας, που είχε αποσυρθεί σε απομονωμένο μέρος για να προσευχηθεί, επέστρεψε μετά την αναχώρηση του πατέρα φωνιά. Έθαψε το σώμα της Ελέσης με ευλάβεια και τις επόμενες 40 ημέρες άκουγε στον τόπο εκείνο αγγελικές μελωδίες. Αργότερα ήλθαν στα Κύθυρα χριστιανοί που είχαν ακούσει από το στόμα της με θαυμασμό τη διήγηση του μαρτυρίου της Αγίας Ελέσης και έχτισαν πάνω από τον τάφο της μια μικρή εκκλησία που έγινε πηγή θαυμάτων. Έκτοτε η Αγία Ελέσα τιμόνταν ως πολιούχος του νησιού που είχε εκπολιτιστεί με τις προσευχές της. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Τιμοθέου, του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Προκονήσου. Μνήμη του Οσίου Ρουβίλ του Αναχωρητού του εν Συρία. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Η εκτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
5: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

Βασίλισσα του ουρανού, που σε για μας γαλήνη και αστέρι που λαμποκοπά χωρίς ποτέ να σβήνει, δροσιά και ανακούφιση στο αρρώστου το κλινάρι, που χύνεις μοίρα και βοδιές με όλη την Άγια Χάρη. Στο σκλαβωμένο χάρισε ελεύθερη πατρίδα, στο ναυαγό που δέρνεται του γλιτωμού σανίδα, στη χείρα την παρηγοριά, στον άρρωστο υγεία και στα παιδιά την προκοπή, γλυκιά μου Παναγία. Στείλε μητέρα του Θεού στον κόσμο τη γαλήνη και οδήγει κάθε άσπλαχνο στην ελεημοσύνη. Έχε κυρά στη σκέπη σου την πικραμένη χείρα, στον πονεμένο άνοιγε ευσπλαχνική την θύρα. Δώσε του σκλάβου δέσποινα ελεύθερη πατρίδα, του ναύτη την ελπίδα που πλέει στην ξενιτιά. Ευλόγησε τα ονείρατα του βρέφους που κοιμάται, οδήγησε τα βήματα της κόρης που φοβάται. Στείλε δροσιά και ανάπαυση στο αρρώστου το κλινάρι. Έχε στην θεία σου χάρη τα μαύρα τα φτωχά. Τη μάνα παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα και ρίξε μια ναχτίδα σου εις τον τυφλό Παρθένα. Λυπήσου την Ελλάδα μας, την άτυχη πατρίδα, πάλι στον κόσμο δείξε την με σκύπτρο, με χλαμίδα. Τέλος, αξίωσε και μας όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμιοι καλοί στον κόσμο να γινούμε. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, εισοδεύουμε στον Αύγουστο που κατά τον θυμόσοφο λαό μας είναι ο καλύτερος μήνας, διότι αποτελεί το τέλος του καλοκαιριού, έχει όλες τις ομορφιές. Είναι όμως και εκείνος ο μήνας που έχει την περισσότερη χάρη και ευλογία, διότι μέσα σε αυτόν δεσπόζει και κυριαρχεί και προβάλλει το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας μας. Μπήκαμε στον Αύγουστο, αγαπητοί αδελφοί, από την πρώτη του μηνός και μέχρι την 31η του ιδίου μηνός, όπου ο μήνας Αύγουστος θα παραδώσει την σκυτάλη στο μήνα Σεπτέμβριο, όλη αυτή η χρονική περίοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Βεβαίως, καθόλου το εκκλησιαστικό έτος υπάρχουν γιορτές, πανηγύρις αφιερωμένες στην χάρη τη δική της. Όμως ο Αύγουστος, τούτος ο μήνας που μας αξιώνει η χάρη του Θεού να ζούμε για άλλη μία φορά, είναι ολόδικός της. Είναι ο μήνας της Παναγιάς μας. Έχει την χάρη της, έχει την ευλογία της, έχει την σκέπη και την προστασία της. Βλέπουμε και μας συγκινεί αυτό, αγαπητοί αδελφοί, όλο αυτό το μήνα. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και το πολύ παρήγορο, νέα παιδιά, παλικάρια και πανωρέες κοπέλες,
να γεμίζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα εξοκλήσια που είναι αφιερωμένα στην χάρη την δική της. Πολλοί είναι οι ναοί, αναρρύθμιτοι ανά την ελληνική επικράτειαν, που είναι αφιερωμένοι στην Παναγιά μας. Και όλοι αυτοί γεμίζουν ασφιχτικά από ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας. Ξέρετε γιατί? Διότι η Παναγιά μας είναι εκείνος ο μεγάλος και ισχυρός πνευματικός μαγνήτης. Η Παναγιά μας, αδελφοί μου, τραβάει τον κόσμο κοντά της, τραβάει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον πονεμένο και αναγκεμένο άνθρωπο, διότι είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των πικραμένων, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, η μάνα των ορφανεμένων, η βακτηρία των αδυνάτων, η μεγάλη αγκαλιά που προσφέρει παρηγοριά και μυστική χαρά σε όποιον δρασκελίσει εκείνο το κατόφλι για να βρεθεί μέσα της. Ο απαράμιλος, ο εξαίσιος Φώτης Κόντογλου θα πει: η θρησκεία του Χριστού είναι πονεμένη θρησκεία. Και είναι πονεμένη θρησκεία η θρησκεία του Χριστού μας, διότι ο ίδιος ο Κύριος μας σταυρώθηκε, αλλά και η Παναγία Μητέρα Του πέρασε ρομφαία, όπως της είχε προείπει ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, καταφεύγουμε κι εμείς όλοι οι άνθρωποι σε εκείνην που την είπαν οι πατεράδες μας καταφυγή, παρηγορήτρα, ελπίδα των απελπισμένων, γοργοεπίκο, γιάτρισα και τόσα άλλα πολλά αμέτρητα ονόματα που η θαυματουργική της χάρη και η αγάπη της προς εμάς φανέρωσε και εμείς τις δώσαμε. Δεν βγήκαν τυχαία, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα ονόματα προς την Παναγία μας, αλλά προήλθαν, προσέξτε το αυτό, από καρδιές που πονούσαν, από καρδιές που είχαν ανάγκη παρηγοριάς και στήριξης. Μόνο τότε, αγαπητοί αδελφοί, ονομάζουμε την Παναγιά μας. Γιατί μόνο τότε το όνομα που της δίνουμε θα έχει αντίκρισμα. Όταν πονάμε, όταν έχουμε ανάγκη, όταν ζητάμε προστασία και καταφυγή, τότε νιώθουμε περισσότερο την Παναγιά κοντά μας. Τα ονόματα λοιπόν αυτά έδωσε ο θυμόσοφος λαός μας την Παναγία την ώρα της ανάγκης πόνου. Γι' αυτό είναι ονόματα ιερά. Τούτες τις ημέρες τις δικές της, πιότερο και περισσότερο, αγαπητοί αδελφοί, τις ανοίγουμε την καρδιά μας και τις προσφέρουμε την ψυχή μας για να δει μέσα εκεί τι υπάρχει, για να διώξει το άγχος μας, για να απομακρύνει τους φόβους μας, για να σκορπίσει τις αμφιβολίες μας και να μας χαρίσει δύναμη, ψυχική και σωματική υγεία, σταθερότητα στην πίστη και αντοχές να παλέψουμε
τις δύσκολες αυτές ημέρες που κληθήκαμε να ζούμε. Και επειδή η φιλτάτη μας πατρίδα, η αγαπημένη μας Ελλάδα, αδελφοί μου, είναι τόπος μαρτυρικός, τόπος πόνου, τόπος ποτισμένος από άκρη σε άκρη με αίμα δικαίων, ηρώων και αγίων, μόνο στην Ελλάδα η Παναγιά τιμάται όπως πρέπει. Και πώς πρέπει να τιμάται και πώς τιμάται στην Ελλάδα η Παναγιά μας? Με ηκεσία, με πόνο, με αίμα πολλές φορές, το αίμα εκείνων των ανθρώπων που γονατιστεί θα προσέλθουν στο ναό της, αλλά και με δάκρυα. Ούσιο πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστεία σου λαλήν η ανάξιη, ψάλλομαι συχνά προς την Παναγία μας. Δεν σταματάμε να την υμνούμε, δεν σταματάμε να την οικετεύουμε, δεν κουραζόμαστε να την παρακαλούμε. Τούτο τον Αύγουστο, που είναι ίσως πιο δύσκολος από τους προηγούμενους, που ο πόνος και το δάκρυ πλεώνασε και περίσεψε σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην χώρα μας, εξαιτίας της μεγάλης περιπέτειας της λιμικής νόσου του κορονοϊού που περάσαμε και περνάμε, πιο πολύ, με μεγαλύτερη πίστη, με πιο θερμή καρδιά, γονατίζουμε μπροστά στο Άγιο εικόνισμά της και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει στον ανήφορό μας να περάσει γρήγορα το μαρτύριό μας, να μπορέσουμε ξανά να χαρούμε τις ομορφιές του κόσμου αλλά και της ζωής αυτής, δώρα του Υιού της προς όλους εμάς και όλο τον κόσμο. Και είμαστε βέβαιοι, αγαπητοί αδελφοί, πως η ηκεσία μας αυτή και η προσευχή μας αυτή δεν πάει και δεν θα πάει χαμένη. Η προσευχή μας προς την Παναγιά μας πάντοτε πιάνει τόπο, διότι είναι προσευχή καρδιάς. Και η προσευχή όταν βγαίνει από την καρδιά του ανθρώπου πάντοτε φτάνει στον Θεό, αλλά και στην μητέρα του, την Παναγία μας, που είναι μητέρα εκείνου αλλά και μητέρα όλων των ανθρώπων, όλων ημών. Έχει τόσο μεγάλη αξία η Παναγία μας και την αγαπούμε τόσο, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό και τις έχουμε αφιερώσει πολλούς ναούς και μοναστήρια, αλλά και τους ωραιότερους ύμνους τους γράψαμε για εκείνην. Τα πιο όμορφα εγκόμια συνέθεσαν οι πατέρες της εκκλησίας μας προς χάριν της. Τις πιο χαριτωμένες εικόνες ζωγράφησαν και ιστόρισαν για την μητέρα του Κυρίου όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι και μεγάλοι που απέκτησαν το τάλαντο αυτό να ιστορούν και να αγιογραφούν πρόσωπα ιερά. Αλλά και η λαϊκή Μούσα αφιέρωσε στην χάρη της τα ωραιότερα ποίηματα και τραγούδια. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά είναι εκείνο το σπουδαίο. Δεν είναι κάτι το μικρό, αλλά είναι εκείνο το μεγάλο και ύψιστο. Είναι εκείνη
που έγινε η γέφυρα για να μπορέσουμε εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τον Θεό και με τον ουρανό, και είναι εκείνη πάλι που έγινε η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, για να μπορέσει να κατέβει ο Θεός και να έλθει κοντά μας, εδώ μαζί μας, στον κόσμο μας, στην πόλη μας, στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και να μπει μέσα στην καρδιά μας. Και κάτι άλλο, η Παναγιά μας, αδελφοί μου, είναι και η σφραγίδα ότι βαδίζουμε σωστά και ότι βρισκόμαστε μέσα στην αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος θα μας πει, ήτης ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς εστί της θεότητος. Όποιος δεν θεωρεί και δεν έχει και δεν τιμά την Παναγία μας ως Θεοτόκο, ως εκείνη δηλαδή που έτεκε, που εγέννησε ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο να το πω καλύτερα, τον ίδιο τον Θεό, δεν έχει κανένα μερίδιο και καμία σχέση με την θεότητα. Εκείνος ο άνθρωπος δηλαδή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, που δεν δέχεται την Παναγία, είναι αποξενωμένος και από τον Θεό. Κάποτε επισκέφθηκαν το κελί του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου κάποιοι άνθρωποι, και μεταξύ των άλλων που τον ρώτησαν και τούτο: «Γέροντα, πώς θα ξεχωρίσουμε κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας και ότι έχει προσχωρήσει σε κάποια αίρεση?» Και εκείνος απάντησε: «Παιδιά μου, αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται την Παναγία μας. Γιατί όποιος δεν δέχεται την Παναγία μας ως Παναγία και ως Θεοτόκο, δεν δέχεται και την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, άρα δεν δέχεται και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άρα είναι αιρετικός». Να λοιπόν γιατί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας είναι η σφραγίδα της γνησιότητας της πίστεώς μας. Τούτες λοιπόν τις ημέρες, τούτο το 15 Αύγουστο, θα σταθούμε όλοι απέναντί της, απέναντι στην ιερά και αγία μορφή της. Θα κοιτάξουμε, αδελφοί μου, την γλυκύτατη όψη της και θα αφήσουμε την καρδιά μας να εκφραστεί, αλλά και την ψυχή μας να πλέξει εκείνο το εγκόμιο που της πρέπει και που της αξίζει, και το στόμα μας θα σιγοψάλει τους ωραιότατους εκείνους ύμνους που είναι γραμμένοι και φτιαγμένοι για τη Μητέρα του Θεού. Στη δυσκολία της εποχής μας, αλλά και τον καιρό μας, πιο πολύ θέλουμε να πλησιάσουμε την Παναγία μας, αδελφοί μου. Σήμερα που η αβεβαιότητα, η απελπισία και το άγχος μας έχει πολιορκήσει, σήμερα που τα πάντα φαίνονται θαμπά και μουντά, σήμερα που η ελπίδα απουσιάζει δυστυχώς, σήμερα νιώθουμε, σήμερα επιθυμούμε, σήμερα θέλουμε την Παναγία κοντά μας, ελπίδα μας, άγκυρά μας, καταφύγιό μας και σωτηρία μας. Η Μητέρα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί,
δεσπόζει στην ζωή του κόσμου αλλά και στην ζωή της Εκκλησίας. Δεν σταματάει όμως μέχρι εδώ και στη ζωή όλων μας. Αν ρωτήσουμε κάποιον αδελφό, κάποιον συνάνθρωπό μας, θα έχει σίγουρα να μας πει περιστατικά και γεγονότα που μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την παρουσία, την δυναμική και θαυματουργή της Παναγίας μας στη ζωή τους και στη ζωή μας. Είναι, όπως είπαμε και πριν, η σφραγίδα, η Παναγία μας, ότι

είναι εκείνη που γύρισε σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία. Εκείνη την σελίδα όπου ξεκίνησε το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, η οποία σωτηρία προήλθε και έγινε εφικτή από τον Υιόν και Θεόν της, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και μας χάρισε λύτρωση, ζωή, αφθαρσία και αθανασία. Αγαπούμε την Παναγία μας, αδελφή μου, διότι έχει μητρώαν προς τον Θεόν την ισχύν, όπως θα πει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Εάν θέλουμε για κάτι να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι, εάν ποθούμε πολύ τη σωτηρία μας και δεν θέλουμε να την χάσουμε, εάν επιθυμούμε κάποιο αίτημά μας να εισακουστεί στον Θεό, τότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να βάλουμε στη μέση την Παναγιά. Ο Θεός δεν της χαλάει ποτέ χατήρι. Την αγαπούμε την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, διότι όπως ομολογεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «Σου εστίς πλάχνον ή του Θεού Βασιλεία, σπλάχνο δικό της είναι ο Χριστός». Η επαφή μας, η επικοινωνία μας, η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι τίποτε άλλο και δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά αυτήν την ίδια την Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός μας άλλαξε τα πάντα ερχόμενος εδώ στον κόσμο μας δια της Παναγίας. Αγαπούμε και τιμούμε την Παναγία μας, αδελφοί μου, και για έναν άλλο λόγο. Το λόγο αυτό θα μας τον πει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. «Ουκ εστιν ίσον ημίζον της Θεοτόκου». Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και κανείς άλλος, ούτε θα υπάρξει ποτέ, που θα είναι ίσως ή μεγαλύτερος από την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι η υψηλωτέρα των χερουβίμ και η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει κι άλλον έναν λόγο που φανερώνει και δείχνει τη μεγάλη μας αγάπη προς την Παναγία. Την αγαπούμε διότι αυτή μόνο μπορεί να μεγαλώσει τον πόθο μας για τον Χριστό μέσα στην ψυχή και την καρδιά μας. Γι' αυτό την οικετεύουμε τον προς τον σών ιών πόθων εκπήρσευσον Παναγία μας. Βάλε φωτιά, βάλε ξύλα στη φωτιά της καρδιάς μας, που είναι η φωτιά αυτή της αγάπης για τον Κύριό μας. Αγαπητοί μου, ο Ιερός Δαμασκηνός πάλι θα αναφέρει: «Έθος εστί της ερωτικός πρόστη διακειμένης επιγλώσεις αήτου το φέριν και το νό νύκτορτε και καθημέραν φαντάζεστε». Η Παναγία μας είναι ο ερωτάς μας, η μεγάλη μας αγάπη. Γι' αυτό την έχουμε διαρκώς μέσα στη θύμησή μας, μέσα στη σκέψη μας, μέσα στο μυαλό μας. Νύχτα και μέρα σκεπτόμαστε τη μορφή της, το πρόσωπό της. Νύχτα και ημέρα παρακαλούμε για την χάρη της. Ιδιαίτερα όταν τα πράγματα της ζωής δεν μας χαμογελάσουν, η πρώτη μας σκέψη, η πρώτη μας κλίση για βοήθεια είναι προς εκείνην. Γιατί ξέρουμε και ότι είναι κοντά μας και ότι δεν θα μας αρνηθεί την βοήθειά της. Αγαπητοί αδελφοί, από σήμερα και για κάθε μέρα, όλο αυτό το μήνα Αύγουστο, το μήνα της Παναγίας,

0: Εκκλησίας μας, το ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας, κάνει ένα μικρό αφιέρωμα σαν ευωδιαστό λουλούδι στην χάρη τη δική της, τούτες τις ταπεινές εκπομπές που θα έχουν σημείο αναφοράς το πρόσωπό της, τη δύναμή της, την χάρη της και την ευλογία της. Κάθε μέρα λοιπόν, τούτη την ώρα, θα συναντιόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, για να την παρακαλέσουμε, για να την οικετεύσουμε, να είναι κοντά μας στο δύσκολο αυτό δρόμο της ζωής, σε αυτήν την πορεία που ο καθένας από εμάς επιτελεί καθημερινά και στον αγώνα και την προσπάθεια που επίσης ο καθένας από εμάς κάθε μέρα καταβάλει. Είναι πάρα πολύ όμορφο να ευχόμαστε αυτές τις ημέρες και να το κάνουμε, σας παρακαλώ αγαπητοί μου αδελφοί, ο ένας τον άλλον: «Καλή Παναγιά». Αυτή η ευχή «Καλή Παναγιά» δεν σημαίνει μόνο να έχουμε καλό 15 Αύγουστο, αλλά να είναι η Παναγιά δίπλα μας, να είναι η Παναγιά κοντά μας, μέσα στη ζωή μας, να είναι δίπλα στον πόνο μας, δίπλα στο προσκέφαλο του αρρώστου αδελφού μας, δίπλα στην χείρα και το ορφανό, δίπλα και κοντά στον αναγκεμένο συνάνθρωπό μας. Σας εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, καλή Παναγιά, με την έννοια και την σημασία αυτή που μόλις είπαμε, δηλαδή να είναι η Παναγιά κοντά σε όλους μας και μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είμαστε πιστοί και επιμελείς σε αυτό το καθημερινό μας θεομητορικό ραντεβού. Θα έχουμε πολλά να ωφεληθούμε, πολλά να μάθουμε για την Παναγία μας και βεβαίως μεγάλη θα είναι εκείνη η χάρη η δική της που θα προσφερθεί σε εμάς, τις οικογένειές μας και όλους τους οικείους μας. Καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1.700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους εσάς που για άλλο ένα πρωινό Σαββάτου είστε εδώ κοντά μας, συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Λεπτά μαζί σας, 30 λεπτά όλοι μαζί για μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Μια εκπομπή στην οποία θα πούμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Θα μας βοηθήσει πολύ ο Άγγελος Παπάς για όλη αυτή την ώρα, γιατί είναι εδώ για να ρυθμίζει τον ήχο. Και βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου θα είναι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή στο τηλεφωνικό κέντρο, πανέτοιμη να σας ακούσει και να σημειώσει όλα όσα έχετε να της πείτε. (2) 10 41 18 602 και 2 10 41 18 640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή και η διεύθυνσή μας, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο γράμμα για να διαβάσουμε τις ωραίες σκέψεις σας. Σημειώστε και τη διεύθυνση: Βούλγαρη 48 στον Πειραιά, ταχυδρομικός κώδικας 185-33. Δεν θα ξεχάσετε, στο φάκελο απ' έξω θα γράψετε πως στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Τι έχουμε να πούμε και σήμερα παιδιά? Σήμερα θα μιλήσουμε για μία Αγία της Εκκλησίας μας, η οποία ήταν συγγενής της Παναγίας μας. Θα μιλήσουμε παιδιά για την Αγία Σαλόμη. Η Αγία Σαλόμη παιδιά, όπως είπαμε, ήταν συγγενής της Παναγίας μας, ήταν παντρεμένη με τον Ζεβεδαίο και είχαν δύο γιους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης παιδιά, όταν γνώρισαν τον Χριστό, τον ακολούθησαν και έγιναν μαθητές του. Ήταν δηλαδή δύο από τους 12 μαθητές του Χριστού. Η Αγία Σαλόμη ήταν μία πολύ πολύ πιστή γυναίκα. Πίστεψε και αυτή στο Χριστό και τον ακολούθησε. Εκτός από πολύ πιστή γυναίκα, η Αγία Σαλόμη ήταν ακόμα πολύ γενναία. Και γιατί το λέμε αυτό παιδιά? Γιατί όταν οι στρατιώτες έπιασαν τον Χριστό για να τον βασανίσουν και για να τον σταυρώσουν, οι μαθητές του είχαν φοβηθεί και δεν πλησίασαν καθόλου τον Χριστό. Η Αγία Σαλόμη όμως έδειξε μεγάλο θάρρος. Ακολουθούσε από απόσταση το Χριστό στη Σταύρωσή του, μαζί με άλλες πιστές γυναίκες, με την Παναγία και με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν κοντά όλες εκείνες τις ώρες που ο Χριστός υπέφερε. Τα έβλεπε όλα αυτά και στενοχωριόταν. Και όταν πια ο Χριστός σταυρώθηκε και τον έβαλαν στον τάφο, η Αγία Σαλόμη ήταν μία από τις μυροφόρες που πήγαν να αλείψουν με μοίρα το σώμα του Χριστού. Πήγε και αγόρασε αρώματα για να αλείψει και αυτή το σώμα με μοίρα. Και καθώς προχωρούσαν οι μυροφόρες, το ξέρουμε ίσως αυτό, αναρωτιούνταν ποιος θα μας βοηθήσει να κυλήσουμε τη βαριά πέτρα που κλείνει τον τάφο του Χριστού για να του προσφέρουμε μοίρα και αρώματα. Ήταν λοιπόν και η Αγία Σαλόμη μία από τις μυροφόρες που είδε τότε τον φωτεινό άγγελο στον τάφο του Χριστού και τον άκουσε να τους λέει πως ο Χριστός αναστήθηκε.

Είπαμε, παιδιά, πως η Αγία Σαλόμη είχε δύο γιους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που έγιναν μαθητές του Χριστού. Η Αγία Σαλόμη, παιδιά, αγαπούσε πολύ τους δύο γιους της. Όταν λοιπόν γνώρισε τον Χριστό, στην αρχή νόμιζε πως ο Χριστός είχε έρθει για να γίνει βασιλιάς με μεγάλη δύναμη εδώ στη γη. Κάποτε λοιπόν πλησίασε τον Χριστό και του μίλησε για τους δύο γιους της. Σαν μητέρα ήθελε το καλύτερο για τα παιδιά της. Έτσι παρακάλεσε με πίστη τον Χριστό να δώσει στα δύο παιδιά της μια σημαντική θέση, κάποια εξουσία, κάποιο σπουδαίο αξίωμα. Ο Χριστός τότε της εξήγησε πως η βασιλεία του θα είναι στον ουρανό και πως θα είναι αιώνια. Της εξήγησε πως εκείνος δεν είναι σαν τους βασιλιάδες εδώ στη γη που κάποτε τελειώνει η βασιλεία τους και ανεβαίνει ο επόμενος βασιλιάς στο θρόνο. Της είπε πως ο δικός του θρόνος βρίσκεται στον ουρανό και πως η δική του βασιλεία θα είναι γεμάτη χαρά. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα και στενοχώριες εκεί, ούτε αξιώματα, ούτε θέσεις. Όλοι θα είναι αγαπημένοι κοντά στο Θεό. Η Σαλόμη λοιπόν τον άκουγε με προσοχή και με πίστη. Κατάλαβε πως όποιος αγαπήσει το Χριστό θα ζήσει αιώνια κοντά του στη χαρά της ουράνιας βασιλείας του. Και κατάλαβε ακόμα κάτι πολύ πολύ σημαντικό, πως για το Θεό δεν χρειάζεται να έχει κάποιος μεγάλα αξιώματα και σπουδαίες θέσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες της ζωής με ελπίδα και με πίστη στο Θεό. Από τότε, παιδιά, η Αγία Σαλόμη δεν ζητούσε αξιώματα και δόξα για τους γιους της. Το μόνο που ζητούσε ήταν να μείνουν και εκείνη και τα παιδιά της πιστοί στο Θεό για να μπορέσουν κάποτε να πάνε κοντά τους στον Παράδεισο.

0: από τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, παιδιά, η Αγία Σαλόμη έμεινε στα Ιεροσόλυμα και το έλεγε παντού πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Συνέχισε μάλιστα να κάνει ελεημοσύνες, να βοηθάει όσους είχαν ανάγκη και να μιλάει για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Ήθελε να γίνουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι χριστιανοί. Πέρασε όμως, παιδιά, και πολλές θλίψεις η Αγία Σαλόμη. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι κάποτε ο βασιλιάς Ηρώδης Αγρίπας έδωσε διαταγή να αποκεφαλίσουν το γιο της, τον Ιάκωβο, επειδή ήταν χριστιανός. Τότε κυνηγούσαν τους χριστιανούς και μάλιστα, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, τους βασάνιζαν με πολύ σκληρό τρόπο. Όταν λοιπόν έδωσε εντολή ο βασιλιάς να αποκεφαλίσουν το γιο της Αγίας Σαλόμης, τον Ιάκωβο, φανταστείτε πόσο πολύ πόνεσε η Αγία Σαλόμη, αλλά διαβάζουμε στο βίο της ότι δεν έχασε την πίστη της στο Θεό. Ίσα ίσα πιο πολύ τον παρακαλούσε τώρα το Θεό να είναι κοντά της και να της δίνει δύναμη στη ζωή. Και έτσι έγινε. Ο Θεός, παιδιά, έβλεπε την αγάπη, έβλεπε την πίστη της και ήταν πάντα κοντά της.
1: Για την Αγία Σαλόμη σήμερα θα σας πω, που είχε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη γιο. Ασκήθηκε στην αρετή της ελεημοσύνης, της πίστης, της υπομονής και της ταπεινοφροσύνης. Όταν συλλάβαν τον Χριστό, εκείνη ακολουθούσε. Και όταν τον σταυρώσανε, έκλαιγε και θρηνούσε. Όταν στον τάφο έβαλαν το Άγιο του σώμα, εκείνη με αρώματα πήγε πρωί ακόμα. Ήθελε το νεκρό με μύρο να αλείψει. Και ο Θεός το θάρρος της θέλησε να ανταμείψει. Μαζί η Σαλόμη και οι άλλες μυροφόρες έζησαν κάτι θαυμαστό τις πρωινές τις ώρες. Κρατώντας τα αρώματα με πίστη και με ζέση, άκουσαν από τον άγγελο πως ο Χριστός ανέστη.

σήμερα, παιδιά, μιλήσαμε για την Αγία Σαλόμη, την Μυροφόρο. Και δεν είπαμε πότε γιορτάζει, να το σημειώσετε και αυτό, να το θυμάστε, ότι την τιμούμε και την γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα. Θέλω να σας πω έναν τρόπο για να περάσετε ευχάριστα το χρόνο σας μαζί με τους φίλους σας. Όπως καταλαβαίνετε, θα σας προτείνω ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε με αρκετά παιδιά, αρκεί να χωριστείτε σε δύο ομάδες. Λοιπόν, για να καταλάβετε, θα σας περιγράψω πώς μπορείτε να παίξετε καθιστό ποδόσφαιρο. Σωστά το ακούσατε. Καθιστό ποδόσφαιρο. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι καρέκλες, γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν σηκωνόμαστε όρθιοι, και μία μπάλα βέβαια, εφόσον μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τι θα κάνετε λοιπόν? Θα τοποθετήσετε 5-6 καρέκλες στη μία πλευρά του χώρου που θα παίξετε, και απέναντι, σε μεγάλη απόσταση, θα τοποθετήσετε άλλες 5-6 καρέκλες, ανάλογα με το πόσα παιδιά είστε, και θα καθίσετε όλοι στις καρέκλες. Καθόμαστε λοιπόν και ξεκινάει το παιχνίδι. Τι κάνουμε? Κλωτσάμε την μπάλα προσπαθώντας να βάλουμε γκολ σε μία από τις καρέκλες που είναι απέναντι. Εάν η μπάλα περάσει κάτω από την καρέκλα που βρίσκεται απέναντι, από κάποια από τις απέναντι καρέκλες, τότε θεωρείται γκολ αυτό. Εμείς βέβαια προσπαθούμε να αποκρούσουμε μένοντας πάντα καθισμένοι και απλά σπρώχνοντας την μπάλα με τα πόδια μας για να αποφύγουμε τον γκολ του αντιπάλου. Υπάρχει βέβαια και διαιτητής, ο οποίος παίρνει την μπάλα αν η μπάλα φύγει μακριά από το σημείο που παίζουμε, γιατί δεν κάνει να την πιάνουμε με τα χέρια μας. Ο διαιτητής λοιπόν μας τη φέρνει και ξεκινάμε πάλι το παιχνίδι, προσπαθώντας να βάλουμε γκολ στις απέναντι καρέκλες. Έτσι λοιπόν παίζεται το παιχνίδι αυτό, το καθιστό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ευχάριστο παιχνίδι, θα περάσετε πολύ ωραία την ώρα σας, θα γελάσετε πολύ. Ελπίζω λοιπόν να το τολμήσετε αυτό το παιχνίδι με τους φίλους σας και να παίξετε ένα ωραίο καθιστό ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν σχετικά με το παιχνίδι που έχουμε να προτείνουμε σήμερα. Και να πούμε βέβαια και για τα γράμματα, όπως λέμε κάθε φορά, για τα γράμματα που μας στέλνετε. Δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε, να μην πούμε ένα ευχαριστώ, γιατί έχετε γράψει τόσο ωραίες σκέψεις, τόσο γλυκά λόγια, έχετε κάνει τόσο ωραίες ζωγραφιές με ωραία χρώματα, χαρούμενα, και κάποιοι μας έχετε στείλει και χειροτεχνίες. Δεν γίνεται λοιπόν να μην πούμε ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας. Θα σταθώ σήμερα στην επιστολή, στο γράμμα που μας έστειλε ο Αντώνης από το Παλαιό Φάληρο, ο οποίος πηγαίνει στην 5η Δημοτικού και μας έχει ζωγραφίσει μια πολύ πολύ ωραία ζωγραφιά. Έχει ζωγραφίσει την γη. Είναι ένας κύκλος με πράσινα και γαλάζια χρώματα. Καταλαβαίνετε, με γαλάζιο είναι η θάλασσα, με πράσινο έχει κάνει τη στεριά και καφέ έχει βάλει. Έτσι φαίνονται με κάποιο τρόπο οι χώρες πάνω στον κύκλο, και γύρω γύρω από τη γη είναι ζωγραφισμένα παιδάκια πιασμένα χέρι-χέρι. Είναι δηλαδή σαν να φαίνονται γύρω από τη γη όλα τα παιδάκια αγαπημένα, πιασμένα χέρι-χέρι, φοράνε διάφορα ρούχα, πολύχρωμα, και κάποια παιδάκια είναι βαμμένα στο προσωπάκι τους με καφέ χρώμα, κάποια είναι με κίτρινο, κάποια με ροζ. Φαίνεται έτσι ότι είναι αγαπημένα όλα τα παιδιά όλου του κόσμου γύρω από τη γη. Είναι πολύ ωραία η ζωγραφιά σου, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τώρα πλέον μία από τις ζωγραφιές που διακοσμούν εδώ το χώρο στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, εδώ που κάνουμε την εκπομπή μας. Στο σημείο αυτό λοιπόν, νομίζω πως είναι και η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι σχετικό με τη ζωγραφιά που μας έστειλε ο Αντώνης.

0: φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, παιδιά. Σήμερα είπαμε για την Αγία Σαλόμη, τη Μυροφόρο, η οποία πήγε με αρώματα για να λείψει και αυτή το σώμα του Ιησού με μοίρα όταν τον έβαλαν στον τάφο. Είπαμε ότι η Αγία Σαλόμη είναι μία από τις μυροφόρες που είδε τον φωτεινό άγγελο στον τάφο του Χριστού και τον άκουσε να λέει πως ο Χριστός αναστήθηκε. Είναι μία Αγία την οποία γιορτάζουμε στις 3 Αυγούστου. Η Αγία Σαλόμη, η μυροφόρος. Αυτά λοιπόν είπαμε για την Αγία Σαλόμη. Σήμερα είπαμε και παιχνίδι για να παίξετε, προτείναμε. Μίλησαμε και για όλους εσάς που μας στέλνετε τόσα γράμματα και δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε όλα αυτά. Να ξέρετε όμως ότι μας δίνει πολύ πολύ μεγάλη χαρά αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Πριν φύγουμε να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στον Άγγελο Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για όλη αυτή την ώρα. Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε και στην κυρία Φιβή Κωνσταντέλου, η οποία από Δευτέρα έως και την Παρασκευή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη να σας ακούσει και να σημειώσει όλα όσα έχετε να της πείτε ώστε να τα μεταφέρει σε εμάς. Και τι λέτε? Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκυριακό, μια πολύ καλή εβδομάδα και το άλλο Σάββατο το πρωί πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και πάλι. Γεια σας παιδιά!
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην πατριδογνωσία. Στην προσπάθεια που κάνουμε κάθε φορά εδώ από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό να γνωρίσουμε τις ομορφιές, τις παραδόσεις, τις ιστορίες, τα έθιμα, τον τόπο μας γενικά, την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Γνωρίζουμε τις όμορφες γωνιές της. Μαθαίνουμε για όσα έχουν συμβεί εκεί και περιμένουμε και δικές σας φυσικά προτάσεις που μπορείτε να μας πείτε ή να μας στείλετε αν θέλετε. Μπορείτε να μας γράψετε λοιπόν ή να μας στείλετε το υλικό σας στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48 185 33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Μια προσπάθεια λοιπόν να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας.

Σίκινος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί του Αιγαίου Πελάγους που βρίσκεται μεταξύ των νησιών της Φολεγάνδρου και της Σίου και σε απόσταση 14 και 10 μίλια αντίστοιχα από τα δύο αυτά νησιά. Από τον Πειραιά απέχει 102 μίλια και περίπου με το πλοίο θέλεις 8 ώρες για να φτάσεις. Έχει τρεις οικισμούς, την Αλοπρόνια, το χωριό και το κάστρο. Η Αλοπρόνια, Άνω Πρόνια, ονομάζεται το μικρό λιμάνι της Σικίνου. Στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αλοπρόνιας υπάρχει σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφενεία και παράκια. Από εκεί ξεκινάει το λεωφορείο για τη χώρα και την επισκοπή και το καΐκι για τις εκδρομές στις απομακρυσμένες παραλίες της Σικίνου. Το κάστρο είναι χτισμένο στο χείλος του γκρεμού, 280 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Είναι παλιός, οχυρωμένος οικισμός του 15ου αιώνα. Εκεί βρίσκεται η πλατεία, το δημαρχείο, το ιατρείο, τα μαγαζιά, τα σχολεία και τα καφενεία. Στην άκρη του κάστρου βρίσκονται τα σχολεία της νήσου Σικίνου, το νηπιαγωγείο, το διθέσιο δημοτικό και το γυμνάσιο. Στην εκκλησία της Παντάνασσας υπάρχει επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Και στην εικόνα δεξιά φαίνεται ο ναός της Επισκοπής, ο οποίος απέχει από το κέντρο του νησιού περίπου 4 χιλιόμετρα και χρησιμοποιήθηκε σαν χριστιανικός ναός στα πρώτα χριστιανικά χρόνια της Σικίνου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νησιού είναι τα ξοκλήσια της, 61 τον αριθμό. Υπάρχουν και 6 βυζαντινοί ναοί που ανήκουν στον τύπο της απλής μονόκλητης καμαρόσκεπης βασιλικής με τοιχογραφίες του 13ου και του 14ου αιώνα. Πρόκειται για τον Άγιο Νικόλο στις Ράχες Κατέργου, την Παναγιά στη Σικιά κοντά στην Αλοπρόνια, τον Χριστό ή η μεταμόρφωση του Σωτήρος κοντά στη χώρα, τον Άγιο Στέφανο κοντά στο χωριό, την Αγία Άννα παρεκκλήση της Επισκοπής και τον Άγιο Γιώργιο κοντά στην Επισκοπή. Η επιφάνεια του νησιού είναι περίπου 41 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ έχει μήκος ακτών 40 χιλιόμετρα. Ο περίπλους του νησιού είναι 17 μίλια. Ολόγυρα υπάρχουν πολλές μικρές και μεγαλύτερες νησίδες. Κυριότερος όρμος που αποτελεί και λιμένη είναι φυσικά η Αλοπρόνια. Τον όρμο αυτό οι παλαιότεροι τον ονόμαζαν Σαν Μπουρνιά από το όνομα του καθολικού Ιεραποστόλου Ιακώβου των Μπουρνιών που ήταν και ιατρός. Και με το όνομα αυτό φαίνεται και σε παλιούς χάρτες.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το νησί Σίκινος πήρε το όνομά του από τον Σίκινο, τον γιο του Θωάντα. Ήταν ο βασιλιάς της Λίμνου και εγγονός του Βάκχου και της Αριάδνης που διέμεναν στην Άξο. Η Υψηπύλη, προσπαθώντας να σώσει το γιο της Θώαντα από τις λίμνιες γυναίκες που προκάλεσαν τη σφαγή των συζύγων τους, τον έκρυψε μέσα σε ξύλινη λάρνακα, σε ένα κυβότιο δηλαδή, και τον έριξε στη θάλασσα. Παρασυρώμενη η λάρνακα από τα κύματα εκβράστηκε στη Σίκινο, όπου οι ψαράδες της περιοχής έσωσαν τον Θώαντα. Εκεί ο Θώας νυφέμφθηκε την νύμφη Νιίδα, με την οποία απέκτησε τον Σίκινο, ο οποίος και βασίλεψε στο νησί. Αυτά μας λέει η μυθολογία. Το όνομα Σίκινος διατηρήθηκε αναλύωτο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μόνο κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας, για κάποιο χρονικό διάστημα, παρεφθάρισε Σίκανδρος, όπως σημειώνεται σε κάποιες πηγές. Και καταγράφουν ότι το όνομα αυτό οφείλεται στα πολλά σίκα που παράγει το νησί. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνει το όνομα μέχρι τις μέρες μας. Σίκινος.

Ξύκινος λοιπόν θα είναι ο σημερινός μας προορισμός στην πατριδογνωσία μας. 15 Αύγουστος, ντάλα καλοκαίρι δηλαδή, κατά μεσήμερο. Βιάζεται κανείς να φτάσει στην παραλία του Αγιώργη πριν από το λεωφορείο των 2. Και τι βιάζεται? Για να προλάβει θέση. Βέβαια, όταν λέμε θέση σε παραλία της Σικίνου, εννοούμε ένα από τα αρμυρίκια. Στη Σίκινο δεν τίθεται θέμα αν χωράει η πετσέτα σου. Στη Σίκινο χωράς παντού. Στα εστιατόρια είναι εξαιρετικά σπάνιο να μην βρεις τραπέζι. Στα μπαράκια το ίδιο. Το λεωφορείο είναι σχεδόν άδειο. Πάρκινγκ στις παραλίες και στη χώρα βρίσκεις εύκολα. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι να περιμένεις στην ουρά του ταμείου του μίνι μάρκετ πίσω από 2 ή 3 άτομα. Ή να μην βρεις το αγαπημένο σου τραπέζι.

έχει κόσμο το νησί? Σε ρωτάνε. Και δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης? Το πόσο κόσμο έχει πάντως το καταλαβαίνεις την ώρα που φτάνει το καράβι στην Αλοπρόνια. Όταν σύσσωμη η πιτσιρικαρία και όχι μόνο, παίρνει θέση στον προβλήτα για να βουτήξει στα απόνερα του καραβιού. Έτσι κουνούν το μαντίλι στη Σίκινο. Γύρω στους 50 ανθρώπους που συγκεντρωμένους τους ξαναβλέπεις μόνο στο πανηγύρι της Παναγίας, ζουν την πιο ωραία ανάμνηση του καλοκαιριού. Και είναι να απορείς που κρύβονται, μια και η Σίκινος ούτε μεγάλη είναι, ούτε πολλές παραλίες έχει, ούτε χωριά. Ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγαυρο, με έκταση μόλις, όπως είπαμε, 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έναν δρόμο όλο και όλο, 8 χιλιόμετρα, με τρεις παραλίες με εύκολη πρόσβαση και έναν ουσιαστικά οικισμό. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι γύρω στους 200. Το καλοκαίρι υπολογίζεται ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μαζί φτάνουν γύρω στους 2.000. Και αυτό είναι το όριό της. Το νησί δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει περισσότερους.

Όλγα Χαραμή θυμάται την πρώτη φορά που βρέθηκε στη Σίκινο πριν από 15 τουλάχιστον χρόνια. Βρήκε κυράδες να φτιάχνουν χειροποίητα με λισοκέρια, με λισοκομικό συνεταιρισμό, υποψήφιους πανηγυράδες που τηρούσαν τεράστιες λίστες αναμονής προκειμένου να φυλάξουν τις εικόνες της Παντάνασσας, του Τιμίου Σταυρού, των εισοδίων της Θεοτόκου, της Δόχου Πηγής για έναν ολόκληρο χρόνο στο σπίτι τους, αναλαμβάνοντας την όλη διοργάνωση του πανηγυριού, ακόμη και ξελιάστρες είχε βρει. Πρόκειται για μια τακτική σαν το ξεμάτιασμα που γίνεται με ευχές και ένα κομμάτι πανί. Κι όμως, είναι ακόμη όλα εκεί, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Για την εικόνα της Παντάνασσας προσθέτουν τα παιδιά στη λίστα με το που γεννιούνται και συνήθως γίνονται πανηγυράδες στα 30 ή και στα 50 τους, ενώ το δικαίωμα είναι επιπλέον και κληρονομικό. Οι γυναίκες φτιάχνουν ακόμη τα κεριά για τα πανηγύρια και τους πολυελαίους των ναών. Ο συνεταιρισμός καλά κρατεί, αφού η μελισσοκομεία είναι η βασική ασχολία των κατοίκων. Ενώ σε μια ξαφνική αδιαθεσία καλούνε και μια κυρά για να βγάλει τον ήλιο, όπως λένε. Διαχρονικά, η γεωγραφία της Σικίνου δεν εξυπηρετούσε για εγκατάσταση και μετακίνηση. Γι' αυτό και αναφερόταν πάντα ως αραιοκατοικημένη ή ακόμα και ως τόπος εξορίας. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που παραμένει αυθεντική και έχει γλιτώσει την αλλίωση τοπίου και συνειδήσεων που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός. Τα λιγοστά της αξιοθέατα και η δύσκολη πρόσβαση στις παραλίες. Ή μήπως η έγνοια των κατοίκων της. Πιθανότατα είναι ο συνδυασμός τους. Αλλά το γεγονός πως δείχνει να μαθαίνει από τα λάθη των άλλων νησιών μόνο για εύσημα πραγματικά είναι. Στη Σίκινο γίνεται αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τη δόμηση, ενώ οι παραλίες, επίσης αυστηρά, δεν ενοικιάζονται σε επιχειρηματίες. Ο Δήμος τις εξοπλίζει με λίγες ψάθινες ομπρέλες και οι πισίνες πολεμούνται με σθένος. Όλα αυτά με μπροστάρι τον ίδιο τον Δήμο Σικίνου, που δεν διστάζει να αντιπαρατεθεί και να προβεί σε καταγγελίες, προσπαθώντας να αποτρέψει την υπερδόμηση. Και φυσικά αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι, ακόμα και τον υπερτουρισμό, την αλλίωση και την άλωση του τόπου. Μάλιστα, εκτός από την ανάδειξη των μονοπατιών που έχει γίνει από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, είναι σε εξέλιξη μέχρι και βοτανολογική έρευνα από το Σύνδεσμο Σικινητών και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν ήδη εντοπιστεί 2 ενδυμικά είδη φυτών, 2 φυτά που ζουν μόνο εκεί δηλαδή. Ασφαλώς δεν έχουν την ίδια άποψη και τάση όλοι οι κάτοικοι, που βλέπουν τους γύρω νησιώτες να πλουτίζουν από τον τουρισμό, και κάπως έτσι γεννιέται η απορία. Η Σίκινος αντιστέκεται ή απλώς δεν απειλείται? Μέλη, να το δούμε στα χρόνια που ακολουθούν.

Τέτοια μικρά και λιγότερο τουριστικά νησιά όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει πραγματικά να τα επισκεφθεί κάποιος, να τα απολαύσει, να χαρεί τη φύση, τις παραλίες, τους ανθρώπους και να ξεκουραστεί πραγματικά. Τα πράγματα σε αυτό το μικρό Κυκλαδονήσι είναι απλά και σε ανθρώπινα μεγέθη. Μέσα σε 2 μέρες έχεις μάθει τι ώρα τελειώνουν οι τυρόπιτες στο φούρνο, ποιο σκυλί γαυγίζει στην αυλή από το πέρασμά σου, τι ώρα καταλαμβάνεται το πίσω μεγάλο αρμυρίκι στο διαλυσκάρι, ποιες μέρες φτιάχνει πορτοκαλόπιτα η Εύη στο σουλάτσο, ποιο είναι το σοκάκι που σε βγάζει στον ανεμόμυλο της χώρας και ποιο το παραπόρτι που σώζεται από το μεσαιωνικό κάστρο. Στην κεντρική πλατεία πάλι εκπλήσεσαι, γιατί δεν έχει μαγαζιά από άποψη και αντί για ένα χάος από τραπεζοκαθίσματα αποτελεί ένα φανταστικό σκηνικό, ιδανικό για γυρίσματα ταινίας. Σε αυτή την πλατεία γίνεται το μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου. Εκεί και πολλές από τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ των Μικρών Νησιών, με προβολές ντοκιμαντέρ, πεζοπορίες και άλλα. Εκεί θα γίνουν και οι ημέρες ποίησης αφιερωμένες στον Ελίτη. Και κάπως έτσι θα κυλήσουν όμορφα οι νύχτες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Πίνοντας χαλαρά ποτά στον ανέμελο, διαβάζοντας με τις ώρες οπισθόφυλλα στο ψαγμένο βιβλιοπωλείο σηματολόγιο, εκεί δεν θα βρει κανείς ούτε έναν εμπορικό τίτλο, ψωνίζοντας γουστόζικα αναμνηστικά στο Άρτικας, και αν τώρα φτάσει και πάει κανείς και στις Θεμονιές, εκεί οι ντόπιοι πηγαίνουν όταν κλείσουν τα μαγαζιά και τότε νιώθει κανείς σικινιώτης. Οι μέρες πάλι, οι μέρες περνούν με βουτιές στην κρυστάλλινη θάλασσα, τζιτζίκια και ατελείωτη ραστόνη, ξεκούραση στον ορισμό της. Στη Σίκινο δεν έχεις πολλά να δεις ή να κάνεις, αυτά που έχεις όμως είναι πραγματικές εμπειρίες. Ο ναός της Επισκοπής, για παράδειγμα, αυτό το μοναδικό μνημείο στη μέση του πουθενά, που μοιάζει αλλιώτικο κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας, αναστηλώθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, αποσπώντας το βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra. Παραδόθηκε προς επίσκεψη μόλις το 2022. Είναι αντικειμενικά λόγος για να επισκεφθείς το νησί. Δεν θεωρώ ότι έφερε περισσότερο κόσμο, όμως κάποιος που ήθελε έτσι κι αλλιώς να έρθει γιατί του ταιριάζει η φυσιογνωμία της Σικίνου, βρήκε έναν ακόμα λόγο. Πρόσθεσε στο τέλος του, λέει ο Κώστας Πλατής, φύλακας και άτυπος ξεναγός του μνημείου, που μέτρησε πέρσι 4.500 άτομα να περνούν το κατόφλι της Επισκοπής. Το 25% αυτών ήταν ξένοι. Και ύστερα αρχίζει να εξιστορεί με περίσσιο πάθος το χρονικό της αναστήλωσης, αλλά και τις μαρτυρίες των ντόπιων που θυμούνται να διακρίνουν μέσα στα ερείπια χρυσάφια και μυστικές κρύπτες. Το κτίσμα οικοδομήθηκε τον 2ο με 3ο αιώνα ως ρωμαϊκό μαυσολείο και τον 17ο αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην κοιμήση της Θεοτόκου. Το 2018, και ενώ η αναστήλωση ήταν σε εξέλιξη, εντοπίστηκε η σπάνια ταφή της Νικούς, κρυμμένη καλά και ασύλλητη στο διπλό τείχωμα του ναού, σε αντίθεση με τις 2 ταφές που βρέθηκαν συλλημένες στις κρύπτες. Ο Δήμος Σικίνου έχει στα σχέδιά του τη μετατροπή του παλιού σχολείου του 1900 σε μουσείο, ώστε να επιστρέψουν στον τόπο τα σπουδαία ευρήματα της ταφής.

Έκπληξη και εμπειρία αποτελεί και η επίσκεψη στο γνωστό πιαϊνοπείο του Γιώργου Μάναλη, αυτού του ακούραστου νησιώτη που τόλμησε να επενδύσει σε μια εποχή που φάνταζε ανήκουστο το 2008 και από ψαράς, βενζινάς, ξενοδόχος αλλά και πρόεδρος της κοινότητας έγινε εινοποιός. Η βεράντα του είναι ό,τι ονειρεύεται κανείς κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ένα κατάστρωμα πάνω από το Αιγαίο, όπου το βλέμμα ταξιδεύει ελεύθερο για να σκαλώσει, αν το θελήσει, μόνο στα απέναντι νησιά. Με τον ήλιο να δει, τον αμπελώνα στα πόδια σου να χρυσίζει και τα ωραία κρασιά από τις παλιές ποικιλίες που καλλιεργούνται βιολογικά. Στο ποτήρι νιώθει κανείς πως βρίσκεται στη σωστή στιγμή, στο πιο σωστό μέρος. Έτσι είναι, αλλά και ακριβώς όχι έτσι, γιατί στη Σίκηνο υπάρχουν κι άλλα σωστά μέρη για αυτήν την ώρα. Η ανάβαση από τη χώρα στο μοναστήρι της Οδόχου Πηγής, για παράδειγμα. Το πετρόκτιστο μονοπάτι ελίσσεται στην πλαγιά

και υπέροχη ησυχία. Την ίδια στιγμή, άλλοι περπατούν σε κάποιο από τα μονοπάτια του δικτύου μήκους 70 χιλιόμετρων του νησιού, που διατρέχουν το υπέροχο κυκλαδίτικο τοπίο με τις αναβαθμίδες, τα αμπέλια και τα μελισσοκήπια. Πολλοί δε συνεχίζουν τις βουτιές και το παιχνίδι στην Αλοπρόνια, με τη μεγάλη οικογενειακή παραλία, και κάμποσοι έχουν ξεμείνει στις παραλίες του Αηγιώργη και του Διαλυσκαρίου, όπου πας με το αυτοκίνητο, αλλά και σε άλλες παραλίες. Η σκιά έχει πέσει από νωρίς στα ανατολικά. Μακρύτερα αχνοφαίνεται το περίγραμμα της Σαντορίνης. Οι επισκέπτες της Σικίνου το κοιτούν με ικανοποίηση από απόσταση ασφαλείας. Αισθάνονται και πάλι ότι βρίσκονται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

0: ακούσει κανείς αυτό το όμορφο νησί των Κυκλάδων στη Σίκινο, που μπορεί να είναι μικρό και ήσυχο αλλά πανέμορφο, μπορεί να πάρει το πλοίο από τον Πειραιά, θέλει 8 με 10 ώρες, ή από το Λαύριο. Από εκεί θα χρειαστεί 12 ώρες, γιατί σταματάει και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Θα βρει κάποιες επιλογές για διαμονή και αρκετές επιλογές για φαγητό. Η ομορφιά και η ησυχία του νησιού σίγουρα θα είναι τα στοιχεία που θα εντυπωσιάσουν τον επισκέπτη. Η Ελλάδα μας έχει πάρα πολλές ομορφιές και τα νησιά της είναι πραγματικά πόλος έλξης πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Αξίζει και εμείς να μάθουμε τις ομορφιές του τόπου μας, να τον στηρίξουμε, να τον αγαπήσουμε και να αρχίσουμε να τον επισκεπτόμαστε, όχι μόνο στις πολύ τουριστικές περιόδους, αλλά και σε άλλες στιγμές. Πάντοτε είναι όμορφη η Ελλάδα και τα νησιά μας, το καθένα, έχει τη δική του χάρη. Σήμερα ταξιδέψαμε νοερά μέχρι την μικρή αλλά όμορφη Σίκινο, στην καρδιά των Κυκλάδων. Όποιος μπορέσει να φτάσει ως εκεί, σίγουρα θα εντυπωσιαστεί από την ησυχία, όπως είπαμε, και την φυσική ομορφιά της. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας διαδρομή της πατριδογνωσίας, ευχαριστώντας όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα συνταξιδιώτες μαζί μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ώρα Ελλάδος, 11.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Και πάλι σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για το παιδί μας, τον ευλογημένο αυτό καρπό της συζυγίας σας, και να σας προτείνουμε τρόπους και ιδέες, σύμφωνα πάντοτε με αυτά που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ώστε πραγματικά να μεγαλώσουμε έναν Άγιο. Ευχαριστούμε και τον ευλογημένο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας που μας δίνει και πάλι τη σπουδαία αυτή ευκαιρία να επικοινωνούμε μαζί σας. Πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, η γέννηση ενός παιδιού φέρνει χαρά. Χαρά πολύ, αναστάσιμη χαρά. Ήρθε άνθρωπος στον κόσμο. Ένας ακόμη άνθρωπος αντίκρισε τον κόσμο του Θεού. Μια ακόμα εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Οι 9 μήνες της εγκυμοσύνης, η αγωνία πριν από το τοκετό, η λύπη, η πόνη, όλα μεταβλήθηκαν σε χαρά. Και είναι τόσο μεγάλη η χαρά που όλα ξεχάστηκαν. Ανδρόγυνο έδωσε καρπούς. Έναν, δύο, πολλούς. Ο άντρας έγινε πατέρας. Η μητέρα έγινε μητέρα. Τι μεγάλη τιμή, τι μεγάλη χαρά. Χαρά που πλημμυρίζει το σπίτι. Χαρά που πολλαπλασιάζεται αφού μοιράζεται με όλους τους συγγενείς και τους φίλους. Παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες, συγγενείς και φίλοι, όλοι χαίρονται και στέλνουν τους ευχές και τα δώρα τους στο νεογέννητο βλαστάρι και εύχονται μια ζωή γεμάτη υγεία, χαρά, προκοπή και όλα τα καλά του Θεού. Η γέννηση ενός παιδιού είναι και μια μεγάλη παρηγοριά για όλους, ότι δεν ξέχασε ο Θεός τον κόσμο, ότι και αυτή η νέα ζωή νίκησε τον θάνατο που εισέβαλε στη ζωή μας με την παρακοή των πρωτοπλάστων, και ακόμα ότι με τη διαδοχή των παιδιών ο Θεός δίνει τέλος στην τραγωδία του θανάτου και προεικονίζει την Ανάσταση. Ήρθε το νεογέννητο και έφερε και αλλαγή στη ζωή και στη σχέση του ανδρόγυνου. Ήρθε το νεογέννητο που είναι καρπός της αγάπης του ανδρογύνου. Χαίρονται πολύ γι' αυτό και στείλουν πανηγύρι. Σε αυτή τη χαρά συμμετέχει και η Μητέρα Εκκλησία. Μαζί με τους γονείς θέλει και εκείνη να δοξολογήσει και να ευχαριστήσει το Θεό για την καινούργια ζωή, αλλά και να ευλογήσει τον νεογέννητο από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ζωής του και να ζητήσει συγχώρεση από τον Κύριο για ό,τι δεν έγινε σύμφωνα με το θέλημά του, το Άγιο θέλημά του, από τη στιγμή της συλλήψεως μέχρι τη γέννηση. Ίσως δεν γνωρίζουν οι πολλοί ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα η κοινή μας μάνα, η Εκκλησία, δείχνει και αυτή την αγάπη, τη χαρά της, αλλά και το ενδιαφέρον της για το παιδί μας, την εικόνα του Θεού. Γιατί το κάθε παιδί είναι ένα δώρο του Θεού. «Έχω ένα παιδί του Θεού», έλεγαν παλιότερα. «Έργο του Θεού είναι η τεκνογωνία». Από τον πάσοφο τεχνίτη των όλων διαπλάθεται μέσα στα μετρικά σπλάχνα ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό και καλούν τον ιερέα την πρώτη κιόλας ημέρα να έρθει στο μεευτήριο σήμερα, παλιότερα πήγαινε στο σπίτι όπου γεννούσαν οι γυναίκες, για να διαβάσει με το πετραχύλι του τις ειδικές ευχές που έχει καθορίσει από αιώνες η Εκκλησία μας για την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού. Τι λένε αυτές οι ευχές? Πρώτα απ' όλα ο ιερέας εύχεται να δώσει ο Θεός δύναμη στη μητέρα, τη λεχόνα όπως τη λέμε, για να σηκωθεί γρήγορα από το κρεβάτι, να θεραπεύσει τους πόνους της λοχίας, να καθαρίσει κάθε ρήπο, να επανέλθει το σώμα της στην αρχική του κατάσταση. Επίσης ζητά ο ιερέας από το Θεό να προστατεύσει τη μητέρα και το παιδί της από ορατούς και αόρατους εχθρούς, από τα κακά πνεύματα, να στείλει αγγέλους φωτεινούς να περιφρονούν και τη μητέρα και τον νεογέννητο. Στις υπόλοιπες ευχές επαινεί τη μητέρα, γιατί έφερε άνθρωπο στον κόσμο. Μας θυμίζει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ότι δηλαδή ο Θεός έγινε για χάρη μας άνθρωπος. Ζητά το έλεος του Θεού και την ενίσχυσή του στην προσπάθεια της μητέρας να αγιάζεται καθημερινά και να συγχωρήσει τα αμαρτήματα και εκείνης και όσων βοήθησαν κατά τον τοκετό.
να τους δώσει περισσή ευλογία και θεία χάρη. Αυτές οι ευχές μας αποκαλύπτουν τη χαρά, γιατί ένα ακόμα παιδί γεννήθηκε για να γίνει η κύτταρος του Παραδείσου, αλλά και για να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό για την αμαρτία που μπήκε στη ζωή μας από την πτώση και την παρακοή του πρώτου ανθρώπου, και για να αρχίσει μια ζωή ανοιχτή στο φως και τη χαρά του Χριστού. Στο τέλος των ευχών, ο ιερέας σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού το βρέφος στο μέτωπο για να έχει καλό νου, στο στόμα για τον λόγο και την αναπνοή, και τέλος στην καρδιά για να έχει καλές επιθυμίες, ζωντάνια και δύναμη, ώστε να αξιωθεί να ζήσει τη μεγάλη ημέρα της σωτηρίου βαπτίσεως του. Ας σημειώσουμε εδώ ότι πρέπει να προσέχουμε τι βάζουμε πάνω στο παιδί μας που ακόμα είναι αβάπτιστο. Αν μας φέρουν κάποιο φυλαχτό, καλό είναι να γνωρίζουμε ποιος το έφτιαξε και τι ακριβώς έχει μέσα. Μπλε μάτια, χάντρες, πέταλα, δίχτυα και τα όμοια, ευνόητο είναι ότι καμιά θέση δεν έχουν πάνω στο παιδί μας. Αυτά προέρχονται από παχυλή άγνοια και δυσυνδαιμονικές αντιλήψεις και φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Ώρα όμως να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε το σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Θα συνεχίσουμε τώρα με αυτές τις ευχές που δίνει, είπαμε, ο ιερέας την πρώτη ημέρα, είπαμε, και την 8η ημέρα θα δούμε τώρα. Πρώτος λοιπόν σταθμός στη σχέση του παιδιού μας με την Εκκλησία είναι η 8η ημέρα από τη γέννησή του. Οπότε και γίνεται μια μικρή τελετή για να αποκτήσει το παιδί το όνομά του. Είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι χριστιανοί μας δεν γνωρίζουν ότι το όνομα του νεογέννητου παιδιού δίνεται την 8η ημέρα. Και αυτή η ειδική ακολουθία περιλαμβάνεται στο ευχολόγιο που έχουν όλοι οι ιερείς μας. Είναι και αυτή πολύ παλιά και διαβάζεται από τον ιερέα την 8η ημέρα. Εκείνη την ημέρα αποκτά το παιδί μας το όνομά του και δεν το προσφωνούμε μπέμπι ή μπέμπα ή μπούλι κλπ, αλλά με το όνομα αυτό συμμετέχει και προσφωνείται σε όλες τις τελετές και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, στο σαραντισμό του κιόλας που θα ακολουθήσει, θα πει ο ιερέας: «Εκκλησιάζεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού, τάδε», και θα πει το όνομα που δόθηκε ήδη από την 8η ημέρα. Στο ευχολόγιο αναφέρεται ότι η ημαία ή ο πατέρας και όχι η μητέρα, αφού πρέπει να παραμείνει στο σπίτι της 40 ημέρες, φέρνουν τον νεογέννητο στην εκκλησία και μπροστά στις πύλες του ναού, στον πρόναο. Ο ιερέας με το πεταχύλι του διαβάζει την ειδική ευχή, λέγοντας και το όνομα που διάλεξαν οι γονείς. Η ευχή αυτή λέει: «Κύριε Θεέ μας, σε παρακαλούμε, ας φανερωθεί το φως του προσώπου σου επάνω στον δούλο ή στην δούλη σου», και λέει τότε το όνομα του παιδιού, «και ας σημειωθεί ο σταυρός του μονογενού σου Υιού στην καρδιά και στις σκέψεις αυτού του βρέφους, ώστε να ξεφύγει όσα είναι μάτια σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και από κάθε επίθεση του εχθρού, και να ακολουθεί τις εντολές σου. Κάνε, Κύριε, να μείνει ανεξίτηλο το όνομά σου το Άγιο πάνω του, ώστε να ενωθεί με την Αγία σου Εκκλησία κατά τον κατάλληλο χρόνο της βαπτίσεώς του και να τελειοποιηθεί με τα φρικτά μυστήριά σου. Με αυτόν τον τρόπο θα φυλάξει τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος άθραυστη, ζώντας κατά τις εντολές σου, ώστε την επουράνει ο βασιλεία σου να τη χαρεί μαζί με τους Αγίους σου. Όλα αυτά θα τα πετύχει με τη χάρη του Τριαδικού Θεού, ο οποίος είναι αυτός που ευλογεί, ο αγαθός και αυτός που δίνει ζωή τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ύστερα ευλογεί το μέτωπο, το στόμα και το στήθος του παιδιού με το σημείο του Σταυρού και λέγοντας το τροπάριο «Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε», παίρνει στα χέρια του το παιδί και το σταυρώνει σε μια εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Επειδή όμως πολλά άτοπα συμβαίνουν, αταξίες και αυθαιρεσίες διάφορες σχετικά με το όνομα του παιδιού, ας διευκρινίσουμε μερικά σημεία ακόμα. Γιατί δίνουμε το όνομα την 8η ημέρα? Την 8η ημέρα, μετά τη δημιουργία του κόσμου σε 7 ημέρες, αναπαύθηκε ο Θεός Δημιουργός. Την 8η ημέρα από τη γέννησή του δέχθηκε την περιτομή ο νεογέννητος Χριστός μας, υπακούοντας το Μωσαϊκό νόμο, και ας ήταν εκείνος ο νομοθέτης και ο νομοδότης. Τηρώντας τον νόμο, κατήργησε την περιτομή και μας προετοίμασε για το βάπτισμα. Ο αριθμός 8 και η 8η ημέρα για μας τους χριστιανούς έχουν ένα άλλο νόημα. Συμβολίζουν την ανακαίνισή μας. Την 8η ημέρα, την Κυριακή, αναστήθηκε ο Χριστός μας. Την 8η ημέρα αναμένει όλη η ανθρωπότητα για να λυτρωθεί από την αμαρτία και το θάνατο. Αυτή τη μέρα καλούμαστε όλοι να ζήσουμε. Από τώρα προγευόμαστε την αιώνια βασιλεία του. Αυτή η ημέρα είναι ενός άλλου κόσμου αρχή, σύμβολο της ουρανίου βασιλείας του, προήμιο του μέλλοντος αιώνος και μιας ανεσπέρου αβασίλευτης, ατέλειωτης ημέρας. Καταλαβαίνετε πόσο συμβολικά αλλά και σημαντικά είναι αυτά για το νεογέννητο παιδί μας, που προορίζεται να γίνει Άγιος, και με τον τρόπο που θα του δείξουμε θα ζήσει αυτή τη ζωή για να προγευθεί
από τώρα και την άλλη. Αυτή την ημέρα επιλέγει η Εκκλησία μας για να δώσει το όνομα στο παιδί μας, για να δείξει πως είναι ένα πλάσμα μοναδικό, μια ξεχωριστή προσωπικότητα που σκοπό της έχει να γευθεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημασία όμως έχει το όνομα? Καταρχήν έχουμε όλοι ένα κοινό όνομα, Χριστιανός. Χριστιανός σημαίνει άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που κατάγεται από τον Χριστό. Και αυτή η ονομασία μας δείχνει και τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε να κατανοήσουμε το μεγαλείο της ονομασίας μας και να μην κάνουμε πράξεις ανάξιες της τιμής που μας δίνει το όνομα. Και να ονομαζόμαστε, αλλά και να είμαστε χριστιανοί. Αλλά την ημέρα αυτή, την 8η από τη γέννησή μας, μας δίνει η Εκκλησία μας και ένα άλλο όνομα, ξεχωριστό για μας, με το οποίο θα μας ονομάζει στο εξής και θα μας γνωρίζει ο ίδιος ο Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την Πυριακή Εκκλησία στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Μια εκπομπή που θέλει να βοηθήσει όλους τους γονείς να δώσουν στα παιδιά τους μια τέτοια αγωγή, αγωγή αγιότητας, αφού αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Θα δούμε τώρα, αδερφοί, με ποια κριτήρια θα διαλέξουμε το όνομα του παιδιού μας. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι περισσότεροι από εμάς συνηθίζουν να δίνουν στα παιδιά τους το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, των προγόνων τους, σύμφωνα με τα τοπικά πάντοτε έθιμα του τόπου καταγωγής τους. Αυτός ο τρόπος μπορεί να γίνει και αφορμή για προστριβές και διενέξεις για το ποιο όνομα θα πρωτοδιαλέξουν, αν μάλιστα κατάγονται από διαφορετικά μέρη οι σύζυγοι. Αν τυχόν κάνουν πολλά παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα δοθούν οι ευκαιρίες όλοι να ικανοποιηθούν. Αν όμως μείνουν στο ένα ή στα δύο παιδιά, τότε αρχίζουν οι αταξίες και οι αυθαιρεσίες. Ή ενώνουν δύο ονόματα σε ένα για να ικανοποιηθούν περισσότεροι, παραδείγματος χάρη Γεράσιμος και Άγγελος, Άγγελο Γεράσιμος στα αγόρια, ή Μαρία και Ελένη, Μαριλένα στα κορίτσια, ή άλλα άτομα που αποφασίζουν κλπ. Άλλοι πάλι δίνουν ονόματα κάποιων προσώπων που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους, ή τυχόν κληρονόμησαν τις περιουσίες τους, ή ονόματα αρχαίων θεών ή ιστορικών ή διάσημων προσώπων ή λουλουδιών και άλλα όμοια, ή και ονόματα ακόμα εντελώς άσχετα με την εκκλησιαστική μας παράδοση. Είναι βέβαια παράδεκτο να γίνεται αφορμή για εντάσεις, πολέμους και διενέξεις μεταξύ των συζύγων και των γονέων τους η επιλογή του ονόματος του παιδιού. Αυτό είναι αποκλειστική επιλογή και ευθύνη των γονέων. Με αγάπη, διάλογο, καταλλαγή και κυρίως συμμόρφωση με αυτό που προτρέπει και θέλει η Εκκλησία μας, όλα τακτοποιούνται ήσυχα και ήρεμα. Ο άνθρωπος ως μοναδικός μέσα στο σύμπαν, ως θεία εικόνα, φέρει το δικό του όνομα. Αυτό που το συνδέει ευχαριστιακά με τον Θεό, τον άλλο άνθρωπο, την πίστη του. Ένα όνομα που τον συνοδεύει ακόμη και μετά το θάνατό του. Η Εκκλησία μας θέλει να δίνουμε στα παιδιά μας ονόματα χριστιανικά. Ονόματα που να συνδέονται με κάποιον Άγιο ή Αγία. Ανθρώπων που διέπρεψαν στην αρετή και είχαν δείξει μεγάλη παρησία στο Θεό. Μερικοί ακόμα επιλέγουν το όνομα κάποιου από τους Αγίους της ημέρας που γεννήθηκε το παιδί τους, ή ονόματα Αγίων που ευλαβούνται ιδιαιτέρως. Το όνομα μας συνδέει με το πρόσωπο του Αγίου. Έτσι αποκτά το παιδί μας και εμείς έναν πολύτιμο δάσκαλο, βοηθό, φύλακα και μεσολαβητή στο θρόνο του Θεού, τον Άγιο που έχουμε το όνομά του. Λέγεσαι Κωνσταντίνος, έχεις τον Άγιο Κωνσταντίνο, προσωπικό καθοδηγητή στον αγώνα μας, να αρέσουμε στον Κύριο εδώ κάτω στη γη, για να αξιωθούμε και της ουράνιας βασιλείας του κάποια ευλογημένη ημέρα. Λέγεσαι Βαρβάρα, έχεις την Αγία Βαρβάρα, σοφή σύμβουλό σου στην πορεία σου για τον ουρανό. Ας φροντίζουμε λοιπόν τέτοια ονόματα να δίνουμε στα παιδιά μας, για να έχουν ένα προστάτη Άγιο, αλλά και για να έχουν κάποιον να του μοιάσουν, να μιμηθούν τη ζωή του, να καλλιεργήσουν και εκείνα τις αρετές
και να βοηθηθούν στον αγώνα τους να γίνουν Άγιοι. Κάποτε βέβαια παραβλέπεται για αυτό το κριτήριο και για πολλούς και επικύριους λόγους επιλέγονται ονόματα που δεν υπάρχουν καν στο Αγιολόγιο. Τότε μπορούμε απλά να πούμε στο παιδί μας: «Παιδί μου, δεν υπάρχει Άγιος με αυτό το όνομα στην Οικουμένη. Εύχομαι να γιάσεις εσύ, για να τιμούν τη μνήμη σου και να γιορτάζουν μετά και οι υπόλοιποι συνονόματοι σου». Σήμερα ο νόμος προβλέπει την προαιτική ονοματοδοσία του παιδιού μας από την πρώτη κιόλας ημέρα σε ειδικό γραφείο, στο μεευτήριο ή τη δήλωσή του στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Αυτό δεν αποτρέπει βεβαίως τη συμμετοχή του παιδιού μας στην πρώτη αυτή τελετή της ζωής του που γίνεται στην Εκκλησία. Δεσμεύει όμως και τον ιερέα στη βάφτιση με το ίδιο ακριβώς όνομα που δηλώθηκε στο ληξιαρχείο να βαφτίσει το παιδί, για να αποφευθούν περαιτέρω γραφειοκρατικά προβλήματα. Και ακόμα κάτι, ένα όνομα οφείλουμε να δίνουμε στα παιδιά μας. Ένα, για να μην διασπάται ο ψυχικό του κόσμος σε δύο ονόματα. Και με αυτό το όνομα να προσφωνούμε το παιδί μας ολόκληρο, όπως ακριβώς δόθηκε την 8η ημέρα και με το οποίο ίδιο όνομα θα βαπτιστεί. Όχι Λάκη, Κική, Τάκη, Μίνα, Βέρα, Βίρη κτλ. Το όνομά μας είναι βάρος και μεγάλη ευθύνη. Μια ευθύνη που μεταστοιχιώνεται σε άφηση πνευματική, σε ένα αγώνα διαρκείας τόσης όσοι και η ζωή μας. Το όνομά μας είναι το λάβαρό μας. Με αυτό προχωρούμε για τις νίκες. Έχω ένα όνομα σημαίνει ότι αγωνίζομαι να υψωθώ σε προσωπικότητα φωτεινή, κοντά πάντοτε στον Κύριο. Αυτή η δυναμική μας θυμίζει τον προορισμό μας. Αλίμονο αν πληγώσουμε τον Άγιο που φέρουμε το όνομά του. Το τιμημένο όνομα του Μάρτυρος, του Οσίου, του Ομολογητή, του Δικαίου. Το όνομά μας προσκαλεί για αθλήματα. Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία μνημονεύει τα ονόματά μας, ζώντων και κοιμημένων, ώσπου να βυθιστούμε στην αιωνιότητα με την προσδοκία της 8ης ημέρας. Πλησιάζουμε στο τέλος, αγαπητοί ακροατές, της εκπομπής μας «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Είπαμε σήμερα για τις ευχές που διαβάζει η Εκκλησία μας την 1η και την 8η ημέρα. Αγαπητοί αδελφοί, είπαμε ότι φέρνουμε στον κόσμο ένα παιδί που σκοπό του έχει να γίνει Άγιος. Με τέτοια μέσα και τρόπους αγιαστικά που τα έχει ήδη η Εκκλησία μας, οφείλουμε να ενισχύουμε και να ενδυναμώνουμε το παιδί μας. Με αυτές τις ευχές η Εκκλησία μας αποσκοπεί στο να προσανατολίσει τη νέα ύπαρξη στην οδό του Κυρίου, που θα οδηγήσουμε το παιδί μας στο Άγιο Βάπτισμα. Τότε που η μεγάλη, η κοινή μας μητέρα, η Εκκλησία, θα του κάνει τη μεγίστη τιμή να το κάνει δικό της παιδί. Αυτά μας θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Και επειδή είπαμε, ξέρω σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας διηγηθώ και σήμερα μια ωραία ιστορία που τη διηγείται εξάλλου ο πανιερότητος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, ο οποίος μας λέει τα εξής. Όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, στη Νέα Σκήτη, ήταν περίπου τέτοιος μήνας, όπου ένα βράδυ, περασμένη λίγο η ώρα, χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας και ανοίξαμε να δούμε ποιος ήταν. Ήταν τρία παιδιά, τα οποία χάθηκαν στον δρόμο και δεν μπορούσαν βέβαια να φιλοξενηθούν στο μοναστήρι, γιατί είχε κλείσει, ούτε πουθενά άλλου, και έπρεπε να τα φιλοξενήσουμε εμείς στη δική μας καλύβη. Δεν υπήρχε βέβαια πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να τους φιλοξενήσουμε, να τους φέρουμε κάτι να φάνε. Ένας εξ αυτών όμως ήταν πολύ αρνητικός. Εγώ κάθισα λίγο μαζί τους να τους μιλήσω μέχρι να φάνε τα παιδιά, να μην τους αφήσουμε μόνους τους. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά το ένα παιδί ήταν αρνητικός, ήταν δύσκολος. Χαμογελούσε ειρωνικά, με έβλεπε έτσι παράξενα. Καταλάβαινα ότι δεν του άρεσα κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Αφού φάγανε το φαγητό τους, πήγα να τους δείξω. Ήμουν υπεύθυνος αρχοντάρης τα δωμάτια. Μου λέει ένας: «Πάτερ, μπορώ να δώσω στο Θεό την τελευταία ευκαιρία να μου μιλήσει?» Ωραία σκέψη. Και τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή πώς θα δώσεις του Θεού την τελευταία ευκαιρία να σου μιλήσει? Θέλω να μιλήσουμε,
μου είπε. Πήρε ευλογία από τον γέροντα και πήγα, κάθισα εκεί σε ένα παρεκκλήσι που είχαμε και μιλούσαμε από η ώρα 8 το βράδυ μέχρι η ώρα 4 το πρωί που χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία. Μιλούσε βέβαια ο ίδιος. Δεν άφησε το Θεό να του μιλήσει, γιατί ήθελε ο ίδιος να πει όλα αυτά που είχε μέσα του. Πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ διαβασμένος, πολύ μορφωμένος, ήταν στο πτυχίο της νομικής τότε. Λοιπόν, μου λέει, κοίταξε πάτερ μου, εγώ μεγάλωσα στα κατεχητικά, στις αδελφότητες, κοντά σε πολύ καλούς πνευματικούς, ξέρω τα πάντα. Όταν σου λέω κάτι, ξέρω εκ των προτέρων τι θα μου απαντήσεις. Και πράγματι, ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα κάτι να του απαντήσω, διότι όντως τα ήξερε όλα. Και έτσι όπως ήταν έξυπνος και λαλίστατος και ευφυής και με επιχειρήματα, δικηγόρος βέβαια ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, εγώ αισθανόμουν αστυνομωμένος εκείνη τη γωνιά του στασιδιού. Τον άκουγα απλώς και έλεγα, ο Θεός να μας βοηθήσει να βγάλουμε άκρη εδώ απόψε. Τι θα γίνει, πού θα βγούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, είπε κάποσα, πήγαινα και εγώ να πω καμιά κουβέντα, δεν με άφηνε. Μου έλεγε, ξέρω τι θα πεις, ξέρω. Και πράγματι ήξερε δηλαδή, δεν έλεγε ψέματα. Όταν ήρθε η ώρα να τελειώσουμε, λέει, πάτερ μου, ξέρεις, όλα τα νίκησα μέσα μου. Όλα τα νίκησα. Όλα τα επιχειρήματα της Εκκλησίας, όλη τη διδασκαλία των κατηχητικών, των ομαδαρχών, των κατασκηνώσεων, των ομάδων, των πνευματικών, τα πάντα. Τα έχω διαλύσει, τα έχω νικήσει. Έχω απόψεις και επιχειρήματα. Έχω μέσα μου ισχυρά ερίσματα για να μην τα πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το νικήσω. Δεν μπορώ να το νικήσω. Η μάνα μου. Δεν μπορώ να νικήσω τη μάνα μου. Δηλαδή, τι έχει η μάνα σου. Έχει γλώσσα. Μιλάει πολύ. Όχι, αντιθέτως. Δεν μιλάει καθόλου η μάνα μου. Τότε τι κάνει. Δεν μπορώ, πάτερ. Όταν σηκώνομαι το βράδυ και τη βλέπω να είναι γονατιστή και να προσεύχεται, δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από μέσα. Όλα τα άλλα τα διέλυσα, και τους πνευματικούς και τις εκκλησίες και τις κατασκηνώσεις και τα πάντα, αλλά αυτή την εικόνα της μάνας μου δεν μπορώ να την νικήσω. Για να μην σας τα πολυλογώ, τελικά τον νίκησε η εικόνα της μάνας του. Πράγματι, αυτό το παιδί πάλεψε πολύ με τον εαυτό του στη συνέχεια. Πήγαινε, ερχόταν στο γενόρος. Δεν του λέγαμε τίποτα, απλώς ήταν πολύ παρατηρητικός. Έβλεπε, γυρνούσε, έβλεπε πράγματα τα οποία εμείς δεν βλέπαμε τόσα χρόνια. Ερμήνευε διάφορες καταστάσεις, όμορφα, ωραία, μέχρι που σιγά σιγά πράγματι ενίκησε η εικόνα της μητέρας του, η οποία ήταν μια αγράμματη γυναίκα, σχεδόν αγράμματη δηλαδή, με λίγες τάξεις του δημοτικού, αλλά μια γυναίκα της Εκκλησίας, η οποία προσευχόταν πάρα πολύ για το παιδί της. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, το παιδί αυτό διαπρέπει. Είναι στέλεχος, όπως και εσείς, της τοπικής εκκλησίας στην οποία ανήκει. Και διαπρέπει πραγματικά στην πνευματική ζωή. Και αυτός και η κατοίκον εκκλησία του, η οικογένειά του και όλοι όσοι είναι κοντά του. Γιατί από τότε έγινε στέλεχος και διδάσκαλος της εκκλησίας και στηρίζει και αυτός με τη σειρά του πολλούς ανθρώπους. Μακάρι πολλές τέτοιες μάνες να έχουμε και πατέρες που θα νικήσουν τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός μαζί μας. Καλή αντάμωση το άλλο Σάββατο. Χαίρετε. Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Θεοφιλέ.

αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

γη και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Το σημερινό μας θέμα σχετίζεται με το πώς θα δημιουργήσουμε το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης στα παιδιά. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα ενός παιδιού διαμορφώνεται μέσα από ένα πλήθος παραγόντων. Βέβαια, πιο σημαντικός από όλους, θεωρείται το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Ανεξάρτητα όμως από το αν ένα παιδί θα ανατραφεί από τους φυσικούς του γονείς, από έναν ή δύο θετούς γονείς, από τη γιαγιά ή από κάποιους κηδεμόνες, το παιδί πρέπει να αναπτύξει ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης αλλά και σιγουριάς και για τον εαυτό του και για τους κηδεμόνες του. Καλλιεργούμε στα παιδιά το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης για να τα βοηθήσουμε να γίνουν ανεξάρτητα, να μην φοβούνται, να μάθουν να ρισκάρουν και να προσπαθούν πάντα να κατακτούν τους στόχους τους. Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα αναπτυγμένο αίσθημα αυτοπεποίθησης, τότε έχει ταυτόχρονα και αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, μπορεί και απολαμβάνει τις επιτυχίες του, δεν ντρέπεται για τα λάθη του αλλά προσπαθεί να γίνεται καλύτερος, είναι υπερήφανος για τον εαυτό του αλλά όχι σε σημείο ναρκισισμού και βέβαια δεν απεσιοδοξεί, έχει ελπίδα και προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Όταν μπαίνουμε σε μία προσπάθεια απόκτησης ενός παιδιού και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι γονείς κάνουμε όνειρα για το παιδί που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο. Όμως, εκτός από τα όνειρα, χρειάζονται και κάποια πρακτικά πράγματα που μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο δύσκολο έργο της ανατροφής. Πρέπει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος που ετοιμάζεται να γίνει γονέας να είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για το νέο του ρόλο. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, δεν έρχονται τα παιδιά με εγχειρίδιο χρήσης, ούτε υπάρχουν κάποιες σαφείς οδηγίες που λένε ότι με τον α ή με τον β τρόπο τα παιδιά μας θα μπορέσουμε να τα κάνουμε έξυπνα, όμορφα, επιτυχημένα, εξελιγμένα, σωστούς και καλούς ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της γονεϊκής μας παρουσίας, κατά τη διάρκεια δηλαδή που ένα άτομο μεγαλώνει, ανατρέφει το παιδί του, συναντάει συνεχώς καινούργιες προκλήσεις, καινούργια δεδομένα και κάθε φορά πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτά. Αν ξεκινήσουμε και σκεφτούμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε κάποιες συνήθειες για τις οποίες να είμαστε υπερήφανοι, θα καταλάβουμε ότι ξεκινώντας από τον εαυτό μας, βελτιώνοντας τον εαυτό μας, βελτιωνόμαστε και ως γονείς. Οι συνήθειες λοιπόν που έχουμε και δεν μας κάνουν υπερήφανους, είναι μια καλή ευκαιρία να τερματιστούν από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίζει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Ο τρόπος συμπεριφοράς μας αποτελεί ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας και χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει συνήθεια σε μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για να αφήνουμε τα πράγματα όπως είναι. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζουμε να αλλάζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να αποτελεί αρνητική συνήθεια και μας το λένε πολλές φορές ή μας το επισημαίνουν και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, γύρω μας και ενδιαφέρονται και νοιάζονται για μας. Όσοι λοιπόν από το περιβάλλον μας επισημαίνουν κάποια πράγματα και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται σε συστηματικό βαθμό, συνέχεια, σημαίνει ότι κάτι βλέπουν σε εμάς που ίσως καλό θα ήταν αν ανοίξουμε λίγο τους οριζοντές μας να το εντοπίσουμε κι εμείς. Αν λοιπόν έχουμε κάποιες συμπεριφορές ή κάποιες συνήθειες, οι οποίες γνωρίζουμε ότι δεν θα αποτελούν και το σωστό παράδειγμα για το παιδί μας, όσο πιο νωρίς ξεκινούμε να τις δουλεύουμε μέσα μας και να προσπαθούμε να τις αποβάλουμε, τόσο καλύτερα είναι, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε για το νέο μέλος της οικογένειας. Με καλό και ευγενικό τρόπο μπορούμε και μέσα στην οικογένεια, με το σύντροφο, τη σύντροφο ή τα άλλα παιδιά της οικογένειας, να μπορούμε με έναν τρόπο χωρίς να υποδεικνύουμε αρνητικά να διορθώνουμε τις κακές συνήθειες. Ακόμα και όταν βρισκόμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας, η αυτοκριτική και η αυτογνωσία θα μας βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία της γονεϊκότητας, αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου είναι η δική μας προσωπική εξέλιξη. Η εξέλιξη του ανθρώπου, η οποία θα βοηθήσει να προχωρήσει και η εξέλιξη αυτού του μικρού πλάσματος που φέρνουμε στη ζωή. Όταν ξεκινάει το παιδάκι να έρχεται στη ζωή,
πρέπει σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε ότι θα αλλάξει κάποια δεδομένα. Πολλοί γονείς παραπονιούνται και λένε ότι τα παιδιά έφεραν στη ζωή τους θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στη μεταξύ τους συντροφική σχέση. Αυτός είναι ένας μύθος. Δεν μπορεί ένα παιδί να αλλάξει το είδος, το ύφος, την ποιότητα της σχέσης ανάμεσα στους δύο γονείς. Δεν είναι το παιδί ένας θετικός ή αρνητικός καταλύτης. Το παιδί λειτουργεί μέσα σε μια γονεϊκή σχέση σαν ένας μεγεθυντικός φακός. Αν μια συντροφική σχέση, συζυγική σχέση είναι υγιής, αυτό σημαίνει ότι το παιδί θα μεγαλώσει ακόμα, θα βελτιώσει ακόμη καλύτερα τη σχέση και θα δέσει ακόμα περισσότερο το ζευγάρι. Εάν όμως υπάρχουν από πριν ρογμές, ρήγματα, προβλήματα, εντάσεις, ασυνεννοησία, αυτό σημαίνει ότι με τον ερχομό του παιδιού που θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις, θα μεγαλώσει το ρήγμα και η ρογμή. Θα μου πει κάποιος, δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να επουλώσει πληγές, να καλύψει τραύματα, να γεφυρώσει ασυνεννοησίες? Ναι, ένα παιδί μπορεί να το κάνει αυτό, αρκεί οι γονείς να είναι έτοιμοι να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Πολλά ζευγάρια έχουν δεθεί με τον ερχομό ενός παιδιού γιατί τα ίδια αποφάσισαν να αλλάξουν τις ανισορροπίες που υπήρχαν μεταξύ τους. Όχι γιατί το παιδί με ένα μαγικό τρόπο έρχεται και τακτοποιεί τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Ένα παιδί λοιπόν έρχεται και βρίσκεται σε ένα ήδη θεμελιωμένο περιβάλλον. Άρα θα λειτουργήσει μεγενθυντικά, θα μεγενθύνει τα αρνητικά στοιχεία ή θα μεγενθύνει τα θετικά στοιχεία. Είναι λοιπόν στο χέρι του ζευγαριού να φροντίσει να ενωθεί για να λειτουργήσει θετικά για το καλό του παιδιού που έρχεται. Ξεκινώντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι ερχόμενο το παιδί στον κόσμο πρέπει να του ετοιμάσουμε το προσωπικό του κομμάτι. Και το προσωπικό του κομμάτι ξεκινάει από πολύ απλά πράγματα, τόσο το ρόλο που θα έχει μέσα στο ζευγάρι, που αυτός ο ρόλος θα είναι ο ρόλος καθαρά του παιδιού, δεν θα αναλάβει κανέναν άλλο ρόλο, ούτε γονεϊκό, ούτε μητρικό, ούτε πατρικό, ούτε συγγενικό, θα είναι το παιδί της οικογένειας, αυτό είναι ο δικός του ρόλος, και βέβαια το δικό του χώρο. Πρέπει το παιδί σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ότι ο δικός του χώρος είναι συγκεκριμένος. Είναι το δωμάτιό του και ίσως και ένα υπόλοιπο μέρος του σπιτιού στο οποίο μπορεί να δρά, να λειτουργεί, να παίζει. Δεν μπορεί ούτε να εγκατασταθεί στο δωμάτιο των γονέων, ούτε να απλώνει και να κυριαρχεί τις δράσεις του παντού, γιατί πρέπει να αντιλαμβάνεται, όπως αντιλαμβάνεται και ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας, ότι λειτουργεί με συγκεκριμένες κοινωνικές συμβάσεις. Δηλαδή η συμπεριφορά του, οι εκτιμήσεις του, οι γνώμες του προσαρμόζονται σύμφωνα με το κοινωνικό πλαίσιο που λειτουργεί. Ο άνθρωπος λειτουργεί με κοινωνικές συμβάσεις. Αλλιώς θα φερθεί στον επαγγελματικό χώρο, η συμπεριφορά του θα είναι επαγγελματική. Αλλιώς στον προσωπικό χώρο θα είναι συναισθηματική ή προσωπική. Αλλιώς στο φιλικό χώρο. Όπως ο άνθρωπος αλλάζει την ενδυμασία του ανάλογα το χώρο τον οποίο βρίσκεται, έτσι η συμπεριφορά του πρέπει να είναι υγιής στους διαφορετικούς χώρους και με τους διαφορετικούς ανθρώπους που βρίσκεται κάθε στιγμή, κάθε φορά. Το παιδί λοιπόν πρέπει να έχει το δικό του χώρο, ξεκινώντας από την πιο μικρή ηλικία που θα είναι ο χώρος που θα βρίσκεται και θα παίζει, και μεγαλώνοντας βέβαια ο χώρος που θα διαβάζει και θα κάνει τις διάφορες δραστηριότητες του. Τα παιδιά πρέπει να έχουν άποψη για το χώρο στον οποίο βρίσκονται σιγά σιγά όταν μεγαλώνουν, για το πώς δηλαδή θα είναι διακοσμημένο, τι πράγματα θα υπάρχουν. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές φτάνουμε στην υπερβολή, στολίζοντας, υπερστολίζοντας και διακοσμώντας το χώρο του σπιτιού, κάτι που στο χώρο που βρίσκεται το παιδί, αλλά αυτό σε μικρές ηλικίες μπορεί να είναι βοηθητικό γιατί προσφέρει ρεθίσματα, δηλαδή διάφορα παιδαγωγικά παιχνίδια μπορούν να υπάρχουν και να είναι και σε μεγάλο αριθμό. Όμως μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας το παιδί στο σχολείο, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να περιοριστούν τα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο του παιδιού για να μην διασπάται.
Δηλαδή πρέπει να είναι το γραφείο του σε συγκεκριμένη θέση έτσι ώστε να υπάρχει ο φωτισμός, το ίδιο και η καρέκλα του, πρέπει να υπάρχουν λίγα πράγματα στο γραφείο του, μόνο τα βασικά και τα απαραίτητα για το σχολείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο φροντίζουμε το παιδί να έχει τις μέγιστες, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη μελέτη του. Τα πολλά αντικείμενα και τα πολλά παιχνιδάκια, πραγματάκια πάνω στο γραφείο του παιδιού διασπούν το παιδί από τη μελέτη. Όπως επίσης πρέπει σιγά σιγά να προσαρμόζουμε και φήβους οι οποίοι χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή tablets ή άλλα μέσα, να αποφεύγουν την ώρα που μελετούν να έχουν τα τηλέφωνά τους και τα tablets τους δίπλα τους, γιατί αυτά αποσπούν την προσοχή τους, συχνά μπαίνουν στον πειρασμό να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνούν με τους φίλους τους, και αυτό μπορεί να τους φάει υπερβολικές ώρες, και στην πραγματικότητα ενώ έχουν πει ότι έχουν μελετήσει 2 ή 3 ή 4 ώρες, να μην έχουν μελετήσει ούτε 20 λεπτά. Άρα φροντίζουμε λοιπόν, μεγαλώνοντας σταδιακά, να απομακρύνουμε τα περιττά ερεθίσματα από το χώρο μελέτης του παιδιού. Όσον αφορά τις αρχές της καλής συμπεριφοράς, αυτό είναι κάτι που βοηθάει στον αποκτά το παιδί αυτοπεποίθηση. Δηλαδή είναι θεμέλιος λίθος για τη συνοχή τόσο της οικογενειακής ομάδας όσο και αργότερα της σχολικής ομάδας. Ένα παιδί πηγαίνοντας στο σχολείο έχει ήδη εκπαιδευτεί, μάθει δύο βασικά κομμάτια. Το ένα είναι το συναίσθημα που το λαμβάνει από την πλευρά της μητέρας, και το άλλο είναι το ήθος, οι αξίες και οι αρχές και οι κανόνες που τους εισπράττει από την πλευρά του πατέρα. Ένα παιδί λοιπόν όταν αποκτήσει έναν υγιή συναισθηματικό κόσμο και έχει η γνώση του και χρησιμοποιεί και ξέρει να εφαρμόζει τους κοινωνικούς κανόνες και τις κοινωνικές αρχές, τότε το παιδί δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να προσαρμοστεί στη μεγαλύτερη ομάδα που είναι η ομάδα του σχολείου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών το παιδί να έχει μπορέσει τόσο να έχει αναπτύξει καλά το συναισθηματικό του κόσμο, να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, να έχει ένα μικρό αυτοέλεγχο όσο επιτρέπεται μέχρι την ηλικία των 6 ετών, να μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά συναισθηματικά στις διάφορες περιπτώσεις έτσι ώστε να έχει μια ψυχική ανθεκτικότητα, και το άλλο κομμάτι είναι να γνωρίζει και να έχει προσαρμοστεί στις αρχές και τους κανόνες κάθε φορά της ομάδας στην οποία βρίσκεται. Αυτό βοηθάει το παιδί στο να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, γιατί είναι αυτή η οριοθέτηση που βοηθάει τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια, και η βασική διαδρομή που οδηγεί τα παιδιά στην αυτοπεποίθηση είναι το αίσθημα της ασφάλειας, και αυτό μόνο το περιβάλλον τους μπορεί να τους τη δημιουργήσει, μέχρι να μπορούν τα ίδια οριμάζοντας να τη δημιουργούν στον εαυτό τους. Το πρώτο λοιπόν χρονικό διάστημα οι γονείς δημιουργούν το αίσθημα της ασφάλειας στα παιδιά, και στην μπορεί προστίθεται και τα άλλα άτομα που ασχολούνται μαζί τους, οι φροντιστές τους, αργότερα οι δασκάλοι τους, οι καθηγητές τους. Όσο πιο πολύ το παιδί νιώθει ασφάλεια, τόσο πατάει πιο γερά στα πόδια του και έτσι αποκτά αυτοπεποίθηση. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι αρχές της καλής συμπεριφοράς και συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και αργότερα με το σχολείο βοηθούν τα παιδιά, γιατί είναι απλές πρακτικές που πολλές φορές μπορούμε να τις ξεχνούμε, να τις υποτιμούμε, αλλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι λέγοντας στα παιδιά καλά λόγια, και αυτό ας το διαχωρίσουμε από τους επένους, δεν εννοούμε πάντα ότι επενούμε για σήμαντα πράγματα το παιδί, αλλά η καλή κουβέντα, ο καλός λόγος. Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε ανθρώπους, ενήλικες, μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δεν χρωστούν να πούν έναν καλό λόγο. Είναι απίστευτο πόσο περνάει όλη τους ημέρα και δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους να πούνε ένα καλό λόγο για έναν άνθρωπο. Κάθε μέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι κρύβει και μια ευκαιρία για να πούμε μια καλή κουβέντα σε έναν άλλον άνθρωπο. Και η καλημέρα που θα πούμε σε έναν άγνωστο, όταν θα μπούμε το πρωί στο φούρνο να ψωνίσουμε, και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα που σπρώχνουμε προς τα έξω. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία να λέμε μία καλή κουβέντα. Και λέμε καλή κουβέντα και στους γύρω μας, και λέμε φυσικά και καλή κουβέντα και στο παιδί.
Δεν είναι απλά το μπράβο και ο έπαινος όταν μας φέρνει το παιδί τους καλούς βαθμούς. Ακόμα και για απλές καθημερινές πράξεις πρέπει το παιδί μας να ακούει μια καλή κουβέντα γιατί τα κατάφερε καλά. Κάθε βήμα που κάνει, κάθε καινούργια κίνηση, κάθε καινούργια στάση θετική απέναντι στα πράγματα και στη ζωή, κάθε μικρό βηματάκι του παιδιού μας πρέπει να επενείται για να πηγαίνει μετά στο αμέσως επόμενο. Φυσικά δεν κάνουμε το ίδιο για ασήμαντα πράγματα και για πράγματα που το παιδί έχει ήδη κατακτήσει, γιατί τότε καταλαβαίνει το παιδί ότι αυτό είναι απλά μια κολακία. Έχει αντίληψη το παιδί να καταλάβει πότε απλά του το λέμε το μπράβο για να του το πούμε και πότε το μπράβο εννοείται. Αν λοιπόν κάτι το έχει ήδη κατακτήσει, είναι συνηθισμένο, έχει περάσει στο επόμενο στάδιο, δεν χρειάζεται πλέον να επενείται γι' αυτό. Όμως κάθε βήμα που κάνει, κάθε θετικό πράγμα που κάνει, καινούριο, κάθε εξέλιξή του, καλό είναι να επενείται γιατί λειτουργεί τροφοδοτικά και έτσι το παιδί περνάει στην αμέσως επόμενη φάση και νιώθει το ίδιο ικανοποιημένο με τον εαυτό του που τα κατάφερε. Βάλτε ως στόχο στη ζωή σας να μην αφήσετε ποτέ μα ποτέ να τελειώσει μια μέρα με μια διαμάχη. Μην αφήσετε κανέναν από την οικογένεια και κυρίως το παιδί να πάει στο κρεβάτι του με άσχημα συναισθήματα. Συζητήστε το πρόβλημα ή αν δεν έχετε το χρόνο να το κάνετε, δώστε μια υπόσχεση ότι θα το διευθετήσετε σύντομα και κάντε το. Πριν να πάει το παιδί σας για το βραδινό ύπνο, φροντίστε να έχουν τακτοποιηθεί τα αρνητικά συναισθήματα της ημέρας. Καθίστε λιγάκι δίπλα του, καταλαγιάστε του τις ανησυχίες. Στα μικρότερα παιδιά διαβάστε τους ένα παραμύθι, διαβάστε με τα μεγαλύτερα παιδιά κάτι μαζί. Κάντε μια συζήτηση ακόμα και με τους εφήβους. Ακόμα και το απαλό σκέπασμα με την κουβέρτα τους και το φιλί στο μέτωπο, ακόμα και αυτό θα τα ηρεμήσει. Ακόμα και τα μεγαλύτερα παιδιά θα νιώσουν μια μεγάλη ασφάλεια. Το αρνητικό λοιπόν συναίσθημα πρέπει να μην υπάρχει την ώρα που το παιδάκι ή ο εφηβός μας κλείσει τα μάτια του για να κοιμηθεί το βράδυ. Όταν ξυπνάει το παιδί το πρωί και πολλές φορές όταν έχει υποχρεώσεις, δημιουργεί μια αίσθηση στην οικογένεια ότι η μέρα θα πάει στραβά. Και αυτό γιατί συνήθως ξεκινάει με γκρίνια. Δηλαδή το παιδί ξεκινάει, ξέρει ότι έχει υποχρεώσεις, ξέρει ότι θα πάει στο σχολείο και αρχίζει σιγά σιγά να γκρινιάζει γι' αυτό. Δώστε στο παιδί μια δεύτερη ευκαιρία να μιλήσει. Δεν έχετε πολύ χρόνο το πρωί, το γνωρίζω, και πρέπει να πιει γρήγορα το γάλα του, να ντυθεί και να πάει στο σχολείο. Απλά πείτε του ότι το μεσημέρι μπορείτε να το συζητήσετε, ότι πάντα είστε δίπλα του, ότι θα κάνετε το καλύτερο για εκείνο. Έστω και αν γνωρίζετε ότι μπορεί το παιδί να έχει μια παράλογη απέτηση, μια υπερβολική, κάτι που δεν θα ήταν σωστό να το πραγματοποιήσετε. Όμως ακούστε το. Ακούστε το τουλάχιστον να νιώσει ότι κάποιος άνθρωπος το καταλαβαίνει και επαναλάβετε αυτά που λέει και ίσως και το ίδιο το παιδί καταλάβει το παράλογο του αιτήματός του. Όμως φροντίστε να το ακούσετε πρώτα και μετά να διαπραγματευτείτε μαζί του όπου πρέπει να διαπραγματευτείτε μαζί του, γιατί κάποια πράγματα είναι μη διαπραγματεύσιμα, όπως για παράδειγμα ο σεβασμός προς εσάς. Θεωρείται αυτονόητος και δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμος. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να θεωρεί ότι η υπακοή ή η πειθαρχία ή ο σεβασμός είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι θέμα επιλογής. Περνάμε στο παιδί ότι αυτό θεωρείται μια αυτονόητη κατάσταση. Για να γίνει όμως το συγκεκριμένο αυτονόητο, πρέπει να θεωρεί και το παιδί αυτονόητο ότι το σέβεστε κι εσείς. Από εκεί ξεκινάει το κομμάτι του σεβασμού προς εσάς, όταν και το ίδιο το παιδί νιώσει σιγουριά ότι το σέβεστε. Και σεβασμό σημαίνει ακούτε, κατανοείτε, καταλαβαίνετε τις ανάγκες, συζητάτε μαζί του, προσπαθείτε να βρείτε λύσεις από κοινού, προσφέρετε επιλογές. Επίσης μη θεωρείτε δεδομένο ότι όλα τα παιδιά μαθαίνουν το ίδιο σύμφωνα με την ηλικία τους. Μπορεί να έχετε 2, 3 ή 4 παιδιά, μη λειτουργείτε με όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, ούτε με το δεύτερο και το τρίτο παιδί με τον τρόπο που μάθατε με τον πρώτο. Γιατί άλλα παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο και άλλα λιγότερο για να μάθουν κάτι. Σεβαστείτε λοιπόν τη διαφορετικότητα του παιδιού και μην είστε ανυπόμονοι όταν αργεί να μάθει κάτι, γιατί αυτό δημιουργεί ρογμή στην αυτοπεποίθησή του. Υπομονή και επιμονή στα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Και επειδή κάθε παιδί είναι μοναδικό, χρειάζεται και ανάλογη προσέγγιση.
Μπορεί τα αδέρφια να μεγαλώνουν μέσα στο ίδιο περιβάλλον με τους ίδιους γονείς και σχεδόν με όμοιες εμπειρίες, δεν αναπτύσσουν όμως την ίδια προσωπικότητα και τον ίδιο χαρακτήρα. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσετε τις διαφορές ανάμεσα στα παιδιά σας και να τους φερθείτε σύμφωνα με αυτές. Δεν είναι άνηση μεταχείριση αυτό. Άνηση μεταχείριση είναι όταν μεταχειρίζεσαι ακριβώς με ταυτόσιμο τρόπο ανθρώπους με διαφορετικές ιδιότητες, ικανότητες και εξελίξεις. Άρα λοιπόν πρέπει τα παιδιά να τα αντιμετωπίζουμε σαν μια μεμονωμένη, αυτόνομη και μοναδική προσωπικότητα. Σίγουρα ακούτε πολλά σχόλια ή παίρνετε πολλά μηνύματα από συγγενικά πρόσωπα, από φίλους, από περιοδικά, από το διαδίκτυο που σας λένε διάφορα για την ανατροφή των παιδιών. Δεν είναι σίγουρο ότι όλα αυτά που λέγονται μπορεί να ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση. Όταν πονάει το κεφάλι σας, δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να πάρετε το ίδιο παυσίπονο με αυτό που παίρνει ο αδερφός σας ή ο γειτονάς σας. Γιατί ο δικός σας πονοκέφαλος μπορεί να προέρχεται από άλλη αιτιολογία. Αν λοιπόν κάνετε χρήση ενός παυσίπονου που δεν ταιριάζει στη δική σας περίπτωση, είτε δεν έχετε αποτέλεσμα, είτε μπορεί να έχετε και άλλες παρενέργειες. Με τον ίδιο τρόπο, μην υιοθετείτε οδηγίες διαπαιδαγώγησης ή συμπεριφοράς που μπορεί να ταιριάζαν σε άλλα παιδιά εξατομικευμένα, αλλά μπορεί να μην κάνουν καθόλου καλό στο

0: μέτρα τα δικά μας και ανάλογα το πώς συμφέρουν πάντα εμάς. Μπορεί να δίνουμε κάποιες βασικές οδηγίες, όμως αυτές δεν είναι σίγουρο ότι λειτουργούν οπωσδήποτε σε όλα τα παιδιά. Υπάρχουν βέβαια οι έρευνες, η μεθοδικότητα, η παιδαγωγική και η παιδαγωγική ψυχολογία. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη, είναι ολοκληρωμένες επιστήμες, έχουν αντικείμενο έρευνας, έχουν στατιστικά, έχουν μελέτες και γενικά έχει αποδειχθεί ότι λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε κάποια θετικά στοιχεία στην προσωπικότητα του παιδιού μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το εξελίξουμε. Όμως δεν είναι όλα τα παιδιά προϊόντα εργαστηρίου και δεν σημαίνει ότι βάζοντας όλα τα υλικά μέσα σε μια κατσαρόλα πάντα βγάζουμε το ίδιο νόστιμο αποτέλεσμα φαγητού. Η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά είναι διαφορετικά και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε πάνω απ' όλα με αγάπη και με σωστό γονεϊκό ένστικτο. Δηλαδή, αν αγαπάμε πολύ το παιδί μας και αν έχουμε συνέστηση, αν μπαίνουμε στη θέση του δηλαδή, το πιο πιθανόν είναι ότι θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας συγκεκριμένα στο δικό μας το παιδί και όχι σύμφωνα με το καλό και το συμφέρον στα παιδιά των άλλων. Αν λοιπόν στο δικό μας το παιδί εμπιστευτούμε το ένστικτό μας, έχουμε αγάπη και μπούμε στη θέση τους, αν σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς αν ήμασταν στη θέση του παιδιού, πώς θα θέλαμε να μας αντιμετωπίζουν. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα το παιδί σας από εσάς τους ίδιους. Ούτε ο γείτονας, ούτε ο φίλος, πολλές φορές ούτε και ο ειδικός, αν δεν έχει κάνει πολλές συνεδρίες με το ίδιο το παιδί. Κανένας δεν μπορεί να σας δώσει τις πιο αποτελεσματικές οδηγίες από αυτές που εσείς ξέρετε μέσα στο μυαλό σας και μέσα στην καρδιά σας για το τι βοηθάει και το τι δεν βοηθάει το παιδί σας. Ξέρετε ότι οι χειρισμοί σας κάποιες φορές το εξαγριώνουν και ξέρετε ότι οι χειρισμοί σας κάποιες φορές το ηρεμούν. Ξέρετε ότι οι συμπεριφορές σας αναστατώνουν το παιδί σας και ξέρετε ότι οι συμπεριφορές σας το βοηθούν να πραγματοποιήσει τις δράσεις του και να συνεχίσει με ηρεμία τη ζωή του. Ξέρετε λοιπόν πολύ καλά ποια είναι αυτά που δίνουν θετικά ωφέλη στο παιδί σας και ποια είναι αυτά που είτε το απομονώνουν, είτε το προβληματίζουν, είτε το εξαγριώνουν. Γνωρίζετε. Και όσο πιο πολύ δουλεύετε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερο καταλαβαίνετε και το παιδί σας. Μόνο εσείς που τα μεγαλώνετε τα παιδιά σας ξέρετε τόσο καλά το χαρακτήρα τους, τις ανάγκες τους, τα θέλω τους, καθώς επίσης και τις δυνατότητές σας να ανταποκριθείτε σε αυτά. Γιατί το μεγάλο κλειδί για το χτίσιμο της αυτοπεποίθησης είναι να ανταποκρινόμαστε σωστά σε αυτό που τα παιδιά μας έχουν ανάγκη. Και τίποτα δεν έχουν περισσότερο ανάγκη τα παιδιά μας από τη μεγάλη μας και απέραντη αγάπη. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει

0: λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
6: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Ώρα Ελλάδος 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
1: Αγαπητοί ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα αναφερθούμε στους παροτόμιλους της ελευθερίας. Μία από τις πιο περίεργες ιστορίες του αγώνα της εθνικής μας παλιγενεσίας αφορά στην εξέβρεση των πυρομαχικών πάνω στα οποία βασίζονταν όλη η Επανάσταση. Το πρώτο καιρό του ξεσηκωμού, οι Έλληνες πάνω στον ενθουσιασμό τους, που μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς επιτέλους ξεσηκώνονταν, έκαναν μεγάλη κατάχρηση πυροβολισμών. Οι περισσότεροι αμαθείς από τα οικονομικά του αγώνα πίστευαν ότι θα ήταν εύκολη η προμήθεια μπαρούτης για τα όπλα τους. Επίσης είχαν μάθει να πυροβολούν όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά και σε κάθε περίσταση. Γάμοι, βαφτίσια, πανηγύρις λάβαναν εορταστικό χαρακτήρα μόνο εάν κατά τη διάρκεια αυτών έπεφταν και οι απαραίτητοι πυροβολισμοί στον αέρα. Είτε κάθονταν, είτε γλεντούσαν, οι Έλληνες πυροβολούσαν. Έριγναν τουφεκές ακόμα και όταν συναντιόνταν μεταξύ τους για χαιρετισμό, όταν ο ένας ήταν στη μια πλευρά του λόφου και ο άλλος στην άλλη. Πυροβολούσαν και μόνοι τους, όταν δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν, έτσι, για εξάσκηση στο σημάδι. Αυτή η εκγύμναση, όπως την κατανόμαζαν οι ίδιοι, ήταν μάλιστα καθημερινή συνήθεια. Η κατάχρηση που γινόταν στα πυρομαχικά των τουφεκιών έβαζε όμως σε κίνδυνο την ίδια την Επανάσταση, καθώς τα οικονομικά του αγώνα ήταν μετρημένα και τα πυρομαχικά ήταν ακριβά αλλά και πολύ δύσκολο να βρεθούν. Αλλά και πάνω στη μάχη, όταν οι Έλληνες έβλεπαν από μακριά τους Τούρκους να ζυγώνουν, άρχιζαν να πυροβολούν ακατάπαυστα, χωρίς να περιμένουν κάποια εντολή, ενώ ήταν αδύνατο να τους πείσεις να σταματήσουν. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που μάχες χάθηκαν γιατί οι Έλληνες επαναστάτες έμεναν αποβόλια, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν έδωσαν μάχη στερούμενοι παντελώς πυρομαχικών. Αυτό που οι Έλληνες θεωρούσαν λεπτομέρεια, δηλαδή το να μην λογαριάζουν πότε θα πυροβολούν, αλλά να πυροβολούν ακατάπαυστα και χωρίς λόγο, το πλήρωναν στη συνέχεια με την ίδια τους τη ζωή, καθώς αναγκάζονταν να κάνουν γιουρούσι, δηλαδή έφοδο προς τον εχθρό, κρατώντας το χέρι τους μόνο το γιαταγάνι, αφού τα καριοφύλια τους και οι πιστόλες τους είχαν ξεμείνει από πυρομαχικά. Στην αρχή του αγώνα το πρόβλημα ήταν μεγάλο, γιατί έλειπαν όλα τα υλικά εκείνα τα οποία απαιτούνταν για να παρασκευαστεί η μπαρούτη. Έλειπε το νίτρο, όπως το έλεγαν, δηλαδή το νητρικό κάλιο. Έλειπε το θιάφι. Έλειπε ακόμα και το χαρτί και το μολύβι. Μόνο το κάρβουνο υπήρχε σε αυθονία, αφού μπορούσαν να το παράγουν καίγοντας ξύλα και βέβαια κλιματόβεργες. Ένα μόνο από τα υλικά που προαναφέραμε αν έλειπε, τότε ούτε φυσέκια μπορούσαν να παραχθούν, αλλά ούτε και βόλια. Και το πρόβλημα έθετε σε κίνδυνο όλη την Επανάσταση, μέχρι που ο Θεός λυπήθηκε και έκανε να εμφανιστούν οι αδελφοί Σπηλιωτοπούλου. Τα αδέλφια αυτά, ο Νικολής και ο Σπύρος, ήταν από τη Δημητσάνα. Πριν από το ξεσηκωμό είχαν εγκατασταθεί στην Ύδρα ως έμποροι του Σφουγγαριού, και παρότι οι ίδιοι ήταν τύποι βουνίσχοι, είχαν προκόψει σε επαγγέλματα θαλασσινά. Είχαν πιάσει χρήματα πολλά στα χέρια τους, τόσο που ακόμα και οι πλούσιοι Ιδραίοι τους θεωρούσαν και τους είχαν κατατάξει στους πλέον εύπορους. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλου μοιήθηκαν στα σχέδια της φιλικής εταιρείας από τον Αναγνωσταρά και έγιναν θερμοί οπαδοί της επαναστατικής ιδέας. Οι Σπηλιωτόπουλοι, λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση το 1818, είδαν το πρόβλημα, είδαν δηλαδή την έλλειψη πυρομαχικών για τη διεξαγωγή του οποιοδήποτε αγώνα, και αποφάσισαν να διαθέσουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους για την προμήθεια των υλικών. Έτσι, τα χρήματά τους έγιναν νίτρο, έγιναν θιάφι και μπαρούτι, έγιναν μολύβι και χαρτί για τα φυσέκια. Επέστρεψαν στη γενέτειρά τους στη Δημητσάνα και έκτισαν πάνω στο πατρικό τους κτήμα έναν υδρόμυλο, στον οποίο παρασκεύαζαν μπαρούτι, το γνωστό και ως Δημητσανίτικο ή αλλιώς τη Δημητσανίτικη Μπαρούτη, όπως τότε την έλεγαν. Με τους Τούρκους δεν θα είχαν πρόβλημα, δεδομένου μάλιστα ότι και οι Τούρκοι εφοδιάζονταν με Δημητσανίτικο Μπαρούτη. Οι Δημητσανίτες Μπαρουξίδες από τα προεπαναστατικά χρόνια είχαν οδηγηθεί στην κατασκευή υδρόμυλων, μήλων δηλαδή που λειτουργούσαν από την κίνηση του νερού. Και αυτό διότι στη Δημητσάνα τα νερά έρεαν άφθονα σε όλη την κατοφέρεια από το κεφαλάρι του Αϊγιάννη με κατεύθυνση στο Παλαιοχώρι. Έτσι λοιπόν, αφού οι Τούρκοι γνώριζαν ότι στη Δημητσάνα έφτιαχναν μπαρούτι και πριν το ξεσηκωμό, δεν θα είχαν λόγο να τους διαλύσουν, παρά μόνο εάν ανακάλυπταν ότι το έφτιαχναν τώρα αποκλειστικά για τον αγώνα. Οι τεχνίτες του μπαρουτιού της Δημητσάνας ήταν γνωστοί ως επιδέξιοι νητρορύχοι, δηλαδή στο να εξάγουν τον νήτρο από τα σπήλαια και από τα βράχια της Μονεβάσιας, αλλά και από τις Αττικής τα μέρη, που τοποθεσίες που τις κρατούσαν κρυφές για το λόγο του εμπορικού ανταγωνισμού. Το θιάφι το προμηθεύονταν από τα ηφαιστειογενή νησιά του Αιγαίου. Όταν οι τοποθεσίες που γνώριζαν ότι θα τους δώσουν νήτρο στέρευαν, τότε μπορούσαν τα ιδραίικα και τα σπετσιώτικα καράβια να φέρουν εναλλακτικά νήτρο και από την Αίγυπτο. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι η ποσότητα νήτρου παραγόταν επίσης μετά από ειδική κατεργασία ξεραμένης κοπριάς που συσσωρεύονταν σε σπηλιές του Λούσιου ποταμού αλλά και στην Πελοπόννησο, σε άλλα μέρη, όπου οι τσοπάνιδες συνήθιζαν να χυμαδιάζουν με τα κοπάδια τους. Έτσι, κάτω από την κάλυψη της προϊστορίας που υπήρχε στην παρασκευή μπαρούτης στη Δημητσάνα, οι αδελφοί Σπηλιοτόπουλοι άρχισαν και αυτοί να κατασκευάζουν μπαρούτι, αποκλειστικά όμως τώρα για τις ανάγκες του αγώνα. Από τους πολλούς υδρόμυλους της Δημητσάνας, η ιστορία θέλει πρώτα τον υδρόμυλο των Σπηλιοτόπουλων να μετατρέπεται σε μπαρουτόμυλο της Επανάστασης. Το Φεβρουάριο του 1821, παραμονές της Επανάστασης, εργάζονταν δραστήρια στη Δημητσάνα 5 μπαρουτόμυλοι και αποταμιευόταν η πυρίτιδα σε μοναστήρια, αλλά και σε απρόσιτα σπήλαια, σε απομακρυσμένα μέρη, ακόμα και σε υπόγεια σπιτιών. Η εργασία αυτή βέβαια δεν ήταν εντελώς ακίνδυνη, όμως η ευφυΐα και ο πατριωτισμός των Δημητσανιτών έκανε τα πάντα πραγματοποιήσιμα. Την ίδια εποχή όμως στη Δημητσάνα υπήρχε κάποιος Κωνσταντίνος Τζανής, ο οποίος ως προς το χαρακτήρα ήταν επιπόλαιος και φλίαρος, και γι' αυτό οι αγωνιστές τον είχαν αφήσει αμύητο στα μυστικά της φιλικής εταιρείας και βέβαια του έκρυβαν την προετοιμασία του αγώνα. Ο Τζανής είχε τέτοιο επιπόλαιο χαρακτήρα που είχε έρθει σε διαμάχη με όλους τους συντοπίτες του στη Δημητσάνα και έψαχνε ευκαιρία να τους εκδικηθεί. Όταν λοιπόν έμαθε ότι η υψηλή πύλη έστελνε στρατό εναντίον του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, έστειλε στους Τούρκους ειδοποίηση ότι στη Δημητσάνα παρασκευάζουν κρυφά μπαρούτι για τον Αλή Πασά, τον τύρανο της Ηπείρου. Ο Πασάς του Μοριά, ειδοποιημένος συνέχεια από την υψηλή πύλη, έστειλε ένα απόσπασμα να μεταβεί στη Δημητσάνα για να εξακριβώσει τα λεγόμενα του καταδότη, δηλαδή του Τζανή. Ο Τούρκος απεσταλμένος έτυχε μάλιστα να επιλέξει για τη διαμονή του στη Δημητσάνα το ίδιο το σπίτι των αδελφών Σπηλιοτόπουλων, στο υπόγειο των οποίων βρισκόταν αποθηκευμένη μεγάλη ποσότητα μπαρούτης, την οποία βέβαια κρατούσαν μυστική. Εν τούτης τα δύο αδέλφια όχι μόνο δέχτηκαν στο σπίτι τους τον Τούρκο απεσταλμένο, αλλά φρόντισαν να του κάνουν και μεγάλη υποδοχή και φιλοξενία, με εξαιρετικές περιποιήσεις, και το ίδιο βράδυ έστρωσαν στους Τούρκους απεσταλμένους μεγαλοπρεπέστατο τραπέζι για να τους ευχαριστήσουν. Κάλεσαν μάλιστα στο ίδιο το τραπέζι να παρευρίσκεται και ένας αστείος τύπος που άκουγε στο όνομα Κουτσοθύμιος και που οι Τούρκοι γνώριζαν γιατί τους έκανε να γελούν με τα αστεία του. Και ενώ οι Τούρκοι ξεκίνησαν να τρώνε, είπαν στα αδέλφια ότι μετά το φαγητό θα ξεκινήσουν τους ελέγχους, αρχίζοντας μάλιστα τον έλεγχο από το υπόγειο του σπιτιού τους. Κι έτσι, όσο διαρκούσε το φαγητό και τα τέλειωτα αστεία του Κουτσοθύμιου, Η Σπηλιοτόπουλη παρήγγειλαν μυστικά να αδειάσει το υπόγειο από τον Ήτρο και να μείνει τελείως άδειο, όπως και πραγματικά έγινε. Οι Τούρκοι, αφού έκαναν τον έλεγχο, δεν πήραν τίποτα χαμπάρι και έπεσαν για ύπνο. Ο Τούρκος απεσταλμένος την επόμενη ημέρα βγήκε από το σπίτι των αδελφών Σπηλιοτόπουλων και περιόδευε σε όλους τους σιδρόμυλους της Δημητσάνας για να διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Και όλοι οι παρουξίδες στους σιδρόμυλους, καθώς είχαν ειδοποιηθεί, είχαν κενώσει τους χώρους από οτιδήποτε μπορούσε να τους ενοχοποιήσει, ότι κατασκευάζουν δηλαδή μπαρούτι για όπλα, για βόλια και για φυσέκια. Οι Τούρκοι πραγματικά είδαν αυτό που έπρεπε να δουν και περιορίστηκαν μόνο να κατεβάσουν τους άξονες και τους κόπανους των μήλων, καθώς είχαν διαταγή να τους χαλάσουν ολοκληρωτικά μόνο εάν έβρισκαν αλήθεια στα λόγια του καταδότη του Τζανί. Έτσι οι Τούρκοι μήνυσαν στον Μπέι του Μοριά να μηνύσει με τη σειρά του στην υψηλή πύλη ότι οι υδρόμυλοι της Δημητσάνας δεν παρασκευάζουν τίποτα για τον Αλή Πασά και ότι εκείνος ο Κωνσταντίνος Τζανής ήταν άνθρωπος αναξιόπιστος και συκοφάντης. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της Δημητσάνας, μόλις οι Τούρκοι έφυγαν και αφού από τους ίδιους τους Τούρκους είχαν μάθει ποιος ήταν εκείνος που τους κατέδωσε, κινήθηκαν εναντίον του Τζανί, ο οποίος φυσικά έντρομος αναγκάστηκε να φύγει για πάντα.

Οι Δημητσανίτες βοήθησαν όλοι μαζί να ξαναλειτουργήσουν οι υδρόμυλοι, τα υλικά να ξαναμπούν στο υπόγειο των Σπηλιωτόπουλων και όλα να ξαναγίνουν όπως και πρώτα. Και οι υδρόμυλοι της Δημητσάνας ήταν πια γνωστοί σε όλους τους Έλληνες ως οι Μπαρουτόμυλοι της Ελευθερίας. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση ολοκληρωτικά, η Δημητσάνα βρέθηκε πλήρως εφοδιασμένη από νήτρο, θιάφη και μολύβι, γιατί όλοι οι κάτοικοι της Δημητσάνας παρασκεύαζαν πια μπαρούτι για τις ανάγκες του αγώνα. Οι μήλοι του αγώνα εργάζονταν μέρα και νύχτα για να ετοιμάζουν φωτιά, όπως είχε προστάξει και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι μήλοι αυξήθηκαν και από τον πρώτο μήλο των Σπηλιωτόπουλων είχαν μοιηθεί στην Επανάσταση όλοι οι παρουξίδες της Δημητσάνας, που έφτανε να έχει στο τέλος μήλους αρκετούς για να στηρίξουν τον αγώνα. Το σπίτι των Σπηλιωτόπουλων δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για αποθήκευση πρώτων υλών ή εφοδίων, αλλά είχε πολλαπλές χρήσεις. Στην αυλή του λειτουργήσε φούρνος που παρασκεύαζε ψωμί για την τροφοδοσία των μαχόμενων Ελλήνων, ενώ στα υπόγειά του λειτουργούσε χυτήριο που μετέβαλε τα μεταλλικά σκεύη σε βόλια. Το σπίτι αυτό ήταν ο δέκτης μηνυμάτων για την πορεία του αγώνα. Ακόμα ήταν ο τόπος παραγγελιών που έστελναν οι αρχηγοί των στρατοπέδων, των μαχόμενων τμήματων των εξεγερθέντων Ελλήνων, αλλά και οι εκπρόσωποι της προσωρινής κυβέρνησης για τον εφοδιασμό τους με πολεμικά εφόδια, με τρόφιμα και με άλλα είδη. Εκτός όμως από το σπίτι των Σπηλιωτόπουλων και τους μήλους, ολάκερη η Δημητσάνα μετασχηματίστηκε σε ένα στρατόπεδο υλικής υποστήριξης της Επανάστασης, αφού φτιάχτηκαν και αρτοπία που εφοδίαζαν τους Έλληνες επαναστάτες με ψωμί, στα οποία οι Δημητσανίτισες εργάζονταν χωρίς αμοιβή. Όμοια υπήρξαν και πολλά βρυσοδεψία και τεχνίτες για τα παπούτσια και τα τσαρούχια των αγωνιστών, αλλά και πολλοί οπλοποιοί. Όσο κρατούσε η Επανάσταση, οι μπαρουτόμυλοι της Δημητσάνας αυξάνονταν και υπολογίζεται ότι στην ανάγκη θα μπορούσαν να παράγουν έως και 500 οκάδες μπαρούτι την ημέρα. Κάθε μπαρουτόμυλος, εάν εργαζόταν αδιάκοπα επί 24 ώρες, δηλαδή ημέρα και νύχτα, μπορούσε να παράγει 25 οκάδες μπαρούτι. Άρα, μέχρι τις 500 οκάδες που η Δημητσάνα μπορούσε να τροφοδοτήσει καθημερινά την Επανάσταση, καταλαβαίνουμε ότι διέθετε 20 μπαρουτόμυλους. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι, ακόμα και τότε, προμήθευαν τους μήλους με υλικά χωρίς αμοιβή, με μία μόνο απλή απόδειξη παραλαβής. Οι μπαρουτόμυλοι της Δημητσάνας τροφοδοτούσαν με μπαρούτι όχι μόνο την ξεσηκωμένη Πελοπόννησο, αλλά και τη στερεά Ελλάδα και την Κασάντρα και τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κρήτη, τα νησιά, ακόμα και στη Συρία βρέθηκε να φτάσει η μπαρούτι της Δημητσάνας. Οι Σπηλιωτόπουλοι εν τούτης δεν περιορίστηκαν μόνο στην πυρητιδοποιία, αν και μόνο από αυτοί θα μπορούσαν να αναδειχτούν σε μεγάλους ευεργέτες του έθνους. Αμέσως μετά την έκρηξη της Επανάστασης, γύρω στα τέλη του Μαρτίου, μετέβησαν σε μέρη ευρύτερης δράσης. Πρώτος ο Νικόλαος κατευθύνθηκε στο Άργος, όπου με τον Παπαφλέσσα και τους Προκρήτους συνέστησαν την επαναστατική τοπική διοίκηση υπό το όνομα Καγκελαρία και ξεκίνησαν την πολιορκία του Ναυπλίου. Από το Άργος έφυγε για την Ίδρα και συνεργάστηκε με το φίλο του Αντώνιο Οικονόμου για την εξέγερσή της, η οποία πραγματοποιήθηκε τη 16η Απριλίου. Ο δε Σπύρος, αφού τακτοποίησε τις εργασίες του πυρητιδοποιείου, στρατολόγησε σώμα αποτελούμενο από Δημητσανίτες και θέτοντας τον εαυτό του επικεφαλής, έφυγε με προορισμό το Κολοκοτρώνη, υπό τις εντολές του οποίου αγωνίστηκε έκτοτε, εκτελώντας μάλιστα την εμπιστευτική υπηρεσία του υπασπιστή του. Όσο όμως ο καιρός περνούσε και οι μάχες διαδέχονταν η μία την άλλη, τα υλικά άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Πρώτα χάθηκε το χαρτί για τα φυσίκια, έπειτα το μολύβι. Συνήθως, αυτές τις πρώτες ύλες είχαν βρει τρόπο να τις προμηθεύονται από τα αγγλοκρατούμενα επτάνησα.
Καθώς όμως η Επανάσταση βρισκόταν στην ακμή της, η Αγγλία πρόσταξε στην αγγλική διοίκηση της Επτανήσου να απαγορεύσει την εξαγωγή των συγκεκριμένων υλών προς την επαναστατημένη Ελλάδα. Και αφού, όπως είπαμε, το χαρτί ήταν το πρώτο υλικό το οποίο στέρεψε, οι Δημητσανίτες έφτασαν να χρησιμοποιούν χαρτί από τα βιβλία των μοναστηριών. Και αφού εξάντλησαν τα αποθέματα των μοναστηριών, χρησιμοποιήθηκε και χαρτί από τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Δημητσάνας. Για το σκοπό αυτό είχε μάλιστα συσταθεί και ειδική επιτροπή στη Δημητσάνα για να χαλάει πρώτα τα βιβλία των μοναστηριών και της βιβλιοθήκης που θεωρούσε ότι ήταν μικροτέρας αξίας. Έτσι λοιπόν, τόσο τα μοναστήρια γύρω από τη Δημητσάνα όσο και η αλωτινή πολύτιμη βιβλιοθήκη της έδωσαν τα βιβλία τους να γίνουν πυρομαχικά του αγώνα, κρατώντας μόνο τα αρχέτυπα και τα χειρόγραφα. Έτσι η Ελληνική Επανάσταση, μέσα στις τόσες θυσίες που απέτησε για να επιτύχει, χρησιμοποίησε και το χαρτί από τα βιβλία σπανίων εκδόσεων που εμπεριείχαν μοναστηριακούς κώδικες που σήμερα θεωρούνται πολύτιμοι. Αλλά ο σκοπός ήταν μεγάλος, ήταν σκοπός ιερός. Κάηκαν στη φωτιά της απολύτρωσης του γένους, στη φωτιά που παρήγαγαν ακατάπαυστα οι παρουτόμιλοι της Δημητσάνας, όπως είχε προστάξει άλλωστε και ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

0: Μια ακόμα ιστορία που αξίζει να αναφερθεί είναι η τραγωδία της Αγίας Θεοδοσίας. Στην Κωνσταντινούπολη ακόμα και σήμερα σώζεται ένα τέμενος που οι Τούρκοι λένε Γκιούλ Τζαμί, που σημαίνει Ναός των Ρόδων. Το τέμενος αυτό με το ποιητικό όνομα έγινε κατά την ημέρα της άλωσης της πόλης μια φοβερή τοποθεσία τραγωδίας. Το Τζαμί των Ρόδων, δηλαδή το Γκιούλ Τζαμί, μέχρι την ημέρα της πτώσης βασιλεύουσας, την 29η Μαΐου του 1453, ήταν ναός χριστιανικός. Επρόκειτο για το ναό της Αγίας Θεοδοσίας, η γιορτή της οποίας συμβαίνει να πέφτει την ίδια ημέρα με την άλωση της πόλης, δηλαδή στις 29 Μαΐου. Ας δούμε όμως η ιστορία τι είχε γραμμένο στο βιβλίο της για το ναό της Αγίας Θεοδοσίας. Επρόκειτο για μια Αγία που προς τιμή της οι Βυζαντινοί είχαν υψώσει ναό, καθώς ήταν ευλαβείς χριστιανοί που ξεχώριζε για την πίστη της ανάμεσα στις ειδωλολάτρησες. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο, καθώς όταν καταγγέλθηκε τη χριστιανική της πίστη, έμεινε αμετακίνητη στο ιερό της πιστεύω. Η εκκλησία που οικοδομήθηκε για να την τιμήσει βρίσκεται πολύ κοντά στο βυζαντινό θαλάσσιο τείχος της ακτής του Κεράτιου Κόλπου και σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος έφτασε μπροστά στη Κωνσταντινούπολη στις 5 Απριλίου που ήταν η μέρα Παρασκευή. Το στράτευμά του περικύκλωσε τη βασιλεύουσα από την ονομαζόμενη Ξυλόπορτα έως τη Χρυσή Πύλη. Το μεγάλο κανόνι που είχε κατασκευάσει ο Ούγγρος Ουρβανός ήταν στημένο απέναντι από την πύλη του Ρωμανού. Ο Ούγγρος κατασκευαστής Ουρβανός έφερε το ίδιο όνομα με τον Ουρβανό, τον Άρχοντα, που είχε διατάξει το μαρτυρικό θάνατο της Αγίας Θεοδοσίας. Ακούστε σύμπτωση. Το κανόνι του Ουρβανού, τεράστιο για την εποχή, έριγνε μεγάλες λίθινες μπάλες που η κάθε μία μπορούσε να κάνει μεγάλη καταστροφή, αλλά αυτό το κανόνι είχε τη δυνατότητα να ρίχνει μόνο 7 φορές την ημέρα, γιατί για κάθε γεμισμά του απαιτούσε 2 ολόκληρες ώρες. Φωτιά του έβαζε διοχείρος ο ίδιος ο Ούγγρος, ο Ουρβανός. Κάθε μπάλα που έριγνε έπεφτε στα τείχη της βασιλεύουσας σαν να γινόταν σεισμός μεγάλος. Το κανόνι όμως αυτό έσκασε και ο Ουρβανός έγινε κομμάτια, τιμωρημένος από τη Θεία Δικαιοσύνη, γιατί χριστιανός αυτός βοηθούσε να καταστραφεί η Μητρόπολη της Ορθοδοξίας. Ο Οθωμανικός στρατός βρισκόταν συγκεντρωμένος και στα τείχη της βασιλεύουσας, αριθμούσε τους 150.000 στρατιώτες και 100.000 υπείς. Αυτός όμως ήταν ο τακτικός στρατός, διότι εκτός αυτού υπήρχαν συγκεντρωμένα χιλιάδες μπουλούκια ατάκτων που συμμετείχαν στην πολιορκία ελπίζοντας ότι θα μπουν στην πόλη του Κωνσταντίνου να αρπάξουν τους θησαυρούς και να λαφυραγωγήσουν. Η πολιορκία της βασιλεύουσας κράτησε όλη την άνοιξη. Οι πολιορκούμενοι έβλεπαν ότι οι Οθωμανοί ήταν τεράστιοι, πολύ άριθμοι. Ήλπιζαν όμως να καταφέρουν να τις αποθήσουν, έστω και την ίστατη στιγμή. Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει ο Μάιος, είχε μεσολαβήσει ο γαμπρός του Σουλτάνου, όπως έγραψε ο Φραντζής, αλλά και ο Χαλκοκονδύλης, και συμβούλευε τους Έλληνες να παραδώσουν την πόλη και να φύγουν με τις οικογένειές τους για να γλιτώσουν τη σφαγή. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος συνεκάλεσε τότε πολεμικό συμβούλιο, το οποίο χωρίς πολλές συζητήσεις απέρριψε την πρόταση. Τότε ήταν που ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έδωσε στο Μωάμεθ εκείνη την ιστορική απάντηση: «Ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλου από όσους κατοικούν την πόλη να σου την παραδώσουμε. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πεθάνουμε χωρίς να λυπηθούμε για τη ζωή μας». Μετά την απάντηση, ο Μωάμεθ όρισε η 29η Μαΐου να είναι η μέρα της γενικής εφόδου και από ξηρά και από θάλασσα. Τότε γράφει ο Δούκας: «Χαρά μεγάλη πλημμύρισε το Οθωμανικό στρατόπεδο, καθώς κυκλοφόρησε σε αυτό ότι μεγάλες τιμές και χρήματα θα δοθούν σε όσους πατούσαν πρώτα τα τείχη». Αυτά όλα έγιναν τη νύχτα της 27ης Μαΐου, που ήταν η γιορτή των Αγίων Πάντων. Οι στρατεύσιμοι της βασιλεύουσας από την άλλη πλευρά, ως τον αριθμό, δεν ξεπερνούσαν τις 10.000. Εν τούτη έτρεφαν την ελπίδα, σχεδόν τη βεβαιότητα, ότι θα απέκρουαν και εκείνη την επίθεση των εχθρών. Την παραμονή της Αγίας Θεοδοσίας, σύμφωνα με μια παλιά συνήθεια, οι αρχόντισες του Βυζαντίου πήγαιναν στο ναό της Αγίας κρατώντας μεγάλα μπουκέτα από τριαντάφυλλα. Στόλιζαν το εσωτερικό της εκκλησίας, στόλιζαν με τριαντάφυλλα τις μαρμάρινες κολόνες της, τα εικονίσματα και όλα τα αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης. Τα τριαντάφυλλα λοιπόν τοποθετούνταν παντού. Και φυσικά στο βάθος υπήρχε και το λείψανο της Αγίας, που επίσης διακοσμήτω με τριαντάφυλλα. Πλήθος προσκυνητών, γυναικόπαιδα, έμεναν όλη τη νύχτα άγρυπνα και έκαναν δεήσεις στην Αγία για να σώσει την πόλη από τη μανία των απίστων. Παρά τους φόβους που υπήρχε από το άκουσμα της είδησης, η ελπίδα της νίκης ήταν διάχυτη. Και αυτή επίσης τη νίκη απλωνόταν διάχυτα και μέσα στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, το ναό γεμάτο από κόκκινα τριαντάφυλλα. Κατά το βασίλεμα του Ηλίου της 28ης Μαΐου, όλο το Οθωμανικό στρατόπεδο ήταν στο πόδι. Ετοιμαζόταν για τη μεγάλη έφοδο. Από την άλλη πλευρά της βασιλεύουσας ακουγόταν το κυρελέισον αμυγμένο με ήχους από τα όπλα και τις σάλπιγγες. Στις 29 Μαΐου που ήταν η γιορτή της Αγίας Θεοδοσίας άρχισε η μάχη. 2 ώρες έπεφταν οι Τούρκοι κατά κύματα πάνω στα τείχη της βασιλεύουσας, συντριβόμενοι πάνω στην υπεράνθρωπη αντίσταση των λίγων υπερασπιστών. Από την κορυφή των τειχών οι Βυζαντινοί έριγναν λίθους με ειδικά μηχανήματα. Από τη θάλασσα με τους Βυζαντινούς δρόμονες έριγναν το υγρό πυρ. Οι Τούρκοι κατάφεραν και τοποθετούσαν πάνω στα τείχη σκάλες, παρά τις απώλειες που είχαν. Δυστυχώς, ο στρατηγός Ιουστινιάνης, αν και πληγώθηκε μόνο ελαφρά, εγκατέλειψε τη θέση του, κατέφυγε προς την περιοχή του Γαλατά και η φυγή του απογοήτευσε τους μαχόμενους στο συγκεκριμένο τμήμα των τειχών. Έτσι εκεί η αντίσταση χαλαρώθηκε και η πτώση της βασιλεύουσας άρχισε. Ύστερα από πρακτικές στιγμές που η ιστορία έχει καταγράψει, στις οποίες δεν είναι επί του παρόντος να αναφερθούμε, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πέφτει νεκρός, λέγοντας: «Δεν υπάρχει κανείς χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι». Στις 7 το πρωί, όλα τα φρούρια της πόλης είχαν κυριευτεί. Οι Τούρκοι, μανιασμένοι από το αίμα και τη βία που φέρνει η γεύση της νίκης, ορμούν από την πύλη του Ρωμανού, μπαίνουν μέσα από τα ρήγματα των τειχών, εξαγριωμένοι. Την ίδια όμως εκείνη η ώρα, οι Βυζαντινές αρχόντισες δεν έχουν αντιληφθεί την πτώση της πόλης και συνεχίζουν να βρίσκονται μέσα στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, φέρνοντας μαζί τους τα τριαντάφυλλα, μέσα σε μεγάλα κάνιστρα. Ξαφνικά, μπουλούκια γενίτσαρο πετάγονται μπροστά τους και τότε έγινε το μεγάλο κακό. Οι γενίτσαροι έσφαζαν τους πάντες που έβλεπαν μπροστά τους. Στις φοβερές εκείνες στιγμές, ένα άλλο μπουλούκι από γενίτσαρους οσμίζεται το πλιάτσικο του πρώτου και ρίγνοντας εναντίον του, διεκδικώντας και αυτό μερίδιο στη μοιρασιά. Γίνεται συμπλοκή μεταξύ των δύο μπουλουκιών των αγρίων και οι γενίτσαροι ελληλοσφάζονται για το ποιος θα πρωτοπάρει το μερίδιο. Και αυτό συμβαίνει έξω από το ναό. Μέσα στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας, μέσα στην ανθοστόλιστη εκκλησία, οι εκκλησιαζόμενοι ακόμα δεν γνωρίζουν τίποτα για ό,τι συμβαίνει απ' έξω. Τότε ένα πλήθος Οθωμανό με γυμνά σπαθιά ορμά μες στο ναό. Χτυπούν δεξιά και αριστερά και τα πάντα γεμίζουν με αίματα. Νεκρούς ανθρώπους ανάμεσα στα κόκκινα τριαντάφυλλα. Το θέαμα εκατοντάδων ανθρώπων νεκρών ανάμεσα σε κόκκινα τριαντάφυλλα είναι ικανό να λυγίσει ακόμα και τον πιο άπιστο. Γι' αυτό και οι ίδιοι Τούρκοι, καθώς λέγεται, καθάρισαν το δάπεδο από τη σφαγή. Και όταν εισήλθε ο Μωάμεθ στο θέατρο εκείνης της ανθρωποσφαγής, το μόνο που είδε μπροστά του ήταν ένας ανθοστόλισσος ναός με τριαντάφυλλα. Γι' αυτό και το ονόμασε Γκιούλ Τζαμί, δηλαδή το τέμενος των Ρόδων. Λένε ότι σε ένα χορταριασμένο οικόπεδο εκεί κοντά υπάρχει ένα ανοιχτό πνήμα με μια πέτρα στο προσκέφαλο που πιθανόν να ανήκει στον αυτοκράτορα.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτομερέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα πάνω στο θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και λίγο καιρό, δηλαδή το τι διδάσκουν οι διάφορες προτεσταντικές αιρέσεις και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί σε χαρακτηριστικά ειδικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων. Σήμερα θα ήθελα να δούμε, βοηθούμενοι από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων», μερικές από τις πτυχές των πεντηκοστιανών, δηλαδή το πώς εφαρμόζουν τις διάφορες τεχνικές τους και πώς αναπτύσσουν τη διδασκαλία τους για να εντυπωσιάσουν διαφόρους ορθοδόξους αδελφούς μας ή για να κρατήσουν πιστούς τους οπαδούς τους. Και σήμερα στην εκπομπή μας θα μπορούσαμε να δεχθούμε τηλεφωνήματα δικά σας, τα οποία θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Σας υπενθυμίζω τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Είπαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι οι διάφοροι πεντηκοστιανοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το οποίο αποκαλούν εμπειρίες. Δηλαδή ότι έχουν διάφορα χαρίσματα τα οποία σκορπά στους πεντηκοστιανούς το Πνεύμα το Άγιον, και μεταξύ αυτών των χαρισμάτων ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η λεγόμενη γλωσσολαλιά, η οποία συνοδεύεται μάλιστα και με το λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε έτσι λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, στις εμπειρίες των πεντηκοστιανών, ώστε να δούμε αν πραγματικά πρόκειται για αληθινές εμπειρίες, δηλαδή χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή όχι. Οι εμπειρίες λοιπόν για τους πεντηκοστιανούς θεωρούνται ότι είναι βασική προϋπόθεση για να αποδειχθεί ότι κάποιος είναι τέλειος πεντηκοστιανός. Ως εμπειρίες θεωρούνται οι θαυματουργικές θεραπείες, αλλά κυρίως η γλωσσολαλιά. Ως αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα νόθης κατάστασης και όχι γνήσιας εμπειρίας, θεωρούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο το οποίο ονομάζεται στους πεντηκοστιανούς γλωσσολαλιά. Γι' αυτό στο σημείο αυτό θα επεκτείνουμε το λόγο στο φαινόμενο αυτό. Οι διάφοροι πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν λοιπόν ότι κάθε τέλειος χριστιανός μετά το βάπτισμα του ύδατος, στην ουσία όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας πρόκειται περί αναβαπτισμού, με το βάπτισμα λοιπόν του ύδατος περνά έπειτα από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και λαμβάνει οπωσδήποτε το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Υπογραμμίζω τη λέξη οπωσδήποτε, διότι θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση κάθε πεντηκοστιανός να έχει αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ας πάρουμε λοιπόν από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου μια περιγραφή η οποία προέρχεται από μια απομαγνητοφώνηση κασέτας η οποία καταγράφει μια ομιλία ενός πεντηκοστιανού ποιμένα. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Αντώνιος: «Η τεχνική που εφαρμόζει η ομάδα δημιουργεί περιβάλλον και καταστάσεις υποβολής. Στην αρχή γίνεται κήρυγμα στο οποίο εντάσσονται ύμνοι και σε μια στιγμή ο ποιμένας καλεί τους νέους προσήλυτους να κάνουν το πρώτο βήμα της σωτηρίας». Και λέει λοιπόν ο ποιμένας, αυτό ακούμε μέσα στην κασέτα: «Αν καμιά ψυχή θέλει να δώσει την καρδιά της στον Χριστό, μπορεί να έρθει εδώ μπροστά να γονατίσει και να πει: Χριστέ μου, σώσε με και ελέησέ με. Σφράγισέ με και μένα με το Πνεύμα σου το Άγιον». Κατόπιν, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, συνεχίζεται ο ύμνος και στο τέλος ο ποιμένας προτρέπει: «Εάν σύ θέλεις να παραδοθείς στον Χριστό, να πεις: Κύριε, θέλω κι εγώ. Πάρε μαξιλαράκι, γονάτισε και θα σε σώσει». Κατόπιν ξαναρχίζει ο ύμνος και έπειτα ο ποιμένας συνεχίζει: «Να πεις: Κύριε, αναγέννησέ με. Μπορείς να το πεις, πες το σήμερα το πρωί: Κύριε, σήμερα να με αναγεννήσεις.
«Σήμερα το πρωί έχω να πω σε αυτούς που δεν αναγεννήθηκαν», λέει ο Ποιμένας, «ότι ο άνεμος είναι έτοιμος να πνεύσει στην καρδιά τους. Θα ψάλουμε τον ύμνο «Πρέπει να γεννηθείς» και θέλω σήμερα το πρωί, εάν κανένας δεν αναγεννήθηκε, να αναγεννηθεί. Είναι καμιά ψυχή που δεν έχει αναγεννηθεί, να σηκώσει το χέρι του». Εδώ σταματάω το κείμενο του πατρός Αντωνίου για να υπογραμμίσω και να επισημάνω μερικές λέξεις τις οποίες θεωρώ κλειδιά σε αυτή την περίπτωση, και μάλιστα είναι εκείνες που παρουσιάζουν την τεχνική, την μέθοδο, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να εκβιάσει, θα λέγαμε, τους ακροατές του, ώστε να νομίσουν ότι δέχθηκαν ορισμένες καταστάσεις, ορισμένα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οι λέξεις κλειδιά σε αυτή την περίπτωση είναι οι λέξεις πρέπει να παραδοθείς και να πεις «Κύριε, θέλω». Έπειτα οι λέξεις την οποία ακούσαμε να λέει ο Ποιμένας, «σήμερα το πρωί έχω να πω σε αυτούς», δηλαδή σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να αναγεννηθείς, «πρέπει να γεννηθείς», «θέλω σήμερα το πρωί να γεννηθείς», «εάν κανείς δεν αναγεννήθηκε, να αναγεννηθεί», «είναι καμιά ψυχή που δεν έχει αναγεννηθεί, να σηκώσει το χέρι του». Βλέπουμε ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται μια πίεση πάνω στους ακροατές, ώστε να δεχθούν εκείνο το οποίο θέλει να τους επιβάλλει ο Κήρυκας, ο Ποιμένας στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, ώστε να τους αναγκάσει να δεχθούν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να γλωσσολαλήσουν. Και συνεχίζει ο Ποιμένας, «Μάλιστα, εάν δεν έχεις αναγεννηθεί, σήμερα το πρωί πρέπει να αναγεννηθείς». Εδώ κλείνει το πρώτο μέρος της απομαγνητοφωνημένης κασέτας. Και σχολιάζει ο πατήρ Αντώνιος στη συνέχεια ότι ο Ποιμένας, αφού τελειώσει αυτός ο ύμνος, συνεχίζει έπειτα να εφαρμόζει τον τρόπο τον οποίο συνηθίζουν να εφαρμόζουν στις ομάδες αυτές, ώστε να μπορέσει να πείσει τους ακροατές του, τους οπαδούς στη συγκεκριμένη περίπτωση της ομάδας αυτής, ότι πράγματι έχουν λάβει το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και ακούμε λοιπόν τον Ποιμένα να λέει, «εάν κανένας θέλει να αναγεννηθεί, ας έλθει εδώ μπροστά, να γονατίσεις, να πεις «Κύριε, αναγέννησέ με». Όχι για αυτούς που αναγεννήθηκαν, για αυτούς που δεν αναγεννήθηκαν ακόμα. Έλα μπροστά, πάρε ένα μαξιλάρι, γονάτισε και πες «Κύριε, αναγέννησέ με». Στη συνέχεια πάλι ο ύμνος. Εδώ κλείνει η απομαγνητοφωνημένη κασέτα και αρχίζουν τα σχόλια του πατρός Αντωνίου, ο οποίος επιμένει ιδιαίτερα πάνω στις λέξεις κλειδιά που είπα και προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε να επαναλαμβάνονται αυτές οι λέξεις, δηλαδή ότι «έλα εδώ, γονάτισε, πάρε ένα μαξιλαράκι, έλα εδώ μπροστά και πες «Κύριε, αναγέννησέ με», και βέβαια οπωσδήποτε υποτίθεται ότι θα αναγεννηθείς. Απόδειξη δε αυτής της αναγεννήσεως θα είναι στη συνέχεια και η λεγόμενη γλωσσολαλία. Αυτό το τυπικό, σχολιάζει ο πατήρ Αντώνιος, ακολουθείται σε όλες τις συναθρήσεις, ώστε σιγά σιγά να καλλιεργείται συνέστημα κατωτερότητας σε όποιον δεν έχει ακόμη αναγεννηθεί. Τότε αποφασίζει να βγει και αυτός μπροστά, να πάρει το μαξιλαράκι, να γονατίσει, να πει «Κύριε, αναγέννησέ με». Ύστερα θα θελήσει να λάβει και το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα, και αφού η γλωσσολαλιά είναι σε αυτή την ομάδα απαραίτητο σημείο, θα αρχίσει και αυτό σε λίγο να λαλεί γλώσσες, λέει ο πατήρ Αντώνιος.

Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα από την οποία προέρχεται αυτή η απομαγνητοφωνημένη κασέτα εφαρμόζεται ένας τρόπος, μια τεχνική η οποία στην πραγματικότητα εκβιάζει, πιέζει τους οπαδούς ψυχολογικά ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να νομίσουν ότι πραγματικά έλαβαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο πατήρ Αντώνιος δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτή την απομαγνητοφωνημένη κασέτα, διότι θεωρεί ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει μέσα σε μερικές από αυτές τις ομάδες. Συνεχίζει δε ο πατήρ Αντώνιος να σχολιάζει και ως εξής. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, δημιουργείται εσωτερικός πόθος για την επίτευξη τέτοιων καταστάσεων. Πρόκειται για ιδιαίτερη μέθοδο προσευχής σε ειδική εκστατική ατμόσφαιρα και σε κλίμα στο οποίο ο ενθουσιασμός αφήνεται ελεύθερος. Η αναγκαιότητα αυτών των εμπειριών προκαλεί ατμόσφαιρα ψυχολογικής πιέσεως, γιατί στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει αυτές τις πνευματικές εμπειρίες, τούτο αποδίδεται στο ότι δεν πιστεύει σωστά. Η ψυχολογική αυτή πίεση, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, αυξάνεται ιδιαίτερα στις ομάδες εκείνες που φρονούν ότι χωρίς το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει εμπειρία της σωτηρίας. Αυτή λοιπόν την εμπειρία της γλωσσολαλιάς οι πεντηκοστιανοί την θεωρούν ότι είναι απαραίτητη για κάθε τέλειο πεντηκοστιανό. Και βεβαίως, όπως θα δούμε και σε άλλη περίπτωση, αυτή την εμπειρία της γλωσσολαλιάς οι πεντηκοστιανοί τη συνδέουν με την ημέρα της Πεντηκοστής, εξού και το όνομά τους, και υποστηρίζουν ότι όπως στην περίπτωση της Πεντηκοστής οι Απόστολοι μιλούσαν ξένες γλώσσες χωρίς να τις γνωρίζουν και να τις έχουν διδαχθεί, έτσι και σήμερα κάθε πεντηκοστιανός που δέχεται το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ομιλεί ξένες γλώσσες χωρίς να τις έχει διδαχθεί. Όμως τόσο στην περίπτωση της Πεντηκοστής όσο και στο φαινόμενο της γλωσσολαλιάς στην Αποστολική εποχή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με όσα συμβαίνουν σήμερα στους πεντηκοστιανούς. Επομένως δεν είναι δυνατό να ταυτιστούν εκείνα τα γεγονότα με τα συμβαίνοντα σήμερα στους πεντηκοστιανούς. Και πρέπει να πούμε πρωτίστως, αδελφοί μου, ότι το φαινόμενο της Πεντηκοστής, δηλαδή που οι Απόστολοι μιλούσαν ξένες γλώσσες και οι 3.000 εκείνοι άνθρωποι άκουγαν στη δική του γλώσσα ο καθένας το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, είναι ένα και μοναδικό φαινόμενο. Και μάλιστα το φαινόμενο της Πεντηκοστής διαφέρει από εκείνα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για τα οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Οι γλώσσες τις οποίες άκουαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου οι 3.000 εκείνοι άνθρωποι την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν πραγματικές γλώσσες, ήταν άλλες γλώσσες, ήταν έτερες γλώσσες, τόσο που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κάθε ένας άκουγε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο, άκουαν ο καθένας στη γλώσσα του το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Άρα ήταν γλώσσες γνωστές και κατανοητές. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μέσα στις διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες, διότι εκείνο το οποίο θεωρούν ως γλωσσολαλιά, ως γλώσσα, στην ουσία είναι κάτι το ακατανόητο. Δηλαδή δεν κατανοούν, δεν καταλαβαίνουν εκείνοι που ακούουν τον γλωσσολαλούντα τι ακριβώς λέει. Αλλά όπως είπα, εκτός από το φαινόμενο της Πεντηκοστής υπήρχε στην αρχαία εκκλησία, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου προς τους μαθητές του, και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.
Μπορούμε να διαβάσουμε παραδείγματος χάρη την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, στίχη 10 και εξής, το 13ο κεφάλαιο, στίχη 1 και 8 και το 14ο κεφάλαιο, από το στίχο 2 έως το στίχο 39, όπου εκεί θα δούμε να κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος για γλώσσες καινές, καινούργιες, νέες γλώσσες. Αλλά οι γλώσσες αυτές χαρακτηρίζονται στα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης ως έτερε, άλλες δηλαδή, οι νέες, καινές και άγνωστες και όχι ακατανόητες, όπως συμβαίνει στους πεντηκοστιανούς. Ήταν δηλαδή πραγματικές ξένες γλώσσες, όπως και στην ημέρα της Πεντηκοστής. Η γλώσσα ως χάρισμα είναι γλώσσα κατανοητή, ώστε να οικοδομήσει. Γι' αυτό, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, έχει και ανάγκη ερμηνείας. Δηλαδή υπήρχαν εκείνοι που γλωσσολαλούσαν στην αρχαία εκκλησία, αλλά υπήρχαν και εκείνοι που ερμήνευαν αυτή την γλώσσα και τις προφητείες που έλεγαν μέσω αυτής της γλώσσας, ώστε να μπορέσουν να είναι κατανοητές αλλά και προσοικοδομήν του σώματος της Εκκλησίας. Δεν ήταν εκείνες άναρθρες κραυγές όπως συμβαίνει στους πεντηκοστιανούς αλλά και σε άλλες εξωχριστιανικές εκστασιακές καταστάσεις. Είναι γνωστό ότι τέτοια φαινόμενα έχουν διαπιστωθεί μέσα στους αιώνες, όχι μονάχα στον χριστιανισμό αλλά και μέσα σε άλλες ειδωλολατρικές αρχές, ειδωλολατρικές θρησκείες ή άλλες εξωχριστιανικές ομάδες σήμερα και θρησκείες, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε τις Πυθίες στην αρχαία Ελλάδα ή όπως έχουμε τους Δερβίσιδες στο Ισλάμ, όπως έχουμε σε διάφορες Ινδουιστικές αιρέσεις τέτοια φαινόμενα και ούτω καθεξής. Βεβαίως αυτές οι δήθεν γλωσσολαλίες στις ομάδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

το θέμα το οποίο οι διάφορες πεντηκοστιανές ομάδες χαρακτηρίζουν ως εμπειρίες του Αγίου Πνεύματος, ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο φαινόμενο της θεωρούμενης ως γλωσσολαλίας, γλωσσολαλιάς δηλαδή, μέσα σε αυτές τις ομάδες. Είπαμε λοιπόν ότι οι γλώσσες στις οποίες αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος είναι πραγματικές γλώσσες, είναι γλώσσες νέες, κενές, όπως λέει η Αγία Γραφή, και άρα δεν είναι ακατανόητες και άναρθρες κραυγές όπως συμβαίνει σε μερικές πεντηκοστιανές ομάδες. Επιπλέον πρέπει να πούμε ότι η γλωσσολαλιά των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής ένωνε λαούς και έθνη και δεν δημιουργούσε σχίσματα και διαιρέσεις όπως συμβαίνει σήμερα στους πεντηκοστιανούς και στους άλλους αποκαλούμενους χαρισματικούς, οι οποίοι ούτε μεταξύ τους είναι ενωμένοι. Γι' αυτό και τίθεται το ερώτημα. Αν μέσα σε όλες αυτές τις πεντηκοστιανές ομάδες που, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, ανέρχονται μέχρι και σε 20 τουλάχιστον στην πατρίδα μας, εάν πράγματι δρά και πνέει το Άγιο Πνεύμα, είναι δυνατόν να είναι διηρημένοι μεταξύ τους και μάλιστα να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ώστε να μην μπορούν να συμφωνήσουν σε βασικές τους διδασκαλίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι λεγόμενες εμπειρίες και μέσα στις εμπειρίες η γλωσσολαλιά? Εφόσον λοιπόν δεν συμφωνούν μεταξύ τους και δεν τους ενώνει αυτό το δίθεν χάρισμα, αυτή η δίθεν εμπειρία της γλωσσολαλιάς, σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί γνήσιο. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται στις διάφορες πεντηκοστιανές, νεοπεντηκοστιανές, προτεσταντικές γενικότερα ή νεοπροτεσταντικές ομάδες ως εμπειρίες και φαινόμενα και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αυτά δεν μπορούν να έχουν τη γνησιότητα την οποία εγγυάται μόνο η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Τέλος πρέπει να πούμε ότι η γλωσσολαλιά, εφόσον επιμένουν οι αδελφοί μας οι πεντηκοστιανοί, η γλωσσολαλιά λοιπόν δεν θεωρείται από τον Απόστολο Παύλο σημαντικό χάρισμα, ούτε υποχρεωτικό και απαραίτητο γνώρισμα κάθε πιστού. Και υπενθυμίζω αυτό που μας είπε ο Απόστολος Παύλος και το είπα και σε προηγούμενη εκπομπή μας στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι μη πάντες γλώσσες λαλούσι, δηλαδή διερωτάται ο Απόστολος Παύλος μήπως τάχα είναι απαραίτητο όλοι να μιλούν ξένες γλώσσες, δηλαδή όλοι να έχουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Άρα βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεωρεί απαραίτητο κάθε πιστός να έχει αυτό το χάρισμα, δηλαδή να μιλάει ξένες γλώσσες, πράγμα το οποίο οι πεντηκοστιανοί επιμένουν ότι είναι απολύτως απαραίτητο για να αποδείξει ότι κάποιος είναι τέλειος χριστιανός. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος βάζει πριν από το χάρισμα της γλωσσολαλιάς ένα πλήθος άλλων χαρισμάτων, τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε μέσα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 12 και εξής, και μάλιστα στο 13ο κεφάλαιο, εκεί όπου είναι ο ύμνος της αγάπης και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, κλείνοντας αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος ήδη τον 4ο αιώνα μας πληροφορεί ότι στην εποχή του είχε ατονίσει το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Άρα λοιπόν, εφόσον είχε ατονίσει στην αρχαία Εκκλησία, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το χάρισμα πρέπει οπωσδήποτε να είναι απαραίτητο για να χαρακτηρίζει σήμερα τον κάθε σωστό χριστιανό. Μια όμως που αναφερθήκαμε, αγαπητοί μου αδερφοί, σε αυτό το φαινόμενο το οποίο θεωρούν οι διάφοροι πεντηκοστιανοί ως εμπειρία, ας δούμε τι διδάσκει

η Ορθόδοξη Εκκλησία μας για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή για τις αληθινές εμπειρίες. Τα χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος είναι εκδήλωση των θείων ενεργειών, οι οποίες κάνουν τον πιστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμμορφον της εικόνος του Υιού του Θεού, δηλαδή όμοιο με την εικόνα του Υιού του Θεού. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι εμείς, εφόσον είμαστε πλασμένοι, δημιουργημένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, άρα όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μας κάνουν να μοιάσουμε σε αυτή την εικόνα του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι λοιπόν τα χαρίσματα, δηλαδή οι εμπειρίες εκ Θεού, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν εξαρτώνται, ούτε προκαλούνται ή καθορίζονται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Έτσι αποκλείεται από την έννοια και τον χαρακτήρα της γνήσιας πνευματικής εμπειρίας κάθε εξωτερική τεχνική ή εκβιαστική πράξη ή μηχανική συμπεριφορά που εξαναγκάζει τον Θεόν. Κατά τον Απόστολο Παύλο, τα χαρίσματα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν εκάστο καθώς βούλεται. Δηλαδή τα χαρίζει το ένα Άγιο Πνεύμα, μοιράζοντάς τα στον καθέναν όπως εκείνο θέλει. Α Κορινθίους, ΙΒ 11. Το Άγιο Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα όπως, όποτε και για όποτε θέλει και για συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό ακριβώς δηλώνουν οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου στην προς Κορινθίους επιστολή του. Λέει χαρακτηριστικά: «Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέραση και ποικίλες δυνάμεση και Πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση». Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιον Β, στίχος 4. Λέει δηλαδή ότι ο ίδιος ο Θεός επιβεβαιώνει την διδασκαλία των Αποστόλων, επιβεβαιώνει δηλαδή την αλήθεια, την αληθινή εκκλησία θα λέγαμε σήμερα, με διάφορα σημεία και τέρατα και με διάφορες δυνάμεις που πραγματοποιεί με το Άγιο Πνεύμα, μοιράζοντας, διανέμοντας αυτές τις δυνάμεις και τα χαρίσματα κατά την αυτού θέληση, σύμφωνα με τη δική του θέληση. Οι γνήσιες λοιπόν εμπειρίες, τα γνήσια χαρίσματα, σαν ορατά φαινόμενα στη ζωή των Αγίων ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα της ενικήσεως μέσα τους του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έφτασαν όχι μονάχα μέσω της κάθαρσης στον φωτισμό, αλλά και στην ίδια την θέωση. Η μόνη ανθρώπινη προϋπόθεση για την ενίκηση αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι ακριβώς η εσωτερική κάθαρση, που δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της Θείας Ενέργειας, αλλά και αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσπάθειας. Η κάθαρση αυτή του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, του Αγίου ανθρώπου, είναι η εκ μέρους του ανθρώπου προϋπόθεση για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και για την δωρεά αυτή των χαρισμάτων του προς τον πιστόν. Είναι πρόδειλο ότι οι προκαλούμενες εκστασιακές καταστάσεις και οι ψυχολογικοί εκβιασμοί των πεντηκοστιανικών κινήσεων, όπως και οι τεχνικές του διαλογισμού και της γιόγκα των παραθρησκευτικών ομάδων, δεν είναι γνήσιες εμπειρίες. Όχι μονάχα διότι δεν έχουν την πηγή τους στο Πνεύμα του Άγιον, αλλά και διότι είναι το αυτόματο αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσπάθειας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι λεγόμενες εμπειρίες τους πεντηκοστιανούς είναι ένας εκβιασμός του Αγίου Πνεύματος.

0: Άλλωστε, όπως είπαμε αδελφοί μου, τέτοια φαινόμενα συναντούμε και εκτός του χριστιανισμού, όπως στην αρχαία Ελλάδα, στις Πυθίες, στους Δερβίσιδες, στους παλαιότερους χρόνους στον Μοντανισμό και στους νεότερους χρόνους στους αιρετικούς Ουγενώτους, στους Κουάκερους, στους Μορμόνους κτλ. Ασφαλώς, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα φαινόμενα αυτά δεν μπορεί να είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αναφερόμενος στις γνήσιες, στις πραγματικές δηλαδή εμπειρίες, ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, στο βιβλίο του «Ο Ορθόδοξος Δρόμος», λέει τα εξής: «Η διάκριση είναι ακόμη πιο αναγκαία στην περίπτωση των γλωσσών. Συχνά δεν είναι το Πνεύμα του Θεού που μιλάει μέσα από τις γλώσσες, αλλά το τελείως ανθρώπινο πνεύμα της αυθυποβολής και της ομαδικής ιστερίας». Και καταλήγει: «Υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις όπου το λαλήν γλώσσες είναι μια μορφή δαιμονικής κατοχής». Αυτά διαβάζομαι στο βιβλίο του επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ, «Ο Ορθόδοξος Δρόμος», σελίς 118. Όταν λοιπόν κάποιος βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει με τους αιρετικούς, και αφαιθεί να οδηγείται μόνον από προσωπικές εμπειρίες, μπορεί να καταλήξει σε πλάνη. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας προτρέπει: «Δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμο». Η διάκριση αυτή, αδελφοί μου, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η ζωή μέσα στην αληθινή Εκκλησία είναι η εγγύηση ότι ζούμε μέσα στο χώρο όπου δρά και κινείται το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο πάντα χορηγεί τα χαρίσματα. Αυτά ως προς οι λεγόμενες εμπειρίες και τα χαρίσματα μέσα στις διάφορες πεντηκοστιανές και νεοπεντηκοστιανές ομάδες. Όμως μια ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
6: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
7: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία.
4: Με σημείο εκκίνηση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός που αναμεταδίδει το Λόγο του Θεού και κυρίως το Λόγο της Αγίας Γραφής. Με τη χάρη του Κυρίου μας πάντοτε και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τον Θεόπνευστο Λόγο της Γραφής. Βρισκόμαστε εκεί όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του λίγο πριν από το σταυρικό του πάθος. Μετά τους λόγους του Χριστού μας περί του Αγίου Πνεύματος, περί του Παρακλήτου, επανέρχεται πάλι στο θέμα του χωρισμού του και λέει «Ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν, μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δηλιά του, οικούσατε ότι εγώ είπων ημίν, υπάγω και έρχομαι προς εμάς. Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπων πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου έστειν». Ας μεταφράσουμε αυτούς τους λόγους από την ομιλία, είπαμε, του Χριστού μας πρώτου πάθους στο υπερόν του μυστικού δείπνου. Λέει λοιπόν ο Κύριος, φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη, τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν δίνω την ειρήνη του κόσμου, αλλά τη δική μου ειρήνη. Μην ταράζετε λοιπόν η καρδιά σας, μη φοβάστε, ακούστε αυτό που σας είπα. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα, γιατί εγώ είμαι και άνθρωπος. Αγαπητοί ακροατές, αυτό το δύσκολο χωρίο ας το απλοποιήσουμε όσο γίνεται και ιδίως αυτά που λέει ο Χριστός για την ειρήνη. Δηλαδή, τώρα που φεύγω και φεύγει για να πάει στο πάθος, φεύγει διότι προσήλωσε το πρόσωπό του πορεύεστε εις Ιεροσόλυμα για να ανέβει στο Γολγοθά. Τώρα που φεύγω, εσείς οι μαθητές μου, να μάθετε κάτι σπουδαίο. Σας αφήνω ένα δώρο και αυτό είναι η ειρήνη. Ξαπλώνει τα χέρια του ο Χριστός πάνω στο Σταυρό για να γίνει ο ειρηνοποιός, να μας ειρηνοποιήσει, να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα, να μας φέρει και την εσωτερική ειρήνη και προδοντός να μας φέρει την ουράνια ειρήνη και γαλήνη, την ειρήνη την αληθινή, την ειρήνη τη βαθιά, την ειρήνη που και εγώ έχω, λέει ο Χριστός, και που ήρθα αυτήν την ειρήνη να φέρω στον κόσμο. Μια κοινωνία που σπαράζεται από τους κρότους των όλμων, των οβίδων και όλων εκείνων των πολεμικών μέσων και σκοτώνονται άνθρωποι και ζητάνε ειρήνη και δεν τη βλέπουν. Σε μια τέτοια κοινωνία έρχεται ο Χριστός και να πει «Εγώ φεύγω, αλλά σας αφήνω την ειρήνη». Ποια είναι η ειρήνη που ο Κύριος χαρακτηρίζει ως δική του ειρήνη? Είναι η θεία εκείνη κατάσταση που επεκαλεί στην ψυχή του χριστιανού και πλημμυρίζει την καρδιά του από απερίπτη χαρά και ικανοποίηση. Η ειρήνη είναι ο καρπός της αγάπης. Όταν κάποιον τον αγαπάς, ποτέ δεν φιλονικείς μαζί του. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους, τότε ειρηνεύουμε μαζί τους. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει τα εξής και λέω σε μετάφραση την περικοπή του. Είπε ο Χριστός μας, σας αφήνω ειρήνη. Σαν να τους έλεγε, τι ανησυχείτε από την ταραχή του κόσμου, αφού έχετε από μένα ειρήνη. Η ειρήνη η δική μου δεν είναι απλώς η εξωτερική ειρήνη. Δεν είναι να υπογράψουμε μία συμφωνία ότι θα σταματήσει ένας πόλεμος, αλλά είναι κάτι ουράνιο πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι να έχουν στην καρδιά τους την ειρήνη του Θεού. Καθώς η μεν εξωτερική ειρήνη, λέει ο Χρυσόστομος, σημαίνει πολλές φορές και για κακό, δηλαδή λέει ο Χρυσόστομος, και οι ληστές μεταξύ τους έχουν συμφιλίωση και ειρήνη, αλλά για να κάνουν κακό. Μια τέτοια ειρήνη είναι ανώφελη.
δεν ωφέλησε καθόλου αυτούς που την έχουν την ειρήνη αυτή. Ενώ εγώ, λέει ο Χριστός, σας δίνω τέτοια ειρήνη ώστε να ειρηνεύετε μεταξύ σας. Να μην φιλονικείτε, πράγμα που σας κάνει ισχυρότερους αλλά και αγαπητότερους. Αγαπητοί ακροατές, τρεις είναι οι κατευθύνσεις που εκδηλώνεται η αληθινή ειρήνη του Χριστού. Πρώτον, η ειρήνη με το Θεό. Δεύτερον, η ειρήνη με τον εαυτό μας. Τρίτον, η ειρήνη με τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός μας διαχωρίζει και αντιδιαστέλει την ειρήνη του από την ειρήνη του κόσμου. Ου καθώς ο κόσμος δίνει την ειρήνη, δεν σας δίνω τέτοια ειρήνη εγώ. Βέβαια, έχει και ο κόσμος κάποια ειρήνη, αλλά είναι ψεύτικη, είναι πρόσκαιρη, είναι ασταθής και κρατάει για λίγο. Ειρήνη, ενόσο δεν θίγονται τα συμφέροντα των ανθρώπων, ειρήνη πραγματική είναι ενόσο οι άνθρωποι συμφωνούν μεταξύ τους, τότε η ειρήνη είναι καλή. Αλλιώς, ειρήνη όπου τα συμφέροντα ενών μερικούς ανθρώπους, αυτή η ειρήνη δεν είναι καλή. Τα θεμέλια που ζητάνε οι άνθρωποι για να στηρίξουν την ειρήνη είναι σταθρά και επισφαλή. Αν λοιπόν, αγαπητοί, θέλουμε να έχουμε ειρήνη, ας φροντίσουμε να την οικοδομήσουμε στο θέλημα του Θεού. Δεν ευλογεί ο Χριστός εμπόλεμες καταστάσεις, ούτε ευλογεί πολύ περισσότερο τρομοκρατικές ενέργειες, ούτε επιθετικούς πολέμους και κατακτητικούς πολέμους. Ο Θεός θέλει ειρήνη. Και αν αναγκάζονται οι άνθρωποι κάποτε να ταράζονται, είναι διότι δεν θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους, δεν θέλουν εκδικητικούς πολέμους, δεν θέλουν κατακτητικούς πολέμους, κάποτε θέλουν αμυντικούς πολέμους. Θέλουν να προφυλάξουν τη δική τους πατρίδα, τη δική τους οικογένεια, τη δική τους ζωή, τη ζωή των παιδιών. Αυτό είναι ένα αγαθό που θα πρέπει εν ονόματι του Ιησού Χριστού, που είναι η ειρήνη του κόσμου, να το επιδιώκουμε. Θα επιδιώκεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Όταν τέτοια ειρήνη φρουρεί τις καρδιές μας, είναι βέβαιο ότι με θάρρος θα αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες της ζωής μας. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει στα λόγια της ομιλίας του: «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Δηλαδή, θα σας βρουν και περιστάσεις δύσκολες. Θα λυπηθείτε και θα συνοχωρηθείτε. Μην αφήνετε όμως την καρδιά σας να ταραχθεί και να καταρριφθεί από φόβο και δειλία. Οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, οι Απόστολοι δηλαδή, θεωρούσαν το χωρισμό από τον Κύριο, από τον δάσκαλό τους, από τον θεάνθρωπο Σωτήρα, τον θεωρούσαν συμφορά. Δεν ήξεραν ακόμα το μυστήριο της θυσίας, πολύ περισσότερο το μυστήριο της Αναστάσεως. Γι' αυτό λυπούνε βαθύτατα. Ο Κύριος όμως, συνεχίζοντας, τους υποδεικνύει ότι μάλλον θα έπρεπε να χαίρονται και την αναχώρησή του, δηλαδή και τη σταύρωσή του. Θα έρθει η ώρα που θα εννοήσουν ότι μετά τη σταυρική θυσία έρχεται η Ανάσταση και μετά την Ανάσταση η Ανάληψη, και τότε ουσιαστικά δεν θα είναι χωρισμένοι από τον Χριστό και θα ζουν την ουράνια χαρά και ειρήνη. Να πως το περιγράφει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ερμηνευτής και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Λέει, και μεταφράζουμε τα λόγια του: «Οι μαθητές δεν ήξεραν για την Ανάστασή του, ούτε είχαν για αυτόν τον Χριστό τη γνώμη που έπρεπε. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να συμβεί αυτό τη στιγμή που δεν γνώριζαν ούτε καν ότι θα αναστηθεί? Του το είχε πει, αλλά δεν το κατάλαβαν. Τον Πατέρα όμως τον θεωρούσαν μεγάλο. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι αν και φοβάστε για μένα με τη σκέψη ότι δεν μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου,
ούτε πιστεύετε ότι μετά το Σταυρό πάλι θα σας δω, αλλά σαν ακούσατε ότι μεταβαίνω στον Πατέρα μου, θα έπρεπε να χαίρεστε. Γιατί δεν χαίρεστε? Θα έπρεπε να χαίρεστε διότι πηγαίνω προς εκείνον τον ουράνιο Πατέρα που είναι δυνατόν να εξαλείψει όλα τα δεινά και σας αγαπά. Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χριστόμου μεταφραστικά. Αγαπητοί ακροατές, καμία λύπη, λέει ο Χριστός, δεν δικαιολογείται όταν μάλιστα είναι υπερβολική λύπη. Αντίθετα, πρέπει να έχουμε χαρά μεγάλη και να πλημμυρίζει αυτή η χαρά τις ψυχές μας. Εγώ, λέει ο Χριστός, δεν σας μεταδίδω λυπηρή είδηση. Χαρμόσυνο μήνυμα σας μεταδίδω. Η αναχώρησή μου είναι μετάβασης προς τον Πατέρα. Ακούσατε ότι είπα υπάγω και μετά έρχομαι προς εμάς. Να χαρείτε λοιπόν για μένα, αφού η επιστροφή μου προς τον Πατέρα και μάλιστα με τιμή και δόξα είναι η πιο χαρμόσυνη είδηση στις σχέσεις μου με τον Πατέρα και με εσάς. Αν λοιπόν με αγαπάτε, πρέπει να έχετε χαρά. Χαρά και ειρήνη. Χαρά, ειρήνη και αγάπη μεταξύ σας. Εδώ ας ακούσουμε, ας δούμε το πρώτο διάλειμμα και να ακούσουμε τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Κύριος μας λέει μεταξύ χαράς, ειρήνης, αγάπης, αλλά και ουράνιας συγκίνησης, μέσα στην ομιλία αυτή που έκανε, την περίφημη ομιλία που διασώζει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λίγο πρώτου πάθους και όσο ακόμα βρίσκονται στο υπερόν του μυστικού δείπνου. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στον φαινομενικά περίεργο λόγο του Χριστού. Ακούτε τι λέει: «Ο πατήρ μου, μίζον μου εστί». Σε αυτόν μάλιστα θέλησαν να στηριχθούν και οι αιρετικοί που δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, όπως την εποχή του 4ου αιώνα εμφανίστηκε ο Άριος, ο μεγάλος αιρετικός που κατέριπτε τη θεότητα του Χριστού, που κατέβαζε τον Χριστό από το θρόνο της θεότητας και υποστήριζε ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα και από όλα τα χωρία της Καινής Διαθήκης. Δεν έβρισκε χιλιάδες χωρία τονίζουν τη θεότητα του Χριστού, αυτός δεν έβρισκε κανένα άλλο χωρίο παρά μόνο αυτό: «Ο πατήρ μου, μίζον μου εστίν», «Ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα». Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Χριστός από τη στιγμή της ενανθρώπισης του δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, αλλά είναι και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό πολλοί λόγοι του αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση, χωρίς βέβαια να καταργούν τη Θεία Φύση. Μιλώντας ως άνθρωπος, λέει, «Ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα». Για τη Θεία του Φύση όμως λέει: «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Να το, εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα, ομοούσι. Παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Αυγουστίνος: «Εφόσον ο Υιός του Θεού βρισκόταν σε μορφή δούλου, ήταν μικρότερος όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από το Άγιο Πνεύμα, ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό του ως Θεό Λόγο. Ο δε ιερός Χρυσόστομος», αυτό το χωρίο που εκμεταλλεύονται μερικοί για να πούν τη βλασφημία ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, λέει τα εξής και μεταφράζω το κείμενο του Χρυσόστομου: «Αν κάποιος λέει ότι είναι μεγαλύτερος ο Πατέρας ως προς το ότι είναι αίτιος του Υιού, ούτε σε αυτό θα φέρουμε αντίρρηση. Αυτό όμως δεν κάνει τον Υιό να είναι άλλης ουσίας. Αυτό που λέει σημαίνει το εξής: εν όσο είμαι εδώ, φυσικό είναι να νομίζετε ότι κινδυνεύουμε. Αν όμως μεταβώ εκεί, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι είμαστε ασφαλείς», λέει ο Χριστός, «διότι εκείνον κανένας δεν θα μπορέσει να τον υπερνικήσει». Αγαπητοί ακροατές, σας προείπα ότι εδώ ο Χριστός συνεχίζει την ομιλία του προς τους μαθητάς του πριν από το σταυρικό του πάθος. Είναι η μεγάλη εκείνη ομιλία την οποία ακούμε στην Εκκλησία όταν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ διαβάζουμε τη λεγόμενη πρώτη περικοπή, πρώτο Ευαγγέλιο, το λέει ο κόσμος. Πριν από το σταυρικό του πάθος λοιπόν είπε όλα αυτά ο Χριστός και άλλα ακόμα, όσα πρόκειται να συμβούν, ώστε όταν θα πραγματοποιηθούν όχι μόνο να μην απορρίσετε και να μην ταραχθείτε, αλλά και να πιστέψετε σε μένα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει παρακάτω στους στίχους 29-31: «Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ίνα όταν γέννητε πιστεύσιτε, ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρ ο του κόσμου τούτου άρχον και ενεμή ουκέχει ουδέν. Αλλην αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς ενετήλα τόμι ο Πατήρ ούτω ποιό». Ας μεταφράσουμε τα λόγια αυτά του Κυρίου μας όπως τα διασώζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Σας τα είπα αυτά τώρα», λέει ο Χριστός, «προτού βέβαια να γίνουν, ώστε όταν θα τα δείτε να γίνονται
να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πλέον για πολλοί μαζί σας. Έρχεται ο διάβολος, ο άρχνος του κόσμου, να με θανατώσει, αν και δεν έχει πάνω μου κάποια εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας στο Σταυρό κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Αγαπητοί ακροατές, συγκλονίζεται κανείς όταν ακούει αυτά τα λόγια που με τέτοια αυτοθυσία αλλά και αυτοπεποίθηση αλλά και με τόση αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας και της ανθρώπινης αγάπης του λέει ο Χριστός. Ο λόγος του Χριστού μας που λέει «Ήρικα ημίν πριν γενέστε ή να όταν γέννετε πιστέψετε» είναι σαφέστατη μαρτυρία της παγνωσίας του. Φυσικά και της θεότητάς του, αφού παντογνώσεις μόνον ο Θεός είναι. Λίγα ακόμα λόγια απευθύνει ο Κύριος στους μαθητές του με την ομιλία της Διαθήκης, όπως λέγεται αυτή η ομιλία του, με τα οποία λόγια κλείνει το πρώτο μέρος της δασκαλίας του και ευθύς αμέσως κάνει λόγο ότι κάποιος έρχεται εναντίον του. Νομίζουν οι μαθητές ότι αυτός θα κατατροπώσει τον Χριστό. Όμως ο Χριστός είναι εκείνος που διοικεί τον κόσμο και είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει και τα πονηρά πνεύματα. Γι' αυτό ο Χριστός τον αποκαλεί τον διάβολο άρχοντα του κόσμου τούτου. Ποιον? Εκείνον ο οποίος συνεργεί για τη σταυρική θυσία. Όχι διότι, το λέει άρχοντα του κόσμου τούτου, όχι διότι έχει πραγματική εξουσία ο διάβολος, αλλά διότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι, τον καθιστούν με τη θέλησή τους άρχοντά τους, γίνονται δούλοι του, του ανοίγουν όλες τις πόρτες των αισθήσεων και τον υποδέχονται. Άρχοντα του κόσμου κάνουμε τον κακοποιό, τον αρχαίο κακό, τον τύραννο, όχι όμως δεν τον κάνει ο Χριστός. Σε κάθε επίθεση του Χριστού ο διάβολος βγαίνει ιτημένος. Η αποτυχία του οφείλεται στην απόλυτη αγιότητα και στην απόλυτη δύναμη του Χριστού. Εν εμή ουκ έχει ουδέν. Δεν μπορεί κανείς να πειράξει τον Χριστό. Όταν ο Χριστός μας λέμε και είναι αναμάρτητος πλήρως, σημαίνει κανένα βόλι της αμαρτίας δεν μπορεί να τον πλήξει. Όταν ο στρατιώτης φοράει την αλεξίσφαιρη στολή, καμία σφαίρα δεν μπορεί να περάσει. Ο Χριστός φορούσε την αλεξαμάρτητη στολή που λέγεται Θεία Φύσης και επομένως δεν μπορεί κανένα βόλι του διαβόλου και κανένας πειρασμός να περάσει αυτή τη στολή, την αλεξαμάρτητη, την αλεξίσφαιρη στολή, ναι, και να αμαρτήσει ο Χριστός έστω και κατά το ελάχιστο. Είναι ο πλήρως αναμάρτητος. Ο Ιερός Χρυσόστομος το τονίζει και λέει, μεταφράζω τα λόγια του, «Έρχεται ο άρχον του κόσμου, εμένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να με βλάψει σε τίποτε. Άρχον του κόσμου ο Χριστός ονομάζει τον διάβολο και έτσι ονομάζει και τους πονηρούς ανθρώπους, διότι δεν είναι άρχοντας του ουρανού και της γης, καθώς θα ανέτρεπε τα πάντα και θα τα κατάστευε. Είναι άρχοντας εκείνων που παραδίνουν, λες, τον διάβολο στην εξουσία του». Αγαπητοί ακροατές, λέει ο Χριστός εν εμή ουκ έχει ουδέν. Εδώ θα σταματήσουμε πάλι για να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας, να δούμε αυτό το στίχο.

Αυτός ο στίχος, αγαπητοί ακροατές, που λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στην ομιλία της Διαθήκης, «Εν εμή ουκέχει ουδέν», ο διάβολος δεν έχει καμιά εξουσία επάνω μου, είναι ανάγκη να τον προσέξουμε. Όσο και αν νομίζει ο διάβολος ότι εμένα, λέει ο Χριστός, θα με πλησιάσει και θα μου επιτεθεί, όμως ας το ξέρει καλά, δεν θα με βρει ποτέ αδύνατο, δεν θα βρει τόπο και τρόπο να μου κάνει κακό, δεν έχει δυνατότητα να έχει την οποιαδήποτε σχέση μαζί μου, και όχι μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος ουσιαστικά με φοβάται. Και αυτό φάνηκε σε πολλά θαύματα που ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους. Δεν θα βρει επάνω μου, λέει ο Χριστός, τίποτε το δικό του, τίποτε από όσα εκείνος έχει επινοήσει σαν διάβολος και με τα οποία σύρει, παρασύρει και διασύρει τους ανθρώπους. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, εαυτόν παραδίδει, δηλαδή οδηγείται μόνος του στην υπέρτατη θυσία, γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, εις τούτο ελήλυθα, πορεύεται προς το Γολγοθά, ανεβαίνει στο Σταυρό, και όλα αυτά όχι διότι θέλει ή επιτυγχάνει ο διάβολος, αλλά διότι ως Πανάγαθος Θεός προσφέρεται και προσφέρει τον εαυτό του πάντοτε στο διηνεκές και παντελές, στους αιώνας των αιώνων, προσφέρει τον εαυτό του για τη σωτηρία του κόσμου. Το λέει, είναι αγνό ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς ένα τριατόμιο πατήρ ουτοποιώ. Ο Υιός δηλαδή δέχεται την απόφαση του Πατέρα και εκτελεί με ευχαρίστηση την εντολή του για να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το μέγεθος της αγάπης του προς τον Πατέρα. Και το μέγεθος της αγάπης του προς όλους τους ανθρώπους, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και το άλλο, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ, λέει ο Παύλος. Όπως λοιπόν όλη η επίγεια ζωή του Χριστού ήταν τέλεια και εκούσια υποταγή στο θέλημα του ουρανίου Πατέρα, έτσι και τώρα βαδίζοντας την ανηφόρα προς το εκούσιο πάθος εκτελεί το θέλημα του Πατέρα. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος έδωσε το σύνθημα της αναχωρήσεως πλέον από το υπερόν του μυστικού δείπνου, από όπου απίφθινε την τελευταία του ομιλία προς τους Αποστόλους, και λέει, «Εγείρεστε, άγομεν εντεύθεν». Σηκωθείτε τώρα. Αν και είπαμε ότι όρθιοι ακούσανε εν πολλής την ομιλία αυτή του Χριστού, αλλά σηκωθεί να φύγουμε από εδώ, δηλαδή ας φύγουμε από εδώ, είναι καιρός να φύγουμε από εδώ, θα πάμε σε άλλο τόπο, λέει ο Χριστός. Μάλλον θα είναι ο τόπος εκείνος που θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου. Αν θέλετε θα το πω, ο τόπος της προδοσίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας σχετικά, λέει τα εξής και μεταφράζω την περικοπή του. Οι μαθητές ήσαν πάρα πολύ δειλοί προτού να μάθουν εκείνο που έπρεπε και να αξιοθούν της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα όμως έγιναν πιο θαραλέοι και από τα λιοντάρια, και ο Πέτρος, που δεν μπορούσε να αντέξει την απειλή ενός κοριτσιού, αργότερα κρεμάστηκε με το κεφάλι κάτω και μαστιγωνόταν. Και αν και υφίστατο μυρίους κινδύνους δεν σιωπούσε, αλλά όσο έπασχε και όσα έπασχε τα έπασχε σαν σε όνειρο, φανερώντας πολύ θάρρος. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο πρώτου Σταυρού, γι' αυτό ο Χριστός έλεγε, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός εκούσια θέλησε να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού Πατρός. Και αφού ο Χριστός μίλησε για το σύνδεσμο της αγάπης, κάλεσε τους μαθητές τους να δείξουν και αυτοί
την αγάπη τηρώντας τις εντολές του. Όπως με αγάπησε ο πατήρ, καγώ ηγάπησε ημάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τα εντολές μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου. Μεταφράζουμε το στίχο 9 ως 10 του 15ου κεφαλαίου. Όπως με αγάπησε ο πατέρας, έτσι και εσείς και εγώ σας αγάπησα εσάς. Να μείνετε πιστοί στην αγάπη μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Αγαπητοί ακροατές, με τη φράση «καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς», περιγράφει ο Χριστός το μέγεθος της αγάπης του στον άνθρωπο. Μας αγάπησε με την ίδια αγάπη με την οποία αγάπησε τον ίδιον τον Χριστό, δηλαδή ο ουράνιος πατέρας. Και ο μεν Υιός είναι άξιος της αγάπης του πατέρα, αφού υποτάχθηκε πλήρως στο θέλημά του. Φροντίδα του το να εργάζεται όχι το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα. Εκείνος έστειλε τον Υιό στον κόσμο και ο Υιός έφερε εις πέρα στην αποστολή του, μια αποστολή που του ανέθεσε ο πατέρας. Ο Χριστός μας αγαπά όπως ηγάπησε το Χριστό ο πατέρας. Ο Χριστός μας παρακαλεί και μας προτρέπει, μείνετε εν τη αγάπη τη εμή. Αδελφοί μου, αγαπητοί ακροατές, το πιο τραγικό είναι να αποκοπούμε και να πάρουμε διαζύγιο από την αγάπη του Χριστού, να χωριστούμε από την αγάπη εκείνου, να μην ανταποκριθούμε και να μην συναγωνιστούμε με τον Χριστό στο δρόμο της αγάπης, της ματωμένης αγάπης, στο δρόμο του Σταυρού που οδηγεί στην Ανάσταση και στη δόξα. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα συνέβησαν μετά την ομιλία του Χριστού μας στο Υπερών και λίγο πριν από την αρχιερατική προσευχή. Ο Χριστός λέει, μας αγαπά όπως εκείνος αγάπησε τον Πατέρα και όπως ο Πατέρας αγάπησε Αυτόν, και μας παρακαλεί, μείνετε εν τη αγάπη τη εμή. Πώς θα αποδείξουμε ότι μένουμε στην αγάπη του Χριστού, ότι υπερπάν όνομα έχουμε το όνομα του Χριστού, ότι η αγάπη μας δεν είναι λόγια χωρίς αντίκρισμα, δεν είναι ιδεολογίες? Μας το υποδεικνύει ο ίδιος ευθύς αμέσως στη συνέχεια της ομιλίας του. Μας υποδεικνύει λοιπόν ο Χριστός, εάν τηρείτε τις εντολές μου, τότε θα είστε με την αγάπη μου. Η εφαρμογή των εντολών του Χριστού πάντοτε φανερώνει τα τρία αλφα-γάμα, αγάπη, αγιότητα, αγγελικότητα. Καμία σχέση δεν έχει ο τύπος μιας θρησκευτικής λατρείας με την ουσία της αγάπης. Όλα είναι εντάλματα θρησκευτικά και δεν μας σώζουν. Εκείνο μας σώζει είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο θαυμασμός μας για τον Χριστό, η πίστη στον Χριστό, η αγάπη εν Χριστώ, ο αγιασμός μας για τον Χριστό, η ουράνια βασιλεία με τον Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, ο σύνδεσμος της αγάπης μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών του θα έχει για αυτούς και ένα άλλο σπουδαιότατο καρπό. Πώς λέγεται? Χαρά. Στο να μεταδώσει λοιπόν την αληθινή χαρά στους μαθητάς απέβλεπε ο Χριστός. Ταύτα λέει στο στίχο 11-13 του 15 κεφαλαίου. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τίς την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Μεταφράζουμε αυτούς τους καταπληκτικούς ουράνιους στίχους του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Αγαπητοί ακροατές, όπως ο Χριστός προηγουμένως μίλησε για τη δική του ειρήνη, την ειρήνη που θα μας δώσει εκείνος, την ειρήνη που μεταδίδει στους μαθητές του, έτσι και τώρα μιλάει για τη δική του χαρά που επιθυμεί να δώσει στους μαθητές του. Χαιρόταν ο Κύριος ακόμα και την κρίσιμη ώρα, μόνο ότι γνώριζε το πικρό ποτήρι που θα έπινε. Χαιρόταν γιατί είχε τη συνείδηση ότι παραδίνοντας τον εαυτό του στο θάνατο εκτελούσε το θέλημα του Πατέρα, του ουρανίου Πατέρα, και γι' αυτόν

Εντολήν και νυν, καινούργια εντολή σας δίνω. Το νέο στοιχείο που προσθέτει τώρα είναι το μέτρος της αγάπης. Διευκρινίζει το πώς θέλει την αγάπη και σε ποιο βαθμό οφείλει να φτάσει η αγάπη. Αυτή εστίνει η εντολή η εμή, είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς η αγάπησα ημάς. Αγαπητοί ακροατές, η αγάπη είναι η καινή εντολή, η καινούργια εντολή, είναι η κυριότερη δασκαλία, είναι η πηγή και ο σύνδεσμος όλων των άλλων. Η αγάπη γίνεται ελεημοσύνη, η αγάπη γίνεται προσευχή, η αγάπη γίνεται πόθος και λαχτάρα, η αγάπη γίνεται ελπίδα, η αγάπη γίνεται σύνδεσμος της τελειότητας, η αγάπη είναι εκείνη που μας περιμένει στην αγκαλιά του Θεού. Να είστε καλά που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή και να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Γιαννή που βρισκόταν στον ήχο. Χαίρετε.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μαζωμός. Νιαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα.

0: ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο Γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράτσα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλό μήνα να έχουμε και καλή Παναγία. Σήμερα είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου πανηγυρίζει ο Ιερός Νόση Παπανδίσταμπούριον με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτού Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παραγλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Αύριο Κυριακή θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ισοδίων Θεοτόκου Λοφουβόκου. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Την Τρίτη 4 Αυγούστου θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
1: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ παράκληση και τα εγκόμια του Αγίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Στεφάνου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στο παρεκκλήσιο του Αγίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Μεγάρων.
2: Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός. Τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθως στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο τον Αύγουστο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο.
1: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου που βρίσκεται στην περιοχή Νέου Εικονίου Περάματος. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ επί τη εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρωνα.
2: Εορτάζει επίσης η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Δαού Πεντέλης και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 5 και 6 Αυγούστου.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Πειραιός από σήμερα έως και τις 15 Αυγούστου θα τελείται Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ταύρου εορτάζεται πανηγυρικά η Παναγία Ταυριώτισσα, η εικόνα της οποίας μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία το 1922. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, σήμερα Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά, το οποίο θα παραμείνει στο ναό έως την 3η 4 Αυγούστου. Καθημερινά στις 11 το πρωί θα ψάλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Σήμερα, Σάββατο, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή από τμήματος του Τιμίου Σταυρού από το Άγιο Όρος. Θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στη συνέχεια, ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος Βαρέλιας θα μιλήσει με θέμα η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο με θέμα ο Σταυρός του Χριστού και η σταυρική πορεία του Χριστιανού. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων, από αύριο 2 έως και τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η ιερά εικόνα της Παναγίας, η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου θα ψάλλονται στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου από 2 έως 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της ιεράς εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πυριός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέσο νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για έναν καλό και ευλογημένο μήνα. Καλή Παναγιά, καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

κάτω από ποιες μορφές νοείται το προπατορικό αμάρτημα? Κάτω από δύο. Ή είναι η προσωπική αμαρτία του Αδάμ ή η μολυσμένη ατμόσφαιρα που επήγασε από αυτή και περιβάλλει κάθε άνθρωπο. Το πρώτο είναι νοητό. Ο Αδάμ αμάρτησε προσωπικά και αυτόβουλα, κατέστη ένοχος μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και τιμωρήθηκε από το Θεό. Το δεύτερο είναι επίσης νοητό. Όπως εμείς όταν κάνουμε ένα θανάσιμο αμάρτημα, ένα φόνο λόγου χάρη, πιεζόμαστε εφόρου ζωής από την πικρή ανάμνηση της αμαρτίας, η οποία δεν λέει να μας εγκαταλείψει, έστω και αν συγχωρεθήκαμε από το Θεό, έτσι και από την αμαρτία του προπάτορα, ο οποίος ήταν η ρίζα του γένους, δημιουργήθηκε μία βαριά μολυσμένη κατάσταση, στην οποία περιέρχονται όλοι οι άνθρωποι που κατάγονται από Αυτόν. Με τη διαφορά ότι ενώ στα προσωπικά μας αμαρτήματα έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας, στο προπατορικό αμάρτημα δεν διασώζουμε στη φύση μας καμία συνενοχή.

καταλογίζεται η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος στους απογόνους του Αδάμ, είτε καταλογίζεται η προσωπική ενοχή του Αδάμ, είτε η ενοχή της μολυσμένης φύσεως του προπάτορα. Ο πρώτος καταλογισμός δημιουργεί δυσεπίλητα προβλήματα. Καλά, ο Αδάμ αμάρτησε γιατί έτσι θέλησε. Δικαίωμά του ήταν, αμάρτησε ελεύθερα και τιμωρήθηκε δίκαια. Εγώ όμως, ως άτομο ξεχωριστό και ελεύθερο, που έζησα τόσες χιλιάδες χρόνια μετά τον προπάτορα, γιατί να κληρονομώ την προσωπική ενοχή εκείνου? Αυτό δεν αντιβαίνει προς την ιδέα της αμαρτίας και της ενοχής, η οποία εκεί μόνον καταλογίζεται, όπου υπάρχει ελεύθερη επιλογή και ενέργεια του λογικού δημιουργήματος? Και πώς ο δίκαιος Θεός καταλογίζει ξένη ενοχή και τιμωρεί το πλάσμα του για κάτι για το οποίο δεν φέρει καμία προσωπική ευθύνη και συμμετοχή? Η ιδέα δε ότι ο άμεσος καταλογισμός της προσωπικής ενοχής του αμαρτήματος του Αδάμ στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονταν ενσωματωμένοι στη φύση του Γενάρχη και αμάρταναν μαζί του στον Παράδεισο, όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά και το επιτείνει. Εγώ δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ στον Παράδεισο μαζί με τον προπάτορα και να μετήχα στο προσωπικό του αμάρτημα, αλλά και αν ήμουνα, αποκλειόταν ως ελεύθερο και λογικό δημιούργημα να διεχώριζα τη βούλησή μου από τη βούληση εκείνου και να μην έπεφτα μαζί του στην αμαρτία? Ο δεύτερος καταλογισμός, ο έμεσος, είναι συμφωνότερος προς τις ανθρωπολογικές αντιλήψεις της Ορθόδοξης Θεολογίας. Η αμαρτωλή κατάσταση δεν υπήρχε στην πρωτόκτιστη φύση στην Εδέμ. Ήταν σαφώς απόρρια της αμαρτίας του Αδάμ. Ως τέτοια δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Ήταν κάτι ενάντιο στο θέλημά του, ενάντιο στη φυσική τάξη της δημιουργίας. Ήταν συνεπώς αμαρτία, την οποία κληρονομεί ο άνθρωπος δια της φυσικής του γεννήσεως.

0: Εξαιρείται κανείς από το κληρονομικό αμάρτημα του Αδάμ? Κανείς. Όλοι κληρονομούν την αμαρτωλή φύση του Αδάμ και αυτοί ακόμη που γεννήθηκαν από γονείς οι οποίοι δια του βαπτίσματος απέβαλαν την προγονική αμαρτία. Τα τέκνα δεν κληρονομούν τη φύση των γονέων τους, αλλά μέσω αυτής κληρονομούν τη φύση του Αδάμ, που είναι η ρίζα του ανθρώπινου γένους. Περί της καθολικής αμαρτωλότητας της φύσεως έχουν προσωπική πείρα όλοι ανεξαίρετα οι άνθρωποι, περί αυτής δε μαρτυρεί η πνευματική πείρα και η ιστορία των ανθρώπων. Εξαίρεση υπάρχει μόνο μία, ο Χριστός. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Αφού όμως ήταν ιστορικός άνθρωπος, είχε δηλαδή αληθινή ανθρώπινη φύση, πώς γίνεται να είναι αμέτωχος της αμαρτίας του προπάτορα? Απλώς γιατί δεν είχε προπάτορα τον Αδάμ. Είχε μεν την αληθινή φύση του γενάρχη, σώμα και ψυχή, δεν ήταν όμως εξ Αδάμ. Η φύση του δεν συνήχετο στη φύση του προπάτορα, όπως συνέχεται με αυτήν η φύση όλων των άλλων ανθρώπων. Δεν προήλθε από γάμο φυσικό, είχε με ένα αληθινή μητέρα, τη Θεοτόκο Μαρία, η οποία του εξασφάλιζε την πραγματικότητα της ανθρωπίνης φύσεώς του, όχι όμως και πατέρα, την απουσία του οποίου αναπλήρωσε η δημιουργική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Η σύλληψή του ήταν παρθενική και υπερφυσική. Σε αυτή σταματά η συνέχεια της φύσεως του Αδάμ και αρχίζει μία νέα πνευματική ρίζα της ανθρωπότητος. Άρα ο Χριστός, μη έχοντας τη φύση του την αρρωστημένη φύση του Αδάμ, ήταν ελεύθερος του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι ο νέος Αδάμ της Χάριτος.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη. Θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης, και σήμερα έχουμε μία εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και σπουδαίο υμνογράφο Θεόδωρο Στουδίτη. Μία από τις πιο σεβαστές τάξεις των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι οι ομολογητές. Σε αυτή την τάξη ανήκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έδωσαν τη μαρτυρία της πίστεώς τους, χωρίς να υπολογίσουν τις συνέπειες της ομολογίας τους αυτής. Δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε πως η Εκκλησία μας είναι απόλυτα στηριγμένη στους αγώνες των Αγίων ομολογητών της, στη δυσχιλιόχρονη πορεία της στην ιστορία. Ένας από τους μεγάλους ομολογητές της Ορθοδοξίας είναι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος έδρασε σε μια πολύ ταραγμένη για την Εκκλησία ιστορική περίοδο. Πρόκειται για την φοβερή οικονομαχική έριδα, η οποία συντάραξε τη Βυζαντινή κοινωνία για περισσότερο από έναν αιώνα, με αφόρητες διώξεις των Ορθοδόξων από τους οικονομάχους αυτοκράτορες 726-843.

Ο Θεόδωρος του Δίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 759 από ευγενείς και ευσεβείς γονείς, οι οποίοι φρόντισαν να του δώσουν εκτός από την ευσέβεια και κατά κόσμον παιδεία, την οποία ο ίδιος αργότερα την χρησιμοποίησε για την Εκκλησία. Σπούδασε με επιμέλεια την ελληνική φιλοσοφία και τους πατέρες της Εκκλησίας. Από μικρός αγαπούσε τον Χριστό και λαχταρούσε να προσφέρει σε Αυτόν τη ζωή του. Έφηβος ακόμη, άφησε την καριέρα του ανώτερου κρατικού υπαλλήλου και αποσύρθηκε το 781 σε μοναστήρι στην Προύσα της Μικράς Ασίας, όπου ηγούμενος ήταν ο θείος του Πλάτων. Αυτός τον μίησε στην ορθόδοξη πνευματικότητα και τον ενέπνευσε να αφιερώσει τη ζωή του για την προάσπιση της αλήθειας και της αυθεντικότητας της Εκκλησίας. Το 789 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ταράσιο και το 794 ανέλαβε τη θέση του ηγουμένου της Μονής. Δεν πρόλαβε να χαρεί την ηγουμενία του, διότι 2 χρόνια μετά ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Έκτος, 780-797, χώρισε τη σεμνή σύζυγό του Μαρία για χάρη μιας άλλης γυναίκας της Θεοδότης. Αφού έκλεισε σε μοναστήρι τη Μαρία, νυμφεύτηκε το ίδιο βράδυ κρυφά στα ανάκτορα τη Θεοδότη. Το μυστήριο τέλεσε ο ιερέας της Αγίας Σοφίας Ιωσήφ. Την επόμενη ημέρα έγινε η στέψη της ως βασίλισσα. Η Θεοδότη ήταν εξαδέλφη του Αγίου Θεοδόρου. Αυτό δεν τον εμπόδισε να ελέγξει την παρανομία του αυτοκράτορα και τη γελιοποίηση του ιερού μυστηρίου του γάμου. Ζήτησε εξηγήσεις από τον Πατριάρχη Ταράσιο γιατί δεν τιμώρησε τον ιερέα Ιωσήφ και επειδή δεν πήρε επαρκείς εξηγήσεις, διέκοψε το μνημόσυνό του. Οι κολακίες του αυτοκρατορικού ζεύγους δεν απέδωσαν και για τούτο άρχισαν οι διώξεις εναντίον του. Εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη ως το 797, όπου ο Κωνσταντίνος εκθρονίστηκε και τυφλώθηκε από τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία. Το 798 επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε ηγούμενος της περίφημης Μονής του Στουδίου.

Το 808 αναγκάστηκε να έρθει σε σύγκρουση με τον Πατριάρχη Νικηφόρο, ο οποίος αποκατέστησε τον Ιωσήφ κατά απέτηση του αυτοκράτορα Νικηφόρου του πρώτου και διότι θεώρησε την εκλογή του αντικανονική. Εξορίστηκε αυτή τη φορά στη Χάλκη και διαλύθηκε η περίφημη Μονή του Στουδίου και αναστάλθηκε το κολοσιαίο πνευματικό της έργου. Το 811 επέστρεψε από την εξορία, αλλά 4 χρόνια μετά, το 815, ανέβηκε στο αυτοκρατορικό θρόνο ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, ο οποίος εγενίασε την δεύτερη οικονομαχική περίοδο.

Στις 25 Μαρτίου του 815, Κυριακή των Βαΐων, ο Άγιος Θεόδωρος, αψηφώντας το διάταγμα για την καθήλωση και καταστροφή των ιερών εικόνων, μαζί με ιερείς μοναχούς και ευσεβείς λαϊκούς, πήραν τις ιερές εικόνες και τις περιέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, για μία ακόμη φορά, ο Άγιος Θεόδωρος θα αντιμετωπίσει την αυθαιρεσία της εξουσίας και θα διωχθεί. Αφού τον συνέλαβαν, τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον κακοποίησαν και τον έστειλαν για τρίτη φορά εξορία, αυτή τη φορά στη Σμύρνη. Τον φυλάκισαν στα υγρά και σκοτεινά υπόγεια του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Πόλεως, όπου τον μαστίγωναν ανηλαιώς καθημερινά και του στερούσαν ακόμη και το ψωμί και το νερό. Εκεί κλονίστηκε σοβαρά η υγεία.

Το 820 επί Αυτοκράτορος Μιχαήλ του Δευτέρου του Τραυλού, 820-829, ανακλήθηκε από την εξορία. Όμως το 824 ήρθε σε σύγκρουση με τον Μιχαήλ για τον παράνομο γάμο και αυτού του Αυτοκράτορα. Για μία ακόμα φορά, ακολουθούμενος από ορισμένους του δίτες μοναχούς, αναγκάστηκε να φύγει και πάλι από την αγαπημένη του μονή, για την οποία τόσο κοπίασε. Βαριά άρρωστος, άφησε τα εγκόσμια την 11η Νοεμβρίου του 826, αφού ζήτησε από τους μοναχούς να του διαβάσουν τον 118ο ψαλμό. Παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο σε ηλικία 67 ετών. Παρόλες τις διώξεις και τις εξορίες του, έγραψε σπουδαιότατα θεολογικά έργα. Διακρίθηκε επίσης ως σπουδαίος ποιητής και υμνογράφος, ο οποίος συνέθεσε τους περισσότερους ύμνους του Τριωδίου.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ασυμβίβαστου χριστιανού με τον αμαρτωλό και πτωτικό κόσμο. Εκφράζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το ασυμβίβαστο της Εκκλησίας με την αμαρτία και το αντιχριστιανικό πνεύμα. Αν και μοναχός, προασπίστηκε τον ιερό θεσμό του γάμου, τον οποίο είχαν καταπατήσει οι ισχυροί της εποχής του. Προασπίστηκε επίσης την Αγία και Αμμόμητο πίστη της Ορθοδοξίας, η οποία είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Νομίζουμε ότι και η εποχή μας έχει ανάγκη Αγίων και Ομολογητών σαν τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, για να μπορέσουμε να βγούμε από το φοβερό πνευματικό τέλμα στο οποίο έχουμε βυθιστεί.

Ήταν μία εκπομπή αφιερωμένη στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και σπουδαίο υμνογράφο Θεόδωρο Στουδίτη. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Ώρα Ελλάδος 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός.

Εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατ' οδείο εξενώ εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι. Τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια. Κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από την προηγούμενη εκπομπή μας αρχίσαμε ένα νέο θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόσωπο, όπως είπαμε, της Παναγίας μας, την καταγωγή της και γενικά ό,τι έχει σχέση με την Αγία Ζωή της. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή τις προφητείες, τι είπαν οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, αναφερθήκαμε και τον πατέρα της τον Ιωακήμ και την μητέρα της την Άννα, το ευλογημένο αυτό ανδρόγυνο που είχε το όνειδος της ατεκνίας και πώς, ας πούμε, παρακαλούσαν τον Άγιον Θεό να τους δώσει κάποιο παιδί και το επέτρεψε ο Θεός βέβαια, διότι είχε σκοπών άλλων ο Κύριος μας για το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, της Παναγίας μας, και είπαμε και κάποιες προφητείες από το Πρωτευαγγέλιο. Σήμερα θα δούμε λοιπόν τι γράφουν άλλοι μεγάλοι, όπως ο Ισαΐας, δηλαδή που αναφερόμενος από την Παλαιά Διαθήκη τι λένε αυτοί και ιδιαίτερα ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, όπως ονομάζεται, που έζησε 800 χρόνια π.Χ. κάνει λόγο για την Παρθένο Μαρία και την θεϊκή κλίση της, για να γίνει δηλαδή θεοτόκος. Ιδού η Παρθένος κατά τρόπο υπερφυσικό θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και θα του δώσει το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας ο Θεός. Η προφητεία του Ισαΐα ομιλεί σαφώς για την Παρθένο και τη μεγάλη και υψηλή αποστολή που θα επιτελούσε στο αποκεκριμένο μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας θα σφραγίσει τη δόκιμη ερμηνεία του προαναφερθέντος χωρίου με τη θεολογική διαπίστωση. Η χριστιανική εκκλησία επίστευσεν έκπαλε από παλιά, δηλαδή πολύ, ότι εν το παρόντι χωρίο πρόκειται περί της εκπνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γεννήσεως του Ιησού Χριστού, περί του υπερφυούς τρόπου της συλλήψεως του οποίου πληροφορούμεθα από του Ευαγγελίου του Λουκά. Και την πίστη ταύτην σημερίζεται και μέχρι σήμερα η πιστή θεολογική ερμηνεία του χωρίου. Από το στόμα του προφήτη Ισαΐα λοιπόν, αδελφοί, ακούγεται και μια άλλη προφητική προεικόνηση. Σε αυτή φανερώνεται η καταγωγή του Εμμανουήλ, ο οποίος ως ράβδος και ως άνθος από τη ρίζα του Ιεσέ, του πατέρα του Δαβίδ, θα ανθίσει και θα ευωδιάσει. Λέγει η προφητεία λοιπόν, εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Απόγνωση λοιπόν του βασιλιά Δαβίδ κατά το ανθρώπινο ο Χριστός. Και έτσι έμεσα υποδηλώνεται η Παρθένος Μαριάμ ως Θεοτόκος, αφού δαβητική ήταν η καταγωγή της. Αλλά και η οδή των καταβασιών της παρασκευαστικής εορτίου περίοδου των Χριστουγέννων στην παραπάνω προφητεία του Ισαΐα έχει βασιστεί όταν λέγει «Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Ήλθες αρκωθείς εξ Απειράνδρου, ο Άηλος και Θεός». Δηλαδή αυτά είναι από τις καταβασίες, αδελφοί, των Χριστουγέννων, δηλαδή από την Παρθένων που κατάγεται από το γένος του Ιεσέ, σαν κλονάρι ανεβλάστησας από τη ρίζα του και σαν άνθος εύωσμο σκόρπισε στην ευωδία σου Χριστέ. Ναι, λοιπόν, σύ που είσαι ενετός και άξιος να δοξολογήσε, προήλθες από την Αϊπάρθενο Μαρία, σύ ο Άηλος Θεός. Η ύψιστη αποστολή της Παναγίας ως Θεοτόκου προβάλλεται εκτός από την παραπάνω δι και από το περιεχόμενο ενός τροπαρίου του Εσπερινού της Κυριακής των Προπατώρων. Σ' αυτό ο υμνοδός ανυμνεί «Χριστόν τον Λυτρωτήν, αυτόν που μεγαλύνει τους προπάτορες κατά σάρκα αυτού και αναδείξαντα ράβδο δυνάμεως ημών την μόνην απείρανδρον και θεόπαιδα Μαρίαν την αγνήν, εξίστο άνθος προήλθε Χριστός, βλαστήσας πάση την ζωήν την αιώνιον». Ας δούμε όμως και πώς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αδελφοί, αναπτύσσει και επεξηγεί με το δικό του αναλυτικό αλλά και ελκυστικό, θα λέγαμε, τρόπο τις προφητείες αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν στο πρόσωπο της κόρης της Ναζαρέτ με την ανεπανάληπτη και ύψιστη αποστολή της. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν λέει «Ράβδος είναι η Θεοτόκος». Ο μεν προφήτης Ισαΐας που προφητεύει περί του Χριστού είπε σε χρόνο μέλλοντα «Εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε». Ο δε ιερός κόσμος, δηλαδή η ημνογραφία, ο ημνογράφος, όταν έβλεπε να εκπληρώνεται στα πράγματα η προφητεία αυτή, δεν προφέρει αυτή με ρήματα μέλλοντος χρόνου, αλλά περασμένου, διότι δεν λέει «εξελεύσετε ράβδος ή αναβίσετε άνθος», αλλά λέει ότι «από μεν την ρίζα του Ιεσέ ράβδος εξήλθε, ράβδος δε δηλαδή κλάδος είναι η αϊπάρθενος Θεοτόκος, η οποία εξήλθε από την ρίζα, δηλαδή από τη φυλή του Ιούδα, από την οποία εξήλθε και ο Ιεσέ, ο πατέρας δηλαδή του βασιλιά Δαβίδ. Επομένως η Θεοτόκος και από τη βασιλική φυλή του Ιούδα καταγόταν και από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Ότι δε η Παρθένος καταγόταν από το γένος του Δαβίδ, του Ιού του Ιεσέφ, το γράφει και το λέγει ο Ευαγγελικιστής Λουκάς όταν ήταν και εξίκου Δαβίδ, λέγοντας «από τη Ράβδο δε πάλι και από τον κλάδο αυτόν, δηλαδή από την Παρθένο, σύ Χριστέ έχεις αναβλήσει». Και ο προφήτης Ζαχαρίας προτρέπει την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ να χαίρει και να εφραίνεται, αφού ως Θεοτόκος θα φιλοξενήσει μέσα στα σπλάγνα της τον Κύριόν της και Θεό. Και η γνωστή μας προφητεία «Τέρπου και εφραίνου θύγα τερσιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι να κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει Κύριος». Στην παλαιοδιαθηκική περιγραφή αυτού του γεγονότος έχει στηριχθεί ο ιερός Δαμασκηνός όταν παρομοιάζει την Παρθένο με την νοητή Εδέμ και αιτιολογεί την ασύγκριτη ανωτερότητα της Παναγίας έναντι της γήινης Εδέμ. Λέγει λοιπόν «Συ έχεις χρηματίσει η νοητή Εδέμ, η πιο ιερή και πιο θεία, διότι σε εκείνη μεν την Εδέμ ο χωματένιος Αδάμ εντοπίζεται, σε σένα δε κατασκήνωσε ο Κύριος εξ ουρανού». Ο προφήτης Ιεζεκίλ κάνει λόγο για το μυστήριο της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου και είναι πολύ παραστατική η συμβολική εικόνα που στείνει στα μάτια της ψυχής μας. Παρομοιάζει σε αυτήν τη Θεοτόκο ως πύλη που παραμένει πάντοτε σφραγισμένη και κλεισμένη, γιατί μόνον ο Άρχοντας Θεός θα ενθρονιστεί σε αυτή. και η ερμηνεία της προφητείας. Με έφερε στην οδό της πύλης που οδηγεί στους ιερούς χώρους του ναού, σε αυτή που βλέπει προς την εξωτερική ανατολική πύλη. Αυτή ήταν κλειστή. Και ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη θα είναι κλειστή, δεν θα ανοιχτεί και κανένας δεν θα περάσει διαμέσου αυτής, διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ θα εισέλθει δι' αυτής και θα μείνει και πάλι κλεισμένη, διότι ο άρχοντας θα καθίσει σε αυτήν και θα φάγει τον άρτο ενώπιον του Κυρίου. Θα εισέλθει από την είσοδο της στοάς της πύλης αυτής και δια της αυτής πάλι οδού θα εξέλθει. Πολύ ωραία μας τα λέγει, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, αδελφοί μου, οι σοφίες αυτές. Τόσο παραστατικά γίνεται λόγος εδώ με το μεγάλο θαύμα της Αϊπαρθένου. Διαφυλάχτηκε η κόρη της Ναζαρέτ από το Θεό για να γίνει ο αποκλειστικός ναός του Σωτήρα, και μετά τη γέννηση του Υιού του Θεού παραμένει και πάλι Παρθένος. Σχετική με την προφητεία του Εζεκίλ είναι και η γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σήμερα κτίζεται η πύλη που βλέπει στην Ανατολή, από όπου ο Χριστός θα εισέλθει και θα εξέλθει αφήνοντάς την κλεισμένη. Και ο προφήτης Δανιήλ έχει διατυπώσει προφητεία σχετική με το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου και το μοναδικό ρόλο που θα διαδραμάτιζε σε αυτό η Παρθένος και Θεοτόκος Μαριά. Ήταν τότε που οι πατριώτες του Ιουδαίοι βρίσκονταν εχμάλωτοι και εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Μαζί τους και ο προφήτης, προφήτης Δανιήλ δηλαδή, εκείνα τα χρόνια της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορος, είδε το ακόλουθο όνειρο, ένα πελώριο άγαλμα με μορφή ανθρώπου, του οποίου η κεφαλή ήταν από χρυσό, τα χέρια και το στήθος από ασίμι, η κοιλιά και η μυρή χάλκινη, οι κνήμες από σίδερο και τα πόδια από σίδερο και όστρακο. Ξαφνικά είδε ο βασιλιάς μέσα στο όνειρο του λίθος να κόπτεται από όρος άνευ χειρών, να πέφτει πάνω στο μεγαλοπρεπές αυτό άγαλμα και δυστυχώς να το συντρίβει, καθώς ο λίθος αυτός με ένα θαυμαστό τρόπο εγεννήθη όρος μέγα και πλήρωσε πάσαν την γην, που μας λέει και πάλι η προφητεία του Δανιήλ. Το αποκαλυπτικό αυτό όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα μόνο ο προφήτης Δανιήλ μπόρεσε να το ερμηνεύσει, και μέσα από την ερμηνεία του αντιλαμβανόμαστε και την προφητεία που εμπεριείχε. Έτσι το όρος από το οποίο κόπηκε εκείνος ο λίθος άνευ χειρών προεικόνιζε την Παναγία, διότι εξ αυτής, χωρίς την ανθρώπινη μεσολάβηση, προήλθε κατά σάρκα ο Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος του σύμπαντος. Στη συνέχεια ο λίθος Χριστός παρουσιάζεται ως ένα ασύλληπτο σε έκταση και ύψος όρος, αφού καλύπτει όλη τη γη, και ο συμβολισμός αυτός εξηγείται με την εξάπλωση και επικράτηση της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού σε όλα τα τότε ειδωλολατρικά βασίλεια που απεικονίζονται με τα διάφορα μέρη του παράδοξου εκείνου αγάλματος, αλλά και σε όλο τον κόσμο αργότερα. Ο ιερός ημνογράφος, εμπνεόμενος από το περιεχόμενο αυτής της προφητείας, πλέκει το δικό του ύμνο, «Όρος αλατόμητον, λίθος αχυροποίητός σου προήλθε σαρκοφόρος, χαίρε βάθος αμέτρητον». Μετά από όσα σημειώθηκαν και λέγονται, γίνεται αντιληπτό, αδελφοί, γιατί η προφητεία του Δανιήλ διαβάζεται στον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Και ο προφήτης Αβακούμ δίδει για την Παναγία εικόνα παρόμοια με εκείνη του προφήτη Δανιήλ. Σημειώνει λοιπόν και λέγει, ο Θεός από θεμάν ήξη και ο Άγιος εξόρου κατασκίου δασέως. Στην προφητεία αυτή η Παρθένος παρομοιάζεται με όρος κατάσκιο και δασί, διότι της αποδίδεται ύψιστη αρετή και αγιότητα. Και εξαίρεται με την υπέροχη αυτή προφητική προεικόνηση η ζωτικότητα της αγιότητάς της, αλλά και ο πλούτος της πνευματικής τελειότητας της Παναγίας, την οποία φανερώνουν τα θαλερά και δροσερά δέντρα του δάσους. Και όπως ακριβώς το όρος είναι υψηλό και διακρίνεται από παντού, έτσι υψώθηκε και η αρετή και η αγιότητα της Παρθένου, και έγινε περίβλεπτη και γνωστή σε όλους. Εξάλλου είναι αυτή που μόνη εν γυναιξή πήρε τον τίτλο της και χαριτωμένης, και μάλιστα από αρχαγγελικό στόμα. Και ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου, αδελφοί, εμπνεόμενος και από την προφητεία του Αβακού, ψάλλει μελωδικά «Χαίρε ποιον όρος και τετυρωμένον εν πνεύματι». Ναι λοιπόν, η Παναγία μας υπήρξε όντως το καθαρότατο δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ο μελίδητος και πολυγραφότατος, θα λέγαμε εξαίρετος ημνητής της Παρθένου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, βρίσκει και άλλο λόγο για τον οποίο η Παρθένος ονομάζεται όρος κατάσκιον και δασί. Βρίσκει δηλαδή ο Άγιος ότι η προαναφερθήσα προφητεία υποδηλώνει, εκτός από την αμίαντη αγιότητα της Παναγίας, τόσο το μυστήριο της αϊπαρθενίας της, όσο και το μυστήριο της αφράστου ταπεινώσεως του Υιού και Θεού της. Λέγει λοιπόν, «Βουνό, δασί και κατάσκιο είναι η Θεοτόκος». Βουνό μεν λέγεται, διότι καθώς το όρος και το βουνό ούτε αρωτριάται, ούτε γεωργείται, ούτε σπήρεται από ανθρώπους, αλλά αυτοφιός και αγεωργήτος βλαστάνει τα υψηλά δέντρα και τα χαμόκλαδα και το χορτάρι. Έτσι και η Θεοτόκος ασπόρος και αγεωργήτος βλάστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, ως δένδρο μεν υψηλό για το ύψος της θεότητας, ως χαμόκλαδο δε για την ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης, και ως χορτάρι διότι τρέφει αυτούς που πιστεύουν σε αυτόν.

Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Και πάλι ο ιερός Δαμασκηνός, εμπνεόμενος από τις προφητείες του Δανιήλ και του Αβακούμ, ομολογεί την αγιότητα και την μοναδική αποστολή της Αη Παρθένου, ότι εκείνη είναι το αστραποβόλο βουνό του Κυρίου, το οποίο ξεπερνά κάθε αγγελικό βουνό και κάθε ανθρώπινη μεγαλοσύνη, από όπου ευδόκησε να αποκοπεί σωματικά ο αχυροποίητος λίθος, ο Χριστός δηλαδή, η μία υπόσταση η οποία ένωσε τα πριν διεστώτα, την θεότητα και την ανθρωπότητα, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τους ειδωλολάτρες και το σαρκικό Ισραήλ σε ένα και μόνο πνευματικό Ισραήλ. Εξαιτίας όλων των παραπάνω προφητιών και ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου, έτσι ονομαζόταν τότε η σημερινή Λιόν της Γαλλίας, αδελφοί, υπογραμμίζει την πίστη του στην σάρκωση του Λόγου του Θεού από τα αγνά αίματα της Παναγίας εκ Παρθένου. Λέγει λοιπόν: «Εξ ανθρώπων κατήγε το ούσα και αυτή άνθρωπος, εγεννήθη κατά άνθρωπον αυτή και γένετο από αυτήν από άνθρωπον, Υιός ανθρώπου κατά την ανθρωπότητα, Υιός του Θεού έλαβε σάρκα από αυτήν». Και προσθέτει: «Τι γάρ και εις αυτήν καθήν ημιδέν έμελεν λείψεστε παρ' αυτής, δια τι λέει εις ήλθες το

άφησε ο Θεόπτης Μωυσής στο όρος Χορίβ. Ήταν τότε που ο Αιγύπτιος Φαραώ ταπείνωσε και καταδυνάστευσε τους Ισραηλίτες, και ενώ ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ στο όρος Χορίβ, ονομαζόταν και έτσι το όρος Σινά. Είδε ένα βάτο να φλέγεται χωρίς όμως να κατακαίεται. Πλησιάζοντας δε ο Μωυσής το βάτο για να παρατηρήσει καλύτερα το φαινόμενο, άκουσε τη φωνή του Θεού που τον καλούσε να συντελέσει στο μεγάλο έργο του λυτρωμού του Ιουδαϊκού λαού από το ζυγό των Αιγυπτίων. Η βάτος αυτή της Παλαιάς Διαθήκης προεικόνιζε την Παναγία, διότι η Αϊπάρθενος, ο σάλι βάτος ακατάφλεκτος, έφερε μέσα της το καταναλίσκο πυρ της θεότητας, τον ίδιο το Θεό που είναι φωτιά και κατακαίει τα πάντα. Αφού έφερε δηλαδή εντός της τον σαρκοθέντα Υιό του Θεού, χωρίς να κατακαεί ή να υποστεί φθορά η παρθενία της. Αλλά και ο Θεοδόρητος, την πρωτότυπη αυτή της Παναγίας ως και την προτύπωση μάλλον ως αφλέκ του βάτου, τη δύναμη και τη φιλανθρωπία του Θεού εντοπίζει και λέγει: τη δύναμη κηρύττει του Θεού και την φιλανθρωπία, διότι αν και ήταν η Παναγία σαν τα φρύγανα, δεν την κατέτρωγε η φωτιά. Νομίζω δε και άλλα με αυτό φανερώνονται. Και καθώς ο μονογενής, αφού ενανθρώπισε και αφού κατοίκησε σε παρθενική κοιλία, θα φυλάξει την παρθενία άθικτη. Εναρμονιζομένη λοιπόν η Εκκλησία μας, αδελφοί, με τα παραπάνω ψάλλει σχετικά: ως γαριβάτο σου και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκε και παρθένος έμεινας, λέμε στο δοξαστικό του δευτέρου ήχου, αδελφοί μου. Στους ύμνους του ακαθίστου ακούμε ότι η προεικόνιση της Παναγίας ως άφλεκτου βάτου συνδέεται με αυτή των τριών παιδων, αφού ψάλλουμε: Μωσής κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου, παιδες προεικόνισαν τούτο εμφανέστατα, μέσον πυρός ιστάμενη και μη φλεγόμενη, ακύρατε Αγία Παρθένε, όθεν σε υμνούμεν εις πάντας του αιώνας, ψάλλουμε κατά την περίοδο των χαιρετισμών, τους ύμνους, τον κανόνα δηλαδή. Μια άλλη προεικόνιση της Θεοτόκου είναι εκείνη που την παρουσιάζει ως τη σκηνή του Θεού και Λόγου. Εάν η αρχαία εκείνη σκηνή, η σκηνή δηλαδή του μαρτυρίου, αποτελούσε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης το αισθητό σύμβολο της παρουσίας του Θεού, που εκεί προσκαλούνταν οι Ισραηλίτες από τον Θεό για να τους αναγγείλει τις βουλές του, λέγει Έξοδος, η Παναγία υπήρξε η αληθεστέρα σκηνή, η την έμψυχον της οικονομίας κυβωτών βαστάσασα, όπως γράφει ο Άγιος Πρόκλος. Μέσα της σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού, έγινε το κατοικητήριο της θεότητας, από τα σπλάγνα της προήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής και σωτήρας μας. Σε αυτήν την προτύπωση αναφέρεται και η προσφώνησης ύμνος του Θεόδωρου Στουδίτη: «Χαίρε σκηνή, αφής αυτό προσώπος ομίλησε ο Θεός ανθρώπης». Ακόμα η ολόχρηση στάμνα με το μάνα που λέγει Έξοδος προτύπωναν την Παναγία. Πράγματι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε σε ένα χρυσό κυβότιο ή κυβωτός, κατασκευασμένοι με ειδικές οδηγίες του Θεού ως προς τις διαστάσεις και τα υλικά της. Και όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, μέσα στην κυβωτό ήταν μια στάμνα ολόχρηση που περιείχε από το περίφημο γνωστό μάνα, τη ράβδο του Αρών και τις θεοχάρακτες πλάκες της Διαθήκης. Η ολόχρηση στάμνα με το μάνα τοποθετήθηκε στην κυβωτό όταν οι Ισραηλίτες μετά την εξοδό τους από την Αίγυπτο περιπλανιόνταν στην έρημο. Εγόγγιζαν τότε εναντίον του Μωυσή και του Θεού για έλλειψη τροφής. Ο Θεός τους έστειλε μια ουράνια τροφή, το μάνα που λέμε, που οι ίδιοι το ονόμασαν έτσι. Ο δε Μωυσής έδωσε εντολή στον Ααρών να γεμίσει μια στάμνα χρυσή και να την τοποθετήσει μέσα στην κυβωτό της σκηνής του μαρτυρίου, για να υπενθυμίζει διαρκώς το θαύμα αυτό του Θεού στους Ιουδαίους. Η ολόχρηση στάμνα με το μάνα ήταν σύμβολο και προτύπωση της Αϊπαρθένου Μαρίας, η οποία έφερε μέσα της τον άρτον της ζωής, τον Κύριον Ιησούν, ο οποίος με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι για τους πιστούς τροφή πνευματική. Ασυγκρίνει

0: ιδιαίτερος γλυκυτέρα του παλαιού εκείνου μάνα. Γι' αυτό και ο υμνοδός λέγει «Χαίρεστα μνεμά να φέρουσα το γλυκένο τα των χριστιανών αισθητήρια». Εδώ όμως, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας και πάλι έφτασε στο τέλος της. Πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Πολλές φορές μέσα στις διάφορες εκπομπές έχω αναφέρει τη σημασία που έχει να συνηθίσουν τα παιδιά μας από νωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνες, γιατί και αυτή η προσπάθεια μέσα στο σύνολο της αγωγής δίνει πολλές σταθερές βάσεις για μια ουσιαστική παιδεία. Σήμερα λοιπόν θα σας διαβάσω ένα κείμενό μου που έχει τίτλο «Οι Έλληνες και η ευθύνη», και ας πούμε ότι είναι ένα κείμενο σαν παραμύθι. Ήθελα μέσα από αυτή τη μορφή να πούμε μερικά πράγματα για αυτή τη μεγάλη σημασία που έχει η συνήθεια να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από αιώνες πολλούς, σε έναν ευλογημένο και πανέμορφο τόπο που τον έλεγαν Ελλάδα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που από πολύ νωρίς έδειξε πως είχε κάποιες πρωτόγνωρες και ανεξήγητες με τα ανθρώπινα κριτήρια χάρες και ικανότητες. Ενώ όμως ήταν τόσο πρικισμένο με πολλά υπέροχα και κάπως παράξενα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δεν φάνηκε να είναι σε όλους αγαπητό. Καθώς μεγάλωνε και γινόταν κοπελίτσα, κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ αυστηρή και απαιτητική. Άλλοι δεν άντεχαν το βάρος που ένιωθαν να τους πλακώνει όταν ξέφευγαν από τη συντροφιά της, και άλλοι τέλος, όταν την αγνοούσαν και την περιφρονούσαν, συχνά έχαναν τον ύπνο τους και συναντούσαν στο δρόμο τους τις βασανιστικές τύψεις ή την τιμωρία. Αντιθέτως, σε όσους ειλικρινά την αγαπούσαν, την φρόντιζαν και ήθελαν να ακούν τα μετρημένα λόγια της, αυτό το κορίτσι είχε μια ανεξήγητη δύναμη να τους δείχνει πάντα τον ίσιο, τον ευθύ δρόμο στη ζωή τους. Μπορούσε ακόμα να τους προστατεύει από τα εξευτελιστικά «πάρε δώσε» με την πανούργα και εκμαυλιστική διαφθορά, η οποία μισούσε θανάσιμα αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι όμως αυτό μπορούσε να χαρίζει σε όσους την αγαπούσαν ψυχική ηρεμία και γλυκό ύπνο, αλλά και κάποια άλλα ανεκτίμητα δώρα που τα ονόμασαν αξιοπρέπεια, τιμή και υπόλοιψη. Οι Έλληνες τότε, έξυπνοι καθώς ήταν, δεν άργησαν να καταλάβουν πόσο μοναδικές και πολύτιμες ιδιότητες συνυπήρχαν σε αυτό το κορίτσι. Τη θαύμασαν, πίστεψαν σε αυτήν και σχεδόν τη λάτρεψαν, και άρχισαν να κάνουν όσα έπρεπε για να τη μεγαλώσουν καλά, να της εξασφαλίσουν σπίτι και θεραπενίδες και να την πρικίσουν με διάφορες αμφιέσεις, ώστε να της δείξουν την αναγνώριση και το σεβασμό τους. Ο σκοπός τους ήταν σαφής. Ήθελαν να την πείσουν να μείνει για πάντα κοντά τους. Την έλεγαν ευθύνη. Με τον καιρό η επιρροή της ευθύνης όλο και μεγάλωνε και πολλοί συνειδητοποίησαν ότι το όνομά της, αλλά και η έγνοια που έδειχναν οι άνθρωποι για αυτήν, τιμούσε και έδινε αξία στα επαγγέλματά τους, στον ιερό θεσμό της οικογένειας, στην προσωπική τους συμπεριφορά και σε πολλά άλλα στοιχεία που χαρακτήριζαν την παιδεία και τον πολιτισμό της κοινωνίας και της πατρίδας τους. Έτσι οι Έλληνες
άρχισαν να τη ζητούν να χαρακτηρίζει αυτή, αναλόγως με τη μορφή που έπαιρνε κάθε φορά που άλλαζε αμφίεση, τις διάφορες δραστηριότητές τους και τις έδωσαν επιθετικούς προσδιορισμούς, όπως για παράδειγμα πνευματική ευθύνη, ηθική ευθύνη, ποινική ευθύνη, αστική ευθύνη, ενώ προχώρησαν ακόμα και στο να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν θεσμούς και επίθετα που είχαν το όνομά της. Με αυτήν την πρόθεση οι Έλληνες σκέφτηκαν να καθιερώσουν ένα σώμα δημόσιων ελεγκτών. Τους ονόμασαν εύθυνους και μίλησαν για διαχειριστική ευθύνη των αξιωματούχων, για την ευθύνη των ηγετών απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στις υποσχέσεις τους και απέναντι στην ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδας. Μίλησαν ακόμα για την ευθύνη των πολιτών, αυτών που δεν ήθελαν να ονομάζονται αχρίοι, απέναντι σε ό,τι χαρακτηρίζεται ως χρέος. Έδωσαν έμφαση και στην ευθύνη των παιδαγωγών και των δασκάλων απέναντι στην αγωγή, στη μόρφωση και στην ομορφιά της γλώσσας, όπως και της εκφοράς της σκέψης των μαθητών τους. Επινόησαν επίσης τις λέξεις υπεύθυνος και ανεύθυνος ως ουσιαστικά αλλά και ως επίθετα, με πολλές σημασιολογικές αποχρώσεις. Τα επίθετα αυτά στη συνέχεια απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση και τη συνείδηση των ανθρώπων εκείνων που εστερνίστηκαν και την πολυσήμαντη έννοια της προσωπικής ευθύνης. Η ευθύνη που με προσοχή τα παρακολουθούσε όλα αυτά χάριζε απλόχερα στους Έλληνες εκείνης της εποχής και στους μεταγενέστερους τις προϋποθέσεις που τους στήριξαν για να κάνουν αυτοί με τις σκέψεις και με τις πράξεις τους προτάσεις ενός αξεπέραστου πολιτισμού σε όλη την τότε γνωστή ανθρωπότητα. Ήτανε προτάσεις που προκάλεσαν το θαυμασμό και το σεβασμό των άλλων λαών. Με την ευθύνη πιστεύω πως συνομίλησε μυστικά ο Σωκράτης στη φυλακή και πήρε τη μεγάλη απόφαση. Και αυτή η ίδια ήταν ο υποβολέας στα έργα των φιλοσόφων και των μεγάλων τραγωδών. Η ευθύνη υπαγόρευσε τον επιτάφιο στον Περικλή και αυτή κράτησε το δόρυ στο χέρι του Λεωνίδα και των παλικαριών του. Αυτή λένε πως στήριξε το ανάστημα όλων εκείνων που έγραψαν τις σελίδες των μεγάλων επιτευγμάτων της αρχαίας αλλά και της νεότερης ιστορίας των Ελλήνων. Ακόμα φαίνεται πως αυτή η ίδια, σαν καλή μοίρα σταλμένη από το Θεό, μέσα στις κακουχίες και τις στερήσεις έβρισκε τα κρυφά μονοπάτια και τριγύριζε τις νύχτες στα καραούλια και στα στέκια των παλικαριών του 1821, στα βαλτοτόπια και στις υγρές κρυψώνες των γενναίων Μακεδονομάχων, αλλά και στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου του 1940. Και οι Έλληνες κάθε φορά την έβρισκαν, την καλοδέχονταν και τη ζέστεναν με την ανάσα της ψυχής τους.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Άρχισα από το πρώτο μέρος της εκπομπής να σας διαβάζω ένα κείμενό μου που έχει τίτλο «Οι Έλληνες και η ευθύνη», γιατί όπως έχω πάρα πολλές φορές επαναλάβει, η συνέστηση της ευθύνης του κάθε ενός από μας σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής έχει τεράστια σημασία και για τη συμπεριφορά μας αλλά και για το παράδειγμα που δίνουμε στο περιβάλλον μας. Το παραμύθι λοιπόν που σας διαβάζω έχει τίτλο, όπως είπα, «Οι Έλληνες και η ευθύνη» και άρχισε με μια περιγραφή για το πώς σε αυτόν τον πανέμορφο και ευλογημένο τόπο που είναι η πατρίδα μας, πριν από πολλούς αιώνες γεννήθηκε αυτό το κορίτσι που το ονόμασαν Ευθύνη. Και πώς με γνώμονα την ευθύνη ή με όσα αυτή υπαγόρευε έφτασαν και στις μεγάλες σκέψεις που διατυπώθηκαν και έγιναν σεβαστές παγκοσμίως από τους αρχαίους προγόνους μας, αλλά και στα μεγάλα κατορθώματα της πιο σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μας. Τα χρόνια όμως πέρασαν. Ήρθαν μέρες καλές και ειρηνικές, οι Έλληνες θαμπόθηκαν από τα υλικά αγαθά, άρχισαν να μιμούνται ξένα πρότυπα και να δίνουν διαφορετικό νόημα σε λέξεις όπως τιμή, υπόλοιψη, αξιοπρέπεια, πατρίδα, ελευθερία και αντικατέστησαν επίσης χωρίς ντροπή, ανεδός δηλαδή, τις λέξεις χρέος και οφειλή με τις λέξεις δικαίωμα και απέτηση. Με τη δική τους θέληση οι Έλληνες άρχισαν να καλοδέχονται στις συντροφιές τους τη διαφθορά και δεν άργησαν να γίνουν σκλάβοι του χρήματος και της μηδενιστικής καλοπέρασης. Συγχρόνως έβγαλαν από τη γλώσσα τους τις μεγάλες ωραίες λέξεις και τις αντικατέστησαν με καινούργιες λέξεις φτωχές, παράξενες αλλά και ξενόφερτες που είχαν την ιδιότητα να ακυρώνουν ή και να διαστρέφουν την πραγματική σημασία κάποιων άλλων προγενέστερων τιμημένων λέξεων και κυρίως των λέξεων που είχε εμπνεύσει και οριοθετήσει η ίδια η ευθύνη. Αλλά δεν έφτασε αυτό. Προχώρησαν στο να απογυμνώσουν βάναυσα και τη διαχρονική μας γλώσσα από σημάδια της παλιάς της αρχοντιάς, δηλαδή από τα πνεύματα και τους τόνους. Μάταια η ευθύνη, ανήσυχη, τριγύριζε στα μεγαλοπρεπή μέγαρα των αρχόντων, στα παλάτια της Θέμιδος, στα έδρανα της Βουλής, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, προσπαθώντας να αφουγκραστεί μήπως στις κουβέντες των ανθρώπων που μέσα εκεί κυκλοφορούσαν θα ανέφεραν το όνομά της. Όχι, οι Έλληνες δεν την είχαν απλώς ξεχάσει, αλλά αν τύχαινε κάποιος να αναφέρει έστω φευγαλαία την αμυδρή ανάμνησή της, μια έντονη δυσφορία πάγωνε όλους τους γύρω. Ελάχιστες μόνο φορές της φάνηκε ότι γινόταν μια εξαίρεση. Κάποιοι σχεδόν ψιθυριστά έλεγαν ότι την αναλαμβάνουν την ευθύνη, χαρακτηρισμένη όμως με το επίθετο πολιτική, που στην ουσία ακύρωνε με δόλια σκοπιμότητα την πραγματική της σημασία. Στην αρχή η ευθύνη πίστεψε πως η κατάσταση θα ήταν παροδική
και πως οι Έλληνες γρήγορα θα ξανάβρισκαν τη χαρά στα άειλα και ανεκτίμητα δώρα που αυτή ανέκαθεν μπορούσε να τους χαρίζει. Δεν πίστευε ότι η λάμψη και ο ήχος του χρήματος τους είχαν αμετάκλητα τυφλώσει και κουφάνει. Είχε την ελπίδα πως δεν ήταν δυνατόν να διαγράψουν από την ιστορία και την παράδοσή τους τα γεγονότα και τους ανθρώπους που με τις δικές της νουθεσίες είχαν σφραγίσει με μεγαλείο αυτή τη γωνιά του κόσμου. Μάταια. Όταν λοιπόν κατάλαβε πως οι περισσότεροι Έλληνες με τη συμπεριφορά τους τις έδειχναν ξεκάθαρα ότι δεν άντεχαν την ενοχλητική, την ανυπόφορη πια για αυτούς παρουσία της, ότι προτιμούσαν δηλαδή τη διαφθορά που εύκολα καταργούσε όλα τα πρέπει και ότι τελικώς θέλανε να τη διώξουν αυτήν την ευθύνη, η ευθύνη περήφανη, πικραμένη, τους εγκατέλειψε. Τους εγκατέλειψε στα δίχτυα και στην επιρροή της διαφθοράς. Το παραμύθι μας δεν τελειώνει καλά. Στον τόπο μας αποδίδονται κάποιες ντροπιαστικές πρωτιές με διεθνείς εξευτελισμούς και με την ένθρονη τώρα διαφθορά χρυσοστολισμένη να κανχάζει χερέκακα βλέποντας τα κουρελιασμένα σήμερα φορέματα τα οποία άφησε πίσω του φεύγοντας εκείνο το ζηλευτό κορίτσι που είχε γεννηθεί κάποτε εδώ, σε αυτό τον τόπο. Η γλώσσα μας φτώχινε. Ο πολιτισμός μας έγινε ρήπη και γκράφιτι. Η αξιοπιστία μας αμφισβητείται με προσβλητικά σχόλια από το διεθνή τύπο. Η οικονομία του τόπου καταβαραθρώθηκε από αυτούς που θέλησαν να θησαυρίσουν εις βάρος του τόπου και η πατρίδα μας ζητάει, όλο ζητάει δανεικά από αυτούς που κάποτε τη θαύμαζαν για τα επιτεύγματά της. Κάποιοι φοβούνται ότι ίσως κινδυνεύει ακόμα και η εθνική μας κυριαρχία. Μερικοί ευτυχώς συνειδητοί ακόμα και προβληματισμένοι Έλληνες, από αυτούς που στις μέρες μας οι πολλοί μπορεί να τους χαρακτηρίζουν αποξιωτικά ως συντηρητικούς, πεσιμιστές ή παλιωμοδίτικους, ανησυχούν βαθιά και πονούν, γιατί προβλέπουν ότι χωρίς καθοδήγηση αλλά και έλεγχο από την ευθύνη μάλλον πρέπει να περιμένουμε κι άλλα τέτοια και χειρότερα δεινά. Οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν μάταια για να βρουν ένα πρότυπο, ένα ουσιαστικό νόημα ζωής, αλλά και κάποιους λόγους υπερηφάνειας για αυτά που χαρακτηρίζουν σήμερα την πατρίδα μας. Οι ίδιοι, οι προβληματισμένοι άνθρωποι, λίγοι όμως πια, θέλουν να τους κοιτάξουν στα μάτια και να τους συμβουλέψουν, τους νέους εννοώ, πάλι και πάλι, να ψάξουν παντού, με όση επιμονή και υπομονή χρειαστεί, να βρουν ξανά την ευθύνη, να την παρακαλέσουν και να την πείσουν με τη συμπεριφορά τους ότι την χρειάζονται και πρέπει να γυρίσει πίσω σε αυτή την όμορφη χώρα που κινδυνεύει να χαθεί. Θα το θελήσουν όμως οι νέοι Έλληνες? Κι αν ναι, θα το καταφέρουν? Ας το ευχόμαστε και ας προσευχόμαστε. Όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις νέες γενιές με αυτή τη διάθεση να ψάξουν και να βρουν την ευθύνη, ας το προσπαθήσουν και ας παρακαλούν το μεγαλό δύναμο Θεό να τους βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.

0: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Επειδή η εκπομπή πλησιάζει προς το τέλος της και επειδή όλη την προηγούμενη ώρα σας διηγήθηκα κάτι σαν παραμύθι για αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και το έλεγαν Ευθύνη και που δυστυχώς οι Έλληνες το άφησαν να φύγει, αλλά πρέπει να ψάξουν να το ξαναβρούν και να το φέρουν πίσω στην πατρίδα μας, θα κλείσω την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο κείμενο που βρήκα στο διαδίκτυο και που νομίζω ότι ταιριάζει στο πνεύμα αυτής της εκπομπής που προηγήθηκε. Ο τίτλος είναι «Τρία πράγματα» και λέει: «Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που αν φύγουν δεν επιστρέφουν ποτέ. Πρώτον, ο χρόνος. Δεύτερον, τα λόγια. Και τρίτον, η ευκαιρία». Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που μπορούν να καταστρέψουν έναν άνθρωπο. Πρώτον, ο θυμός. Δεύτερον, η έπαρση. Και τρίτον, η άρνηση της συγχώρεσης. Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που δεν πρέπει ποτέ να χάσεις. Πρώτον, η ελπίδα. Δεύτερον, η ηρεμία. Και τρίτον, η ευθύνη. Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που είναι τα πιο πολύτιμα. Πρώτον, η αγάπη. Δεύτερον, η οικογένεια και οι φίλοι. Και τρίτον, η καλοσύνη. Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που δεν είναι ποτέ σίγουρα. Πρώτον, η περιουσία. Δεύτερον, η επιτυχία. Και τρίτον, οι ονειροφαντασίες. Υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που συγκροτούν έναν σωστό άνθρωπο. Πρώτον, η συνέπεια. Δεύτερον, η ειλικρίνεια. Και τρίτον, η σκληρή δουλειά. Και τέλος, υπάρχουν τρία πράγματα στη ζωή που είναι σταθερά και αιώνια. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογία παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως, εάν χωροστατεί, και προσκυνεί σας τρεις, λέγει ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς, εκφώνος, υψών το ιερό Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού, λέγει ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη η δόξα της βασιλείας του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Η διατύπωση Βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά το λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από την σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτητου χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται, γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας, αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρπούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η πρόταση του ιερέα καταλήγει. «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγησε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, αλλά διορθώνεται εντός εισαγωγικών, ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Το όνομα Ιησούς και η λέξη Αμήν. Τώρα μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέας μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε προς το Θεό τα αιτήματά μας. Τα ειρηνικά και τα αντίφωνα. Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα αιτημάτων επειδή ξεκινούν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς το Θεό. Τα αιτήματα είναι εννέα. Στις σημερινές φυλάδες είναι 10, επειδή ανάμεσα στο 5ο και στο 6ο έχει προσθεθεί δέηση για τις αρχές και τις εξουσίες του έθνους. Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι δέησεις, αναφέρονται περισσότερο στην κατάσταση της ιστορίας. Προσκαλούν δηλαδή το Θεό να οικονομήσει εντός της ιστορίας, ώστε να είναι ειρηνικός και ακίνδυνος ο βίος μας. Και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ ιερέως και λαού, όπου ο πρώτος εξαγγέλει το αίτημα και ο δεύτερος επιβεβαιώνει και επαυξάνει με το Κύριε ελέησον, αφορά όχι μόνο τα βαπτισμένα μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και όσους πορεύονται προς το φωτισμό, δηλαδή τους κατηχούμενους.

διάκονος λοιπόν ή ο ιερέας εκφωνούν «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». «Με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Και ο λαός απαντά «Κύριε ελέησον». Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Να βρεθούμε σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σχολιασμός της σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος που προϋποθέτει τη γνώση του ονόματος του Θεού. Κύριος πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και αληθινός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από το Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, μας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα της διαλεκτικής ανάμεσα στην ιστορία και στη Βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμον τούτον και στον κόσμον της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και Βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μία αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία, η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας.

άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που αυτός δίδει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν». Πρόκειται για ειρήνη που εγκαθιστούν εντός μας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του. «Ειρήνη ημίν». Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. «Ειρήνη, ειρήνη και πού εστίν ειρήνη» ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Εζεκιήλ, «Ειρήνη, ειρήνη και ούκ εστίν ειρήνη». Το αίτημα για την άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα για τη σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό.

υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ειρήνη όλου του κόσμου και για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντά: «Κύριε ελέησον». Επιμερίζουμε τώρα τα αιτήματά μας, ώστε οι συνθήκες μέσω των οποίων επιχειρούμε την πορεία μας προς την κοινωνία με τον Χριστό να μην μας δυσκολεύουν. Η ειρηνική κατάσταση όλου του κόσμου, ακόμα και αν φαίνεται ανέφικτη λόγω των ανθρώπινων ενεργειών, είναι πανανθρώπινο αίτημα. Όρος ουσιώδης για να επιτυγχάνεται η ειρήνη του κόσμου είναι η ευστάθεια των εκκλησιών του Χριστού και η ένωση όλων στη μία Εκκλησία του Χριστού. Μια τέτοια ενότητα πίστεως νοηματοδοτεί τον κόσμο ολόκληρο και συμβάλλει στην προσπάθεια της ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Γι' αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό και για εκείνους που εισέρχονται σε αυτόν με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο Άγιος οίκος του Θεού είναι αυτός στον οποίο μαζευόμαστε για να συνδεθούμε με το σώμα του Χριστού, σύμφωνα με τη διακήρυξη του ίδιου, ο οποίος μας βεβαίωσε ότι όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Αυτός ο οίκος περικλείεται σε ορατά όρια, βρίσκεται δηλαδή εν ορίης, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο εν ορία, για να τον προσδιορίσουμε. Και βέβαια ένας τέτοιος οίκος λαμβάνει περιεχόμενο από την παρουσία λαού, τους πιστούς, τα μέλη του σώματος του Χριστού, στο οποίο ενταχθήκαμε έκαστος με το βάπτισμά μας, που τον αναδεικνύει σε τόπο παρουσίας του Θεού. Αυτοί οι πιστοί εισέρχονται, είναι οι ισιώντες, για να παρακαθίσουν γύρω από το τραπέζι της ευχαριστίας και να πραγματοποιήσουν τον τρόπο της Βασιλείας του Θεού. Εισερχόμαστε στον ναό με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον αναστημένο Χριστό. Ευλάβεια σημαίνει αποδοχή όσων λαμβάνουμε ως δωρεά από το Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει αρμονία στη σχέση κτιστού και ακτίστου.

υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς σας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας το υπέρ των βασιλέων αίτημα.

είναι πραγματικά μύστης αυτού του μυστηρίου. Πιστοί, ευλαβείς και φοβούμενοι το Θεό υπάρχουν παντού. Τους βρίσκουμε μάλιστα σε πολλές πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις και τους αποδεχόμαστε. Αλλά ευσεβείς και ορθόδοξοι είναι αυτοί που παραδίδονται σε μια συγκεκριμένη παράδοση, την παράδοση της Ορθοδοξίας. Και αυτή η παράδοση θεμελιώνει ένα δρόμο, μια οδό, δια της οποίας είναι ασφαλέστερο να συναντηθεί ο πιστός με τον εραστή της ψυχής μας, με τον ημφίο Χριστό.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Δίνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας, εδώ μνημονεύεται το όνομα του κάθε επισκόπου, για τους Τίμιους Ιερείς, για τους Διακόνους του Χριστού, για όλο τον κλήρο και το λαό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η αναφορά του ονόματος του επισκόπου που προεδρεύει τις Θείες Ευχαριστίας δεν είναι τιμητική, αλλά λειτουργική και δογματική. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλώς τον επίσκοπό μας, αλλά θέλουμε δια της αναφοράς του ονόματός του να βεβαιώσουμε ότι η ευχαριστιακή μας σύναξη έχει την εγκυρότητα της αληθούς πίστεως. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Και εγγυητής είναι ο επικεφαλής της συνάξεώς μας, ως πατήρ κλήρου και λαού, ως ορατή έκφραση του ίδιου του Χριστού. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και το λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον προς αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον οίκο δωρεάν. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε.

0: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κρατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570 23715.

0: Οικομέλη από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρού Σεραφείμ και την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται, πάντοτε με την βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας, στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο θα συναντήσουμε ένα γεγονός ιδιαίτερο. Κάθε γεγονός μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό, όπου ο Κύριος, ο Χριστός, στέκεται απέναντι στην φύση. Είναι πολλές φορές όπου συναντούμε τον Χριστό να θεραπεύει τους ανθρώπους, να θεραπεύει τον παράλυτο, υπηρέτη του εκατοντάρχου. Είναι πολλές φορές που συναντούμε τον Κύριο να δίνει φως στους τυφλούς, να καθαρίζει τους λεπρούς. Είναι πολλές φορές που συναντούμε τον Κύριο στο γεγονός της μεταμορφώσεως και της αναλήψεως. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι θαυμαστά σημεία της παρουσίας του Θεού. Όμως τον συναντούμε να κάνει θαύματα και πάνω στην άψυχη ύλη, θα μπορούσαμε να πούμε. Ας θυμηθούμε τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των ιχθύων. Ας θυμηθούμε την ξηρανθήσα σική, η οποία καταδικάζεται από την ακαρπία της. Και σήμερα ας δούμε το πώς η παρουσία του Χριστού γαλινεύει την θάλασσα, πώς η παρουσία του και ο λόγος του είναι εκείνος που μπορεί να κοπάσει τον άνεμο, να σταματήσει τον άνεμο και να γαλινέψει τη θάλασσα. Όλα αυτά τα σημεία τα οποία βλέπουμε πάνω στον άνθρωπο, πάνω στην ύλη, την άψυχη ύλη, έρχονται να μας αποκαλύψουν ότι αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από όλα αυτά τα σημεία. Βλέπουμε τον άνεμο, βλέπουμε την θάλασσα να κάνουν υπακοή στον δημιουργό τους. Μετά τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων υπάρχει μία λέξη η οποία μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Κύριος αναγκάζει τους μαθητές, του εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν. Ανάγκασε τους μαθητές. Ας σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Ανάγκασε τους μαθητές. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντούμε. Γιατί οι μαθητές, εκείνο το οποίο απολαμβάνουν δίπλα στον Χριστό, είναι μια ελευθερία η οποία γεννάται από την αγάπη. Είναι πάντοτε ελεύθεροι. Πάντοτε ελεύθεροι. Απολαμβάνουν αυτήν την ελευθερία της αγάπης του Θεού. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων ανάγκασε τους μαθητές. Και είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά κάνει εντύπωση. Τους αναγκάζει να φύγουν από έναν τόπο. Ή μάλλον, εάν θέλουμε να δούμε βαθύτερα το γεγονός αυτό, τους αναγκάζει να φύγουν, τους σωθεί να φύγουν από μία κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση αυτή? Είναι η κατάσταση του θαυμασμού και του επαίνου των ανθρώπων. Οι μαθητές έχουν μοιράσει με τα χέρια τους αυτούς τους άρτους σε χιλιάδες ανθρώπους.
οι άνθρωποι χόρτασαν από τα δικά τους χέρια. Και είναι αναμενόμενο οι άνθρωποι να θαυμάσουν και το γεγονός να επενέσουν και να φιλήσουν και τα χέρια τα οποία μοίρασαν τους άρτους αυτούς. Και βλέπουμε τον κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προέλθει από τον θαυμασμό και τον έπαινο των ανθρώπων. Ένας κίνδυνος στον οποίο πραγματικά μπορούν οι μαθητές να πέσουν. Είναι μια παγίδα στην οποία μπορούν οι μαθητές να πέσουν ως άνθρωποι. Οπότε ο Κύριος ουσιαστικά λειτουργεί προστατευτικά έτσι ώστε να μην πέσουν στην παγίδα, έτσι ώστε να μην γλιστρήσουν στο ολισθηρό έδαφος του επαίνου και του θαυμασμού και των χειροκροτημάτων των ανθρώπων. Ένα γεγονός το οποίο θα μπορέσει να αυξήσει τον εγωισμό, να ισχυροποιήσει την αλαζονία μέσα στις οποίες μπορεί να καταποντιστεί ο άνθρωπος. Οι μαθητές δεν κινδύνευαν τόσο από την τρικυμία μέσα στο πλοίο. Οι μαθητές περισσότερο κινδύνευαν από την τρικυμία της στεριάς. Από την τρικυμία η οποία θα μπορούσε να προέλθει από τους ανθρώπους, από τον έπαινο των ανθρώπων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάποτε πενεί έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να σταθεί στην θέση του και γι' αυτό έχει μία διαπίστωση μέσα στο έργο του το συγγραφικό και προτείνει και προτρέπει να μην επενεθεί άνθρωπος εάν πρώτα δεν φύγει από τον βίο για την αιωνιότητα. Γιατί ο έπαινος δεν πρόκειται να τον ωφελήσει, ο θαυμασμός δεν πρόκειται να τον γεμίσει πνευματικά και το χειροκρότημα των ανθρώπων είναι βέβαιο το ότι μπορεί να τον αποπροσανατολίσει πνευματικά. Έτσι λοιπόν ο Κύριος εκείνο το οποίο κάνει είναι να γλιτώσει πρώτα τους μαθητές από τον έπαινο των ανθρώπων και κάτι άλλο. Όταν οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι έχοντας τον Χριστό και τους μαθητές του μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, όταν οι ασθενείς θεραπεύονται, όταν οι πεινασμένοι χορταίνουν, δηλαδή ο Χριστός μπορεί να καλύψει και οι μαθητές του όλες τις ανάγκες τις οποίες μπορούν να έχουν, τότε μπορεί να ποθήσουν τον Χριστό όχι γιατί είναι ο Θεός, όχι για αυτό το οποίο είναι, αλλά για αυτό το οποίο τους δίνει. Και εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Οπότε, ο Κύριος σπρώχνει τους μαθητές μακριά από την τρικυμία του επαίνου και της κολακίας των ανθρώπων. Και βέβαια δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να εκμεταλλευτεί την ανάγκη των ανθρώπων έτσι ώστε να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους στην πίστη. Γιατί ζητά ο άνθρωπος ελεύθερος, χωρίς να είναι επηρεασμένος από το οτιδήποτε, να προσέλθει στην πίστη. Να είναι ελεύθερος. Ούτε ο φόβος να είναι εκείνος ο οποίος τον οθεί στην πίστη, ούτε η ανάγκη, ούτε ο πόνος, αλλά στην πίστη να τον μαγνητίζει ο έρωτας και η αγάπη προς τον Θεό. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστης. Δεν είναι ούτε ο φόβος, ούτε ο τρόμος, ούτε ο πόνος, ούτε η ανάγκη. Αλλά είναι η αγάπη που μπορεί ο άνθρωπος να έχει προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Χριστό να οθεί τους μαθητές, να αναγκάζει τους μαθητές να φύγουν από αυτή την τρικυμία, να μην εγκλωβιστούν μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, να μην επηρεαστούν από την κολακή, από τον έπαινο, το χειροκρότημα και το θαυμασμό των ανθρώπων, να μείνουν ανεπηρέαστοι,
γιατί εκεί ανέμεναν πραγματικά κινδύνευαν. Οπότε τους αναγκάζει, τους σωθεί να φύγουν. Όταν μέσα στο όρος της προσευχής, της αγωνίας, λέει στους μαθητές ας φύγουμε από εδώ, οι πατέρες της Εκκλησίας όταν στέκονται σε αυτόν τον λόγο του ερμηνευτικά μας λένε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να φύγουμε από πού? Να φύγουμε από την υπνηλία την πνευματική και από την προδοσία. Πολλές φορές ο Κύριος δεν εννοεί τον τόπο, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει σε έναν τόπο. Ας φύγουμε από εδώ. Και οι πατέρες της Εκκλησίας με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος έρχονται και μας αποκαλύπτουν από πού μας προτρέπει να φύγουμε ο Χριστός, έτσι ώστε να μην πέσουμε ούτε σε τρικυμία, ούτε σε πειρασμό, ούτε σε δοκιμασία. Γιατί πολλές φορές καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε είναι εμπόδια στα οποία και πέφτουμε και εγκλωβιζόμαστε. Αυτό συμβαίνει, βγάζει τους μαθητές από αυτή την κατάσταση, τους προστατεύει από αυτή την τρικυμία και αυτός αφού απέλυσε τους όχλους ανέβηκε στο όρος να προσευχηθεί. Απέλυσε τους όχλους. Το έκανε ο ίδιος ο Κύριος. Ας προσέξουμε το εξής. Έχει τον τρόπο και να προσελκύει και να απολύει. Έχει αυτήν την διάκριση, έχει αυτήν την αγάπη η οποία μπορεί να προσελκύσει τον άνθρωπο και τον προσελκύει όταν πρέπει και όπως πρέπει και τον απολύει, τον αφήνει να αναπαυθεί, τον αφήνει να αφομοιώσει ό,τι πήρε, τον αφήνει να ξεκουραστεί. Έχει τον τρόπο ο Χριστός και ο τρόπος του Χριστού είναι και τρόπος της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Ο τρόπος του Κυρίου είναι και ο τρόπος της Εκκλησίας. Ας θυμηθούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Λειτουργία σπουδάζουμε την παρουσία, σπουδάζουμε τον τρόπο του Χριστού. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ακούμε πολλές φορές για τους κατηχουμένους. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Οι κατηχούμενοι ήταν εκείνοι οι οποίοι σπούδαζαν ουσιαστικά τα της πίστεως χωρίς ακόμη να έχουν βαπτιστεί. Όταν λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία προετοιμάζονταν οι πιστοί για την φρικτή θυσία και για την Θεία Κοινωνία, οι κατηχούμενοι δεν είχαν λόγο να μείνουν. Δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο γεγονός. Έμεναν μέχρι ενός σημείου, αλλά έπρεπε να φύγουν. Να δούμε όμως τον τρόπο με τον οποίο τους απολύει η Εκκλησία. Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν. Δηλαδή, την ώρα που φεύγουν, δεν τους διώχνει με έναν τρόπο αδιάκριτο ή άγαρπο. Ενώ φεύγουν, ακούνε την προτροπή της Εκκλησίας στους πιστούς να τους κρατήσουν με την προσευχή. Να τους αξιώσει ο Θεός να ζήσουν, να ενδυθούν τον Χριστό, να ζήσουν το Ευαγγέλιο, να βαπτιστούν, να κοινωνήσουν, να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στα φρικτά μυστήρια. Και αυτό την ώρα που φεύγουν όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Και αμέσως μετά οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων διηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Πώς προσελκύει η Εκκλησία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε και πώς απολύει η Εκκλησία. Στους πιστούς θα πει αργότερα εν ειρήνη προέλθετε.
είναι συγκλονιστικό. Γιατί είναι ο τρόπος του Χριστού. Προσελκύει με την αγάπη του και απολύει όπως πρέπει και όταν πρέπει με την αγάπη του. Ο τρόπος του Χριστού είναι τρόπος της Εκκλησίας. Οι μαθητές βρίσκονται μέσα στο πλοίο και το πλοίο τις πρωινές ώρες μέσα στην ταραχή των κυμάτων. Έχουν συνηθίσει την παρουσία του Χριστού. Έχουν συνηθίσει την παρουσία του. Και μάλιστα, επειδή απουσιάζει εκείνος, έμεινε για να πουλήσει τους όχλους και ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί, βλέπουμε, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι όσο ανέβαινε η αγωνία τους, τόσο ποθούσαν την παρουσία. Όσο ανεβαίνει η αγωνία, τόσο ποθούν την παρουσία. Και βέβαια, μέσα σε αυτή την θύελα, μέσα σε αυτόν τον άνεμο, τον αντίθετο, μέσα σε αυτές τις ώρες, ποθούν περισσότερο την παρουσία του, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός είναι παρόν. Είναι κάτι το οποίο και εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ειδικά στις ώρες της δυσκολίας, της δοκιμασίας, του πειρασμού, της ασθενείας. Είναι παρόν ο Χριστός. Είναι παρόν. Και κάποιος θα έλεγε, μα γιατί δεν εμφανίζεται αμέσως. Γιατί δεν εμφανίζεται. Ο Κύριος κρύβεται και αποκαλύπτεται πάντοτε από αγάπη. Δεν εμφανίζεται αμέσως. Γιατί τους αφήνει λίγο να παλέψουν. Τους αφήνει να αγωνιστούν. Δεν είναι εκείνος που λειτουργεί μαγικά στη ζωή των ανθρώπων. Ενεργοποιεί την θέληση των ανθρώπων. Ας θυμηθούμε τι είπε στον παραλυτικό, θέληση υγιής γενέστε. Ενεργοποιεί την πίστη των ανθρώπων. Πιστεύεις? Πολλές φορές ρωτά. Ενεργοποιεί δηλαδή όλες εκείνες τις δυνάμεις τις οποίες ο Θεός, η αγάπη του Θεού έχει θέσει στον άνθρωπο και πολλές φορές με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου έχουν αναισθητοποιηθεί ή έχουν ακινητοποιηθεί. Βάζει πάντα τον άνθρωπο να αγωνιστεί, βάζει πάντα τον άνθρωπο να εργαστεί, βάζει πάντα τον άνθρωπο να μοχθήσει, να κοπιάσει. Γιατί αυτό το γεγονός εξελίσσει, ανοίγει τον άνθρωπο, ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Ενεργοποιεί αυτό το γεγονός τον άνθρωπο, χωρίς ο ίδιος να απουσιάζει. Χωρίς να απουσιάζει το ίδιο. Και είναι αυτό το οποίο έρχεται να δώσει στον καθένα από εμάς. Είναι πάντοτε παρόν. Πάντοτε παρόν. Και όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο νιώθει αυτή την παρουσία και αυτή την αγάπη και αυτή την πρόνοια και αυτή την φιλανθρωπία του Θεού. Η θαλασσοταραχή δεν είναι κάτι άλλο παρά η προσπάθεια, η κινητοποίηση, ο αγώνας, η εξάσκηση, η ισχυροποίηση και της υπομονής, η ενεργοποίηση της καρτερίας, η ενεργοποίηση δηλαδή της ψυχής και όλα αυτά, και η αγωνία και η καρτερία και η υπομονή και η προσπάθεια θα γίνουν προσευχή, δηλαδή θα γίνουν οικεσία προς τον Χριστό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήξεραν να αγωνίζονται, ήξεραν να παλεύουν, έλεγε, προηγείται ο πειρασμός και έπεται η χάρις. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Έρχεται η τρικυμία, παλεύουν οι μαθητές με την τρικυμία και αφού παλέψουν έρχεται ο Χριστός, έρχεται η χάρις του Θεού. Έτσι λοιπόν
μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργεί απέναντι στον πειρασμό του, απέναντι στην κάθε μορφή τρικυμίας την οποία συναντά μέσα στην πορεία της ζωής του. Ας μην ξεχνούμε ότι οι τρικυμίες μας αυτές είναι πολλές φορές εσωτερικές, πειρασμικές εσωτερικές καταστάσεις. Ας μην ξεχνούμε ότι οι τρικυμίες μας αυτές είναι και εξωτερικές καταστάσεις. Αυτή την τρικυμία των μαθητών την συναντούμε είτε μέσα μας, πολλές φορές έχουμε νιώσει αυτή την τρικυμία, την εσωτερική, την ψυχική, την συνειδησιακή τρικυμία, και πολλές φορές έχουμε νιώσει και ένα γεγονός, μια κατάσταση, έναν πρόσωπο να δημιουργεί μια τρικυμία στην πορεία μας. Έτσι λοιπόν μας δείχνει ο Κύριος πώς αντιμετωπίζεται η τρικυμία. Δεν παραιτείται ο άνθρωπος, δεν περιμένει τα πάντα από τον Θεό, αλλά τι κάνει, αγωνίζεται ο άνθρωπος και ο αγώνας του γίνεται προσευχή, η προσευχή καλεί τον Θεό, που ούτως ή άλλως ο Θεός αυτός είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι εκεί και βοηθά τον άνθρωπο, μαθαίνει τον άνθρωπο πώς να αγωνίζεται, πώς να παλεύει. Και μέσα από αυτή την πάλη και μέσα από αυτόν τον αγώνα πώς να ενεργοποιεί όλα εκείνα τα θαυμαστά, όλες εκείνες τις δυνάμεις που ο Θεός του έχει δώσει. Οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας μιλούν για τους πειρασμούς εμπειρικά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, τους έζησαν τους πειρασμούς, τους πέρασαν τους πειρασμούς οι πατέρες. Τους πειρασμούς τους πέρασαν. Μας μιλούν λοιπόν για τους πειρασμούς εκείνους τους οποίους μπορεί να έχει ο άνθρωπος απέναντι στον Θεό. Πολλές φορές έχουμε αμφιβολία, άλλες φορές ολιγοπιστία, άλλες φορές λογισμός βλασφημίας. Με την λογική μας δεν μπορούμε να δεχτούμε την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πολλές φορές δεν μπορούμε να δεχτούμε και αυτή την χάρη των μυστηρίων. Πόσες φορές δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιους πειρασμούς. Πόσες φορές. Και είναι πειρασμοί οι οποίοι δημιουργούν εσωτερική τρικυμία. Και έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας να μας πούν, οι λογισμοί της βλασφημίας δεν είναι δικοί μας, από άλλον έρχονται, ο οποίος προσπαθεί να ταράξει την ψυχή και να κόψει την κοινωνία της με τον Θεό. Η ολιγοπιστία είναι το γεγονός εκείνο το οποίο χρειάζεται προσευχή για να καλύψουμε τον δρόμο που δεν έχουμε διανύσει. Χρειάζεται προσευχή. Μπορεί ο Θεός, όπως έγινε με τον Απόστολο Θωμά, να απαντήσει στην ολιγοπιστία του ανθρώπου. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Αρκετοί πειρασμοί. Είναι τα πάθη μας, καταστάσεις εμπαθείς, συνήθειες ισχυρές, οι οποίες δεύτερη φύση έχουν γίνει και πολλές φορές ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Είναι οι συνήθειες, είναι τα πάθη, είναι οι επιθυμίες, πειρασμικές καταστάσεις. Και βέβαια πειρασμική κατάσταση πολλές φορές μπορεί να γίνει και η σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο. Αυτό το οποίο σήμερα είδαμε, συναντήσαμε στο Ευαγγέλιο, είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει ο Χριστός για τις τρικυμίες μας, είναι το εξής. Δύο πράγματα χρειάζεται, είτε η δοκιμασία και η τρικυμία είναι στη σχέση με τον Θεό, είτε είναι στη σχέση με τον εαυτό μας.
που πολλές φορές θέτουμε στο περιθώριο τον σεβασμό προς τον εαυτό μας λόγω αυτών των πειρασμικών καταστάσεων, είτε είναι η σχέση με τον αδελφό μας, που πολλές φορές θέτουμε στο περιθώριο και την υπομονή και την καρτερία και την αγάπη και τη συγχωρητικότητα. Όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό, θέτουμε στο περιθώριο την πίστη, θέτουμε στο περιθώριο την προσευχή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος σήμερα να μας δείξει ότι όποιος κι αν είναι ο πειρασμός, όποια κι αν είναι η δοκιμασία, όποια κι αν είναι η τρικυμία, δύο πράγματα χρειάζονται να σμίξουν: η προσπάθεια του ανθρώπου και η αγάπη του Θεού. Όσο προσπαθεί ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αισθάνεται την παρουσία του Θεού. Και όταν αισθάνεται την παρουσία του Θεού, διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνος του σε αυτόν τον πειρασμό, σε αυτή την δοκιμασία. Όταν ο άνθρωπος θελήσει στον πειρασμό που μπορεί να προκύπτει μεταξύ εκείνου και του Θεού, όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί, μελετήσει, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε το Ευαγγέλιο, αλλά και το Ευαγγέλιο στην πράξη, που είναι τα συναξάρια, η ζωή των Αγίων μας. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να μελετήσει, όταν ο άνθρωπος θελήσει να προσευχηθεί, όσο αγωνίζεται και παλεύει με την ολιγοπιστία του, όπως και ο Θωμάς πάλεψε 8 ολόκληρες μέρες, έρχεται ο Χριστός και με τον αγώνα του ανθρώπου και με την παρουσία του Χριστού, η πίστη που μπορεί να έχουμε θέσει στο περιθώριο πλέον έρχεται και ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον πειρασμό. Η σχέση του ανθρώπου, ο πειρασμός που μπορεί να προκύπτει με τον εαυτό του. Και εκεί, όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί, πώς μπορεί να αγωνιστεί? Μπορεί να αγωνιστεί με όλα εκείνα τα οποία του προσφέρει η Εκκλησία. Ένα δυνατό όπλο είναι η άσκηση. Και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για τον προφήτη Ηλία, μας λέει ότι η εποχή του ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, μεγάλη τρικυμία, ειδωλολατρίας και ειδωλομανίας, μεγάλη τρικυμία, αλλά κατάφερε ο προφήτης Ηλίας να περάσει μέσα από αυτόν, από αυτήν την τρικυμία, από αυτόν τον κατακλυσμό, γιατί διατηρήθηκε πάνω στο γερό σκαρί που λέγεται άσκηση. Είναι ιδιαίτερα ασκητικός ο προφήτης. Κάνει λοιπόν τον αγώνα του και όσο εκείνος αγωνίζεται, τόσο αισθάνεται την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού και μπορεί να αντιμετωπίσει όλους εκείνους τους πειρασμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο. Και βέβαια στη σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο, όταν έρχεται ο Χριστός, όταν αποφασίσουμε να πούμε ο Χριστός εν το μέσο ημών, ο Χριστός ανάμεσά μας, αυτός ο Χριστός ενώνει, και το βέβαιο είναι ότι διώχνει όλα εκείνα τα εγωιστικά, τα εμπαθή, τα οποία στέκονται εμπόδια στο να συναντηθούν, να αλληλοσυγχωρηθούν και να αγαπηθούν οι άνθρωποι. Ο πειρασμός, η τρικυμία, ο κατακλυσμός που πολλές φορές συμβαίνει στην ζωή μας, είτε μέσα μας είτε γύρω μας, με τον προσωπικό αγώνα και τα εφόδια τα οποία μας έχουν δοθεί από το πνευματικό μας οπλοστάσιο, την Αγία του Χριστού Εκκλησία, και με τη χάρη του Θεού μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και μπορεί αυτή την τρικυμία να την διαδεχθεί η γαλήνη της παρουσίας

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την πρώτη προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μας μιλά για την αρχιτεκτονική της ζωής. Έρχεται να μας πει το πώς πραγματικά οικοδομείται η ζωή του ανθρώπου, το πώς οικοδομείται η ψυχή του ανθρώπου. Θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός της οικοδομής. Ο άνθρωπος από τη φύση του προσπαθεί να οικοδομήσει, προσπαθεί πάντα κάτι να φτιάξει. Ας μην ξεχνούμε ότι γεννήθηκε από την δημιουργική αγάπη του Θεού, ο οποίος οικοδομεί τα σύμπαντα, οικοδομεί την κτήση, οικοδομεί τον άνθρωπο. Έχει δημιουργηθεί από μια αγάπη που οικοδομεί, και βέβαια η αποτυχία του ανθρώπου είναι στο να μην ζει αυτήν την αγάπη και να οικοδομείται από αυτήν και να οικοδομεί με αυτήν, αλλά να ισοπεδώνει τα πάντα. Εδώ φαίνεται το πώς ο άνθρωπος έχει αφήσει αυτήν την αγάπη, έχει πέσει από αυτό το ύψος και αντί για δημιουργός να γίνεται καταστροφέας. Είναι αυτό το οποίο λέει σε ένα του λόγο ο Μέγας Αντώνιος. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος έτσι ώστε να οικοδομεί και κυρίως να οικοδομεί τον εαυτό του. Και γι' αυτό λέει ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ανθρωποποιός, να οικοδομήσει δηλαδή τον εαυτό του με την χάρη του Θεού, λαμβάνοντας την χάρη του Θεού και προσπαθώντας ο ίδιος, αλλά μπορεί να μην γίνει δημιουργός, μπορεί να γίνει κακοποιός. Δηλαδή αντί να οικοδομηθεί και να οικοδομήσει, να καταστραφεί, να αυτοκαταστραφεί και να καταστρέψει. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος. Οι οικοδομές που φτιάχνουμε, ξέρετε, πάντοτε αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Ας μην ξεχνούμε τον πύργο της Βαβέλ. Αυτή η οικοδομή έρχεται να αποδείξει το πώς ζει, το πώς αισθάνεται, το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος. Και γι' αυτό βλέπουμε παλαιότερα τα σπίτια, τα οικίματα είχαν μία ωραιότητα. Είχαν μία ωραιότητα. Και τα υλικά με τα οποία έφτιαχναν οι άνθρωποι τα σπίτια ήταν ζεστά υλικά. Ήταν η πέτρα. Ήταν το ξύλο, το κεραμίδι, ζεστά υλικά. Και παρότι ήταν χαμηλές οικοδομές, είχαν αυλές, είχαν ανοίγματα, είχαν αέρα, είχαν μεγάλα παράθυρα για να μπαίνει ο ήλιος, για να βλέπουν οι άνθρωποι να χαίρονται τη βροχή, τη συννεφιά, το χιόνι. Και βλέπουμε σήμερα σπίτια τα οποία δεν έχουν καμία ωραιότητα δεν έχουν. Βλέπουμε κουτιά ουσιαστικά τα οποία είναι φτιαγμένα από μπετόν, δηλαδή από ένα ψυχρό υλικό. Είναι πολύ χαμηλά, χαμηλοτάβανα σπίτια, πολύ χαμηλά, χωρίς αέρα, χωρίς περιθώριο, χωρίς ανοίγματα, με πολύ μικρά παράθυρα. Και συνειδητοποιούμε έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον έχει μια ψυχρότητα, ο οποίος προσπαθεί να τα βολέψει όλα. Έναν άνθρωπο που πλέον δεν τον ενδιαφέρει αυτό το άνοιγμα και αυτή η απεραντοσύνη. Έναν άνθρωπο που έχει μάθει να στριμώχνεται και να στριμώχνει τους πάντες και τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οικοδομεί
οικοδομές σήμερα έρχονται να αποκαλύψουν τον τρόπο και που ζούμε και την αίσθηση την οποία έχουμε για αυτή την ζωή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Είναι πολύ δυνατό γεγονός η οικοδομή. Αν κάποιος θελήσει να την μελετήσει, να την σπουδάσει, θα συνειδητοποιήσει το πώς ο άνθρωπος πορεύεται. Και βλέπουμε βέβαια και το άλλο, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει ουρανοξύστες. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να ψηλώσει, αλλά δεν έχει τίποτα, ούτε ζεστασιά έχει, ούτε θερμότητα έχει, ούτε ωραιότητα έχει, τίποτε. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ψηλώσει, δηλαδή να φανεί ότι είναι πάνω από τον άλλο. Αυτό τον ενδιαφέρει. Κάθονται κάποιοι και θαυμάζουν. Θαυμάζουν τι? Κάτι το οποίο φαίνεται να έχει ύψος, αλλά δεν έχει τίποτε άλλο. Τις περισσότερες φορές δεν έχει και βάθος. Δεν έχει και θεμέλια, δεν έχει υποδομή, δεν ενδιαφέρει πολλές φορές. Το βάθος, το θεμέλιο δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει αυτό που δεν φαίνεται. Δεν ενδιαφέρει αυτό που δεν φαίνεται. Και τις περισσότερες φορές να έχει απλά ύψος, διαφημίζουμε ένα ύψος, το οποίο δεν έχει κανένα βάθος, καμία υπόσταση, δεν έχει ζεστασιά, δεν έχει ιερότητα, ούτε ωραιότητα, και τελικά αποκαλύπτει αυτό το οποίο είμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλά για αυτήν την οικοδομή της ζωής. Την οικοδομή της ζωής. Και βέβαια εκείνο το οποίο μας λέει είναι ότι η οικοδομή θα πρέπει να έχει ένα θεμέλιο. Μας προτρέπει να δούμε πώς οικοδομούμε ο καθένας. Και η οικοδομή πρέπει να έχει ένα θεμέλιο. Και το θεμέλιο αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό τονίζει ο Απόστολος. Αυτό είναι το θεμέλιο. Είναι το θεμέλιο της ζωής του ανθρώπου. Είναι το θεμέλιο της ζωής του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος επιλέγει να χτίσει όχι το σπίτι του, αλλά να χτίσει τη ζωή του πάνω σε τι? Να χτίσει τη ζωή του πάνω σε χρήματα, να χτίσει τη ζωή του πάνω σε υλικά αγαθά, να χτίσει τη ζωή του πάνω στην αδικία, να χτίσει τη ζωή του πάνω στην κακότητα, να αποκτήσει ύψος πατώντας όμως επιπτωμάτων, ή να βάλει ως στηρίγματα στην οικοδομή της ζωής του δοκάρια που μπορεί να είναι διάφορες θεωρίες που έχει αποδειχθεί ότι αδειάζουν τον άνθρωπο, ή διάφορες ιδεολογίες που πρώτες αυτές αρνήθηκαν και απέρριψαν τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να δει σε ποιο θεμέλιο οικοδομείται η ζωή του. Και όχι μόνο. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να προσέξει είναι το θεμέλιο. Και θεμέλιο αυτό, η πέτρα αυτή, η κατάλληλη πέτρα, ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης της οικοδομής είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Και βέβαια σημαντική θέση σε μία οικοδομή έχουν και τα κατάλληλα υλικά. Τα υλικά τα οποία θα μεταχειριστεί για το οικοδόμημα της ζωής. Τι μπορεί να είναι αυτά τα υλικά? Πολλές φορές επιλέγουμε τα ελαφρά και τα φθηνά υλικά, τα οποία είναι καταδικασμένα γρήγορα να φθαρούν και να μας και να μας απογοητεύσουν.
Χρειάζονται ακριβά υλικά για να οικοδομηθεί η ψυχή του ανθρώπου, για να οικοδομηθεί η ζωή του ανθρώπου. Όχι με φθηνά υλικά, όχι με ξύλα, χόρτον, καλάμι, αλλά με χρυσόν άργυρον, λίθους τιμίους, με πολύτιμα υλικά. Αυτά είναι τα πολύτιμα υλικά. Και βέβαια τα πολύτιμα αυτά υλικά δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά αυτή η καρπή του Παναγίου Πνεύματος. Ας θυμηθούμε τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος: η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Έχουμε ποτέ σκεφτεί αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος ως βασικά δομικά υλικά της ψυχής και της ζωής? Είναι πολύτιμα, δεν μπορεί κάποιος να τα φθείρει. Είναι ζυμωμένα με τον αγώνα του ανθρώπου τον πνευματικό και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έχουν διαστάσεις αιωνιότητος. Έχουν μία απεραντοσύνη. Οικοδομώντας ο άνθρωπος την ζωή του με αυτά τα υλικά και πάνω σε αυτό το θεμέλιο, εκείνο το οποίο έχει ως θέα είναι η αιωνιότητά του, είναι η Ανάστασή του. Γιατί οικοδομούμε τη ζωή μας πολλές φορές και η θέα την οποία έχουμε αποκτήσει από αυτήν την οικοδομή είναι ο θάνατος. Είναι ο θάνατος. Αυτά είναι τα πολύτιμα υλικά, τα δομικά υλικά. Έτσι οικοδομείται η ζωή και η ψυχή του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την χάρη του Θεού και με αυτό τον αγώνα του ανθρώπου. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και άλλες απελπιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε ειρήνη. Χρησιμοποιήσαμε ποτέ αυτήν την ειρήνη του Θεού ως δομικό υλικό για την ζωή μας? Γιατί δεν έχουμε χαρά? Γιατί έχουμε μια χαρά η οποία χάνεται τόσο εύκολα, ξεψυχά τόσο εύκολα, σβήνει τόσο εύκολα? Γιατί προσπαθούμε να πάρουμε την χαρά από πουδήποτε αλλού, αλλά ποτέ δεν την χρησιμοποιήσαμε, αυτή την χαρά, αυτόν τον καρπό του Παναγίου Πνεύματος, αυτή την χαρά της παρουσίας του Χριστού, ποτέ δεν την χρησιμοποιήσαμε ως ένα δομικό υλικό. Δεν κτίσαμε με αυτή την χαρά, δεν οικοδομήσαμε με αυτή την ειρήνη. Πολλές φορές αναζητούμε την ησυχία και δεν έχουμε πραότητα. Βρισκόμαστε διαρκώς μέσα στην ταραχή. Δεν έγινε η πραότητα. Δεν αγωνίστηκε ο άνθρωπος, δεν πήρε τη χάρη του Θεού που του δίνεται και δεν έχει αυτή την πραότητα με την οποία μπορεί να οικοδομήσει πραγματικά τη ζωή του. Μπορεί να χαροποιήσει και να αναπαύσει την ψυχή του. Μπορεί αυτό το υλικό με το οποίο έκτισε ψυχή και ζωή να το βάλει και στις σχέσεις του. Γιατί ως οικοδόμος πνευματικός γνωρίζει πολύ καλά να χρησιμοποιεί αυτά τα δομικά υλικά, όπως είναι η πραότητα, η χαρά, η ελπίδα, η πίστη, και στις σχέσεις του με τους άλλους τους ανθρώπους. Πώς θα βάλουμε πραότητα, πώς θα βάλουμε ειρήνη, πώς θα βάλουμε χαρά, πώς θα βάλουμε μακροθυμία, αγαθοσύνη στη σχέση μας με τους άλλους τους ανθρώπους? Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν σήμερα μας δείχνει και το θεμέλιο που είναι ο Χριστός, αλλά και τα δομικά υλικά. Μας δείχνει πώς μπορεί ο άνθρωπος να οικοδομήσει τη ζωή του, και καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε ότι αυτόν τον τρόπο οικοδομής ο άνθρωπος τον σπουδάζει μέσα στην Αγία του Χριστού Εκκλησία. Πώς οικοδομείται, πώς μπαίνει θεμέλιο ο Χριστός και πώς παίρνουμε αυτά τα υλικά, από πού παίρνουμε αυτά τα υλικά και πώς οικοδομούμε με αυτά τα υλικά,
Αυτό πώς μπορούμε να το μάθουμε? Αυτό μπορούμε να το μάθουμε ζώντας το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο θα μας δείξει και πώς θα βάλουμε ως θεμέλιο τον Χριστό και πώς θα πάρουμε αυτά τα δομικά υλικά, τα πνευματικά, αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος και πώς θα οικοδομήσουμε και ψυχή και ζωή και σχέσεις και τα πάντα. Αυτό έρχεται να μας δείξει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και βέβαια ο άνθρωπος τα σχέδια αυτής της οικοδομής τα παίρνει και τα ζει μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος γίνεται αρχιτέκτονας. Γίνεται δημιουργός ή μάλλον συνδημιουργός με τον Θεό. Έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ ότι μέσα στην μετάνοια, στη συνέστηση ότι γκρεμίσαμε, ότι κακοποιήσαμε και τον εαυτό μας και τους άλλους τους ανθρώπους, και ότι γκρεμίσαμε, αυτοκαταστραφήκαμε και καταστρέψαμε και άλλους ανθρώπους. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μέσα στην Εκκλησία, σπουδάζοντας αυτήν την Αγία αρχιτεκτονική τέχνη, μέσα στην Εκκλησία μπορούμε ό,τι γκρεμίστηκε να το οικοδομήσουμε, ό,τι αποσυνδέθηκε να το συναρμολογήσουμε. Είναι αυτό το οποίο, για το οποίο μας προτρέπει ο Άγιος Κυρίλλος. Μας προτρέπει ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα βάλει ως θεμέλιο το Χριστό θα έχει στήριγμα που δεν πέφτει. Δεν κλονίζεται από τις τρικυμίες του βίου, από τους πειρασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και εκείνος ο οποίος θα αρχίσει να οικοδομεί πάνω σε αυτό το οικοδόμημα, πάνω σε αυτό το θεμέλιο που είναι ο Χριστός, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλα υλικά παρά αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Και οικοδομώντας, ο άνθρωπος θα νιώσει αυτήν την ιερότητα και αυτό το θαύμα που πραγματικά είναι. Και έτσι θα συγκροτηθεί αυτός ο άνθρωπος και θα οικοδομηθεί και θα γίνει ναός του Θεού του ζώντος. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε όλους όσους έμειναν κοντά μας και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εκείνους που συνεχίζουν με υπομονή και πολλή αγάπη να διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, στην Πειραιακή Εκκλησία, και να ευχηθούμε, παίρνοντας την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός Σεραφείμ, μία ευλογημένη Κυριακή. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη.

0: βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
10: Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το αφιλήματα ημών ως και ημίς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
11: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου, η γαλιά σου, επί Θεών ζώντα και γάρ στρωθείων ευρενέ αυτό, οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθίσταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός, μακάρι κατοικούνται εν το οίκου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι όσον ηρωές την αντίληψη αυτό παρασία, να βάσει την καρδία του διέθεκη εις την κοιλά αυτού κλαθμόνων στον τόπον εν έθετο. Η γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπεράσπιστα ημών είδε ο Θεός και επιλεψαρίς το πρόσωπο του Χριστού σου.

0: Ότι κρίσουν ημέρα μη εν δεσαυλέ σου περχιλιάδε εξερεξάνουν παραρρυπτίστε εν το οίκου του Θεού μάλλον εκείν με σκηνό μα είναι αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κυρίω ο Θεό χάρη και δόξα δώσει. Κύριο ουστερή τα αγαθά τη πορευμένη στην ακακία. Κύριο, κύριο Θεό των δυνάμεων μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόξα και την γίνη σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκα σαν ομοία στο λαό σου, κάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την ογκίνη σου, απέστρεψε από οργή στη μου σου. Επίστρεψε ημά ο Θεό σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα σου οργιστή, η μήνυ διατενή στην οργή σου από γενεά σα γενεάν. Ο Θεό σου επιστρέψα ζωό σου ημά και ο λαό σου εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξω ρημή κύριε το έλεο και το σωτηριό σου δω εις ημίν. Ακούσω με τη λαλή σε ρημή κύριο ο Θεό τη λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τη οσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδία επ' αυτών. Κλείνε εγγύη των φοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κοντασκηνό σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεο και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ τη γη ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και άρο κύριο δώσει χριστότητα και ηγήμων δώσει τον καρπον αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει τα διαβήματα αυτού. Κλείνον κύριε το ούσου και επακουσώνει με το πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι μισώ τον δρούσε ο Θεό τον ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με κύριε ότι προσεχε κράξουμε όλη την ημέρα ενέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ κύριε Χριστό και επί οικεί και πολύ έλεο πα τη επικαλουμένησε. Ενώτησε και την προσευχή μου και πρόσκησε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψε ω με και έκραξα προσέ ότι επικουσά μου. Ουκέ την ομοίωση εν θεή κύριε και ουκέ κατά τα έργα σου πάντα έθνη όσα επί ίσα. Ήξωση και προσκυνήσουση ενώπιόν σου κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασε και ποιον θαυμάζεσαι Θεό μόνο. Οδήγησε όλμη κύριε εν τη οδό και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφραντείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση κύριε ο Θεό με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου με αγαπημένη κερί στην ψυχή μου εξάδω κοντά του. Ο Θεό παράνομη επανέστησε εν επεμέ και συναγωγή κρατιοριζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ κύριε ο Θεό μου εκτιρμών και ελεήμων μακρόθυμο και πολύ έλεο και αληθινό. Επιβλέψουν επεμέ και ελέησον με δό στο κράτο στο παιδί σου και στο σοντιόν τη παιδί σου. Ποιήσον με τεμού σημειώνει αγαθών και είδε του ανεμίσοντε με. Και σχήθον ότι εσύ κύριε βοήθησά μου και παρεκάλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νικά τη βασιλεύση και των βαρβάρων δρούμενο και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Τα σαλκιδόνα των Αγίων. Άσυ περσού έπαθον δυσοπίθητη κύριε και πάστα μόνο ο Δίνα. Ία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ παρθένου και σταύρωσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος κυλεύσας και αγκές ενδείξεις ο Θεός. Μη παρήδους σε έπλετας τη χειρή σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμα. Δέξε τι κούσε ο Θεοτόκο, πρεσβεύουσεν υπερήμων και σώσου σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μα τέλο δια το όνομα στο Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη μου και μη αποστήσει το έλεο σου αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο που σου και δια Ισάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος των Αντσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος των Αντσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρίος, Άγιος των Αντσελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σε χώρες εν τσαλωμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τα αστερίας ημών, ένε και εν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμωση γενή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφραν τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλίσιμων, νικάς χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αγίτη των τρόπεων. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον. Ο έμπαντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθωμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της παγγελίας του μιλώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη και ημών η τριάντα αυτά συντεύξεις και ήθελον η ζωή μόνο πρόσθεσε εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς, το πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Πηγήσον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης δόξης, και ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθυμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας, αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η νηστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ενομήσαμεν. Και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ανά των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτε ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν δεν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού τες πρεσβείες των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Ενδόξων Επτά Μακαβαίων Μαρτύρων Αβίβου Αντωνίνου Γορίου Ελεαζάρου Σαμονά Ευσεβονά και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου, των Αγίων Μαρτύρων Λεοντίου Άτου Αλεξάνδρου Κινδαίου Μενησιθαίου, Κυριακού Μηναίου Κατούνου και Ευκλέου των Ενπέργη της Παμφιλίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πάπα Κυρίκου Ελεαζάρου Πολιεύκτου και Θεοδόρου, των Εναγίης Πατέρων ημών Τιμοθέου Επισκόπου Πρικονήσου και Ευσεβίου Βερκελών και της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Ελέσης της Ενκυθύρης όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, εν εδίσου αναβαλόμενος προσημάτου, εκτείνων των ουρανών σιδέρνων, στεγάζουν δεϊστε υπέρω αυτού, ηθείς νεύθυν επιβάσιν αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμου, ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, και θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλιν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησου σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο, όνε θεμελίωση αυτά. Ορίων έθου, όπου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την υγιήν. Ξαποστέλων πηγάσουν, φάραξαν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, διούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται, ον αγρίε δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζουν όρη των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορδά στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτηνή και κλώει του δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτά στήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου α επίτευσα, εκεί στρωθεία ενωσεύση του ερούδου η κατοικία ηγείται αυτών. Ορίτα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Έλληνε καιρού, ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Μεθυσκότο και έγινε τον ίξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και οι στα μάνδρα στον κοιταστήσονται. Ξελεύστε άνθρωπο που το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερο γάσο κύριε πάντα εν σοφία επίση επιρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκορο σε κερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Και πλοία διαπορεύονται δράκων όντω ενεπλάσει εμπέζειν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ ειδούν την τροφήν αυτών ει εύκαιρον. Όντω ο αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπο τραχθίσονται. Αντενελίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χουν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελεί το πνεύμα σκεπτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ητό η δόξα κυρίου ει του αιώνα. Υπρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Βλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραία και καπνίζονται. Άσου το κύριο εν τη ζωή μου, ψάλα το Θεό μου ω υπάρχου. Πυνθεί αυτού η διαλογή μου, ο δε φρανθίσον επί τον κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άντομοι ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έων τη δύση αυτού εθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσο μεγάλη φτέργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτη, αναμάρτητος φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του έλεος, ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν εις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος, στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

κόσμων, κρίνα σου ουρανού και κατά βάση τη σωτηρία του γένου των ανθρώπων, έπειδε επί του δούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύμβουλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά, του δε αυτών υπέταξαν αυχένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά του όλ περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και η άστρα ασθενία ημών, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον. Και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς, εκ πειρασμών ολαρίσσε ημάς, από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία Αναμόμη των Πίστην, εν ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, στην Αγία αυτού Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτού και το γέννη παντή, σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιότερα των Χερουβίμ και ενδοξτεράν σε κρήτω των Σεραφείμ, την αδιάφορο Θεών λόγων την κούσα την όντω Θεότοκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Πατράγκη.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πόρτα ητήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ού την ανακομιδήν του Ιερού Λειψάνου εορτάζουμεν, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φωκά, των Οσίων Φωτεινής και Βασιλείου, του Αγίου Ενδόξου και Ευσεβούς Βασιλέως Ιουστινιανού και του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του εν Δαρδανελίης, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Κυρία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρο Ζαχαρόπουλο. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνειρουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: ΕΠΕΑ διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Ηλίας Λιαμής. Είσαι συντονισμένος, είσαι συντονισμένη στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Είναι ο σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και σήμερα, όπως κάθε τέτοιο απογευματάκι, βραδάκι, η εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής σε μια προσπάθεια να το πω να σκαλίσει, να το πω να ψάξει, να το πω να ερευνήσει μεγάλες κουβέντες. Ίσως λίγο να προβληματίσει σε νοήματα, σε αλήθειες, σε μηνύματα που κρύβονται πίσω από την ευαγγελική περικοπή που έρχεται την αυριανή μέρα, την αυριανή Κυριακή, να χτυπήσει την πόρτα της ψυχής μας και να δώσει μια προοπτική, να δώσει απαντήσεις που όπως όλος ο ευαγγελικός λόγος αυτό επιδιώκει. Σήμερα η περικοπή, κατά τη γνώμη μου, μια από τις συγκινητικότερες και συγκλονιστικότερες περικοπές του Ευαγγελίου, έχει να κάνει με την απελπισία, την απόγνωση, αλλά και την ελπίδα που ξεπερνάει κάθε λογική. Την ελπίδα την ώρα που όλα κραυγάζουν ότι τα πάντα έχουν χαθεί. Ακούω πολλές φορές τελευταία για την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα, βρε παιδί μου, το καναφέρεις, ψυχολογικό, υπαρξιακό, οτιδήποτε. Και αμέσως ακούς ότι μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν αυτό δεν είναι τίποτα. Και όντως πολλές φορές αν τα βάλεις κάτω τα πράγματα και τα ερευνήσεις, πολλά προβλήματα που για έναν άνθρωπο φαίνονται αξεπέραστα και δεδαλώδη, με αντικειμενικούς όρους είναι κάτι το ασήμαντο μπροστά σε ανθρώπους, σε οικογένειες που δεν έχουν να φάνε, που ψάχνουν σκουπίδια, που από τη μια στιγμή στην άλλη μένουν στο δρόμο. Από την άλλη μεριά όμως, την ώρα που απελπισία χτυπάει την πόρτα της ψυχής, εκείνη την ώρα δεν μετριέται αντικειμενικά με το υποδεκάμετρο το πόσο μεγάλο ή μικρό πρόβλημα έχεις. Εκείνη την ώρα είσαι σε απόγνωση, σε αδιέξοδο. Το βιώνεις, το ζεις, έστω και αν για άλλους αυτό που εσύ ζεις εκείνη την ώρα να τους προκαλεί ένα ειρωνικό χαμογελάκι. Και ξέρεις καλά, και ξέρω καλά, ότι αυτό το συναίσθημα της απόγνωσης και της απόλυτης απελπισίας το βιώνουμε από πολύ νωρίς στη ζωή μας. Και εγώ αυτή τη στιγμή, με τις κάποιες δεκαετίες ζωής στην πλάτη μου, μπορεί να έρχομαι με εύκολο τρόπο και με εύκολο λόγο να υποδεικνύω σε έναν έφηβο τι αστείο που είναι το άγχος μπροστά σε μια γραπτή εξέταση όταν τόσα και τόσα τον περιμένουν στη ζωή του. Λόγια όμως, λόγια άδεια και κούφια. Εκείνη την ώρα ο 15χρονος, ο 16χρονος βιώνει μέσα του βαθύτατα το αδιέξοδο, το άγχος, την αγωνία, την απελπισία μπροστά στην αποτυχία που πιθανόν θα έρθει. Γι' αυτό λέω μερικές φορές δεν είναι πολύ αποτελεσματικός ο τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς προβλήματα του διπλανού του βάσει μιας στατιστικής και βάσει μιας μέτρησης. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πάτο είναι εκείνη την ώρα στον πάτο και δεν πρόκειται να βγει από εκεί όσο και αν του αποδείξεις πόσες καταστάσεις και πόσες τραγωδίες συμβαίνουν γύρω του. Από την άλλη συμφωνώ
ότι αν ξεκολλήσουμε λίγο τη ματιά μας από τον μικρό κόσμο του εαυτού μας και ρίξουμε μια ματιά τριγύρω, μπορεί να δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά και να παρηγορηθούμε και να στηριχτούμε, αλλά και να στηρίξουμε. Γιατί πολλές φορές το να στηρίξεις κάποιον είναι η δική σου διέξοδο στο αδιέξοδο που σε πολιορκεί. Με άλλα λόγια, η αγάπη πολλές φορές είναι η λύση, όχι μόνο για αυτόν ο οποίος την δέχεται, αλλά και για αυτόν ο οποίος την εκπέμπει. Αν γίνουν όμως αυτά. Γιατί πολλές φορές η νυφάλια αυτή η συζήτηση και ο προβληματισμός δεν είναι εφικτός. Ίσως κανείς πρέπει να περιμένει να τα πει στον εαυτό του ή στους άλλους για την κατάλληλη στιγμή. Η ώρα όμως της απελπισίας, η ώρα του απόλυτου κενού, είναι ώρα συντριβής. Και για μια τέτοια ώρα μιλάει το αυριανό Ευαγγέλιο.

Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καίκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωστόσο αυτός διαλύσει τα πλήθη. Παρένθεση να σου θυμίσω πως είμαστε ακριβώς στη συνέχεια της προηγούμενης περικοπής, όπου μόλις έχει συμβεί το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ψωμιών και των ψαριών, για τα οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αμέσως μετά υποχρεώνει ο Ιησούς τους μαθητές του να μπουν στο καίκι και να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, έτσι. Αφού τους διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καίκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κύριεψε η αμφιβολία». Και μόλις ανέβηκαν στο καίκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καίκι ήρθαν και τον προσκύνησαν, λέγοντας: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισάρετ.

0: Αχ, αγαπητοί μου ακροατές, μένω επιλογή δική μου, γιατί όπου και αν πιάσεις την περικοπή αυτή, σε όποιο στίχο και να την πιάσεις, μπορεί κάτι να ξεκινήσεις. Μπορεί να λες, να σκέφτεσαι, να γαλινεύεις, να ό,τι θέλετε, από όπου και αν πιάσεις την περικοπή αυτή. Εμένα το μάτι μου καρφώνεται σε εκείνο το «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι». Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Ξέρετε, πιστεύουν πολλοί σε ανώτερες δυνάμεις, σε πράγματα που κρύβονται πίσω από την ορατή πραγματικότητα. Οι περισσότεροι φοβούνται, ο κόσμος έχει γεμίσει προλήψεις, τα κανάλια είναι γεμάτα εκπομπές όπου ρίχνονται χαρτιά για να σου πουν το μέλλον, να σου πουν τη μοίρα σου, να σου πουν το ριζικό σου. Απρόσωπα πράγματα, πλανήτες, δυνάμεις που κινούνται, αστρολογίες, ταρό, ό,τι φανταστείτε. Και έρχεται αυτό το «εγώ είμαι», έρχεται αυτή η αντωνυμία, η προσωπική «εγώ», και παρουσιάζει έναν Θεό κυρίαρχο των πάντων, ο οποίος έρχεται εκείνος να σε συναντήσει και είναι ξεκάθαρος την ώρα που συστήνεται. Εγώ και κανένας άλλος. Αλλά συγχρόνως όχι ένα θεϊκό εγώ που σε συντρίβει και σε διαλύει. Εγώ είμαι που συνοδεύεται από το «μη φοβάσαι». Αυτός ο κυρίαρχος όλων που έρχεται να σε συναντήσει δεν θέλει να φοβάσαι. Όποιος είναι κοντά σε αυτό το «εγώ είμαι», όποιος είναι κοντά σε αυτόν τον Θεό, δεν έχει φόβο. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι πως ο Πέτρος τον δοκιμάζει. Ο Πέτρος τολμά και του ζητάει απόδειξη. Θα έλεγα τον πειράζει. Και ο Ιησούς, άρχοντας των δυνάμεων, χωρίς κανένα ίχνος ευθυξίας ή προσβολής του, αμέσως του δίνει την πιο, πώς να το πω έτσι, την πιο παράλογη απόδειξη και τον καλεί σε αυτό που του ζητάει ο Πέτρος. Γιατί και ο Πέτρος δεν του ζητάει εύκολα πράγματα. Αν είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στο νερό. Και εκείνος του απευθύνει ένα «έλα». Και αρχίζει το περπάτημα πάνω στο νερό. Έχω δει πολλές φορές την εικόνα τη Βυζαντινή, αλλά και εικόνες δυτικότροπες πάνω σε αυτήν την περικοπή. Και πάντοτε το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ματιά του Χριστού και η ματιά του Πέτρου βρίσκονται σε μια απόλυτη ευθεία. Την ώρα που ο Πέτρος αγωνίζεται να κρατηθεί στα κύματα, κοιτάει στα μάτια τον Χριστό. Όλη του η ύπαρξη είναι προσιλωμένη πάνω εκεί, γιατί έχει ζητήσει το αδύνατο. Και αισθάνεται ότι αν η ματιά του φύγει από την ματιά του Θεού, το αδύνατο αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί. Και όμως η συνέχεια της περικοπής δοκιμάζει τις αντοχές του Πέτρου. Και κάποια στιγμή ο σάλος των υδάτων, ο σάλος του ανέμου, ο σάλος της ίδιας της ζωής παίρνει την ματιά του Πέτρου από αυτή την απόλυτη προσήλωση στο βλέμμα του Ιησού και την διασκορπίζει εδώ και εκεί, και το μυαλό αρχίζει και δουλεύει, και το μυαλό φωνάζει μόνο μια λέξη: αδύνατον, αδύνατον, αδύνατον. Ο Πέτρος κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι αυτό που γίνεται είναι αδύνατον. Και μόλις το συνειδητοποιεί, αρχίζει και βυθίζεται. Πρόσεξε το λίγο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, αυτό το σημείο. Το αν θα βυθιστεί ή όχι ο Πέτρος δεν εξαρτάται από το πόσο λογικό ή παράλογο είναι, αλλά από το κατά πόσον τραβιέται η ματιά του Πέτρου από την ματιά του Ιησού. Θαύμα βλέπουν οι άλλοι. Ο Πέτρος εκείνη την ώρα δεν παρατηρεί τι γίνεται. Ζει μέσα στο αδύνατον και το αδύνατο εκείνο του φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Όταν φύγει από αυτήν την ματιά, όταν φύγει, να το πω έτσι, από αυτή την πίστη, από αυτή την προσήλωση όλης της ύπαρξης πάνω στο βλέμμα του Ιησού, νικάει το λογικό κατά τους ανθρώπους. Όλα πια είναι υποδιάλυση. Το πολύ ωραίο όμως με τον Πέτρο, όπως και σε όλο τον χαρακτήρα του, το πολύ ωραίο με τον Πέτρο είναι ότι ποτέ δεν αρκείται στην αποτυχία και στην κατάπτωση. Σε λίγες μέρες μετά από αυτό το γεγονός, σε λίγο καιρό, τρεις φορές θα αρνηθεί τον διδάσκαλό του και από αυτό το απόλυτο κατάντημα θα φτάσει και αυτός στον πάτο που σου περιέγραψα προηγουμένως. Είναι όμως έτσι ο χαρακτήρας του, είναι όμως έτσι το φτιάξιμό του, να το πω, ώστε δεν δέχεται από τον εαυτό του να μείνει στην αποτυχία. Και σήμερα αρχίζει να καταποντίζεται, αλλά έβαλε, λέει, τότε τις φωνές και προσπαθεί να ξανασυγκεντρώσει την ύπαρξή του από εκεί από που ξεκίνησε, φωνάζοντας «Κύριε, σώσε με». Αν έχει μια δεύτερη κολόνα, να το πω έτσι, περικοπή, ένα δεύτερο θεμέλιο μετά το «εγώ ημί», είναι αυτό το «Κύριε, σώσε με». Η ύπαρξή του πάλι συμπυκνώνεται. Το μάτι του πάλι φεύγει από το δυνατό και το αδύνατο για τον κόσμο και πηγαίνει στο μόνον δυνατό της ματιάς του Χριστού. Και εκείνη τη φορά δεν βλέπει μόνο ματιά, βλέπει και χέρι. Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει. Αφήστε τι του λέει. Ο Πέτρος τη φορά αυτή νιώθει πάνω στο σώμα του το χέρι του Θεού. Τον στηρίζει, τον σηκώνει. Η εμπειρία του είναι, όπως λέμε, απτή, ζωντανή. Τη νιώθει με τις αισθήσεις του. Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία? Αμφιβολία για ποιο πράγμα? Μα αμφιβολία αν όλα αυτά είναι δυνατό να γίνουνε. Αυτή είναι η αμφιβολία. Η κατηγορία του Χριστού προς τον Πέτρο είναι γιατί άφησε την ψυχή του να αλλοιωθεί από την ματιά του κόσμου για αυτά που συμβαίνουν. Με βλέπεις, περπατώ στα νερά, σε καλό, περπατάς κι εσύ. Γιατί ξαφνικά διασπάς την ύπαρξή σου και αρχίζεις να σκέφτεσαι μόνο αν αυτό που συμβαίνει είναι λογικό ή παράλογο? Είναι λογικό για μένα, του λέει ο Χριστός, και σε καλό να γίνει λογικό και για σένα. Είναι η εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής από τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Μια πρόσκληση σήμερα, έτσι μοιρασιάς, για συγκίνηση και συγκλονισμό θα έλεγα. Επιτρέψτε μου, προσωπικό συνέστημα καταθέτω μπροστά σε ένα περιστατικό, σε ένα γεγονός που πραγματικά είναι απόλυτο. Είναι κάθετο, σπάει κόκαλα, να το πω απλά. Δεν ξέρω, λένε πολλές φορές για την παραβολή του ασώτου πως κι αν όλη η βίβλος είχε χαθεί και μόνον η παραβολή του ασώτου θα ήταν αρκετή για να κρατήσει ζωντανό το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων. όπως το αποκάλυψε και όπως το δούλεψε και το στέργιωσε ο Θεός στη γη. Λέω όμως ότι εάν και η παραβολή του ασώτου είχε χαθεί, το σημερινό γεγονός, αυτό το «εγώ είμαι» και αυτό το «Κύριε σώσον με» θα ήταν αρκετό για να δίνει στους ανθρώπους πάντοτε ελπίδα, κουράγιο, δύναμη για μια απτή παρουσία του Θεού στη ζωή την προσωπική και στη ζωή όλου του κόσμου. Δεν νομίζω ότι ο όρος συγκίνηση μπορεί να περιγράψει αυτό που ίσως νιώσει κάποιος αν καταλάβει τι είδους σχέση θέλει ο Θεός με τους ανθρώπους. Για άλλες θρησκείες όλο αυτό το σημερινό γεγονός δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο από μια επίδειξη δυνάμεως. Αυτά όμως για τον Ιησού σήμερα είναι εντελώς δευτερεύοντα. Ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους. Θέλει μαζί τους συνομιλία. Θέλει σχέση. Ο δαμασμός των δυνάμεων, τα θαύματα είναι ένα μέσον. Δεν είναι αυτός σκοπός. Ο Ιησούς σήμερα ψάχνει την ψυχή του Πέτρου και των μαθητών του. Θέλει διάλογο. Δέχεται να τον δοκιμάσεις. Το ξέρω ότι ακούγεται λίγο παράλογο, αλλά μετά από μια τέτοια περικοπή που έτυχε να την παρουσιάσω και στην τάξη μέσα και σε συζητήσεις, πρόσφατα άλλωστε έγινε αυτό και σε μια συζήτηση σε θερινή κατασκήνωση εφήβων, είχα διαλέξει αυτή την περικοπή ακριβώς. Και χωρίς κανέναν ενδιασμό, δεν ξέρω, μπορεί να φαινόμουν γραφικός, απλοϊκός, εκτός τόπου και χρόνου, αλλά είπα πολύ απλά στα παιδιά που ακούγανε, δοκιμάστε το Θεό, δοκιμάστε Τον. Την ώρα της απελπισίας πες απλώς το όνομά Του. Το περιμένει, το θέλει, δεν φύγεται, δεν προσβάλλεται, δεν κακιώνει. Δεν έχει αυτονόητη την πίστη σου. Δεν υπάρχουν στα μάτια του Θεού άνθρωποι της απόλυτης πίστης. Δεν υπάρχει τέτοια πίστη. Όλα είναι μια πίστη και μια απιστία που διαρκώς βρίσκονται σε μάχη στην ανθρώπινη ψυχή. Δοκίμασε το Θεό. Πες του ό,τι του είπε ο Πέτρος σήμερα. Αν είσαι εσύ και αν υπάρχεις, εδώ σε αυτό το πρόβλημα θέλω λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Φώτισέ μου το μυαλό να τα δω αλλιώς. Βγάλε με στο δρόμο. Δεν ξέρω. Θέλω όμως λύση. Γιατί και ο Πέτρος την ώρα που απίφθινε αυτή την πρόκληση στο Θεό, σε δοκιμάζω και σου λέω απλά, αν είσαι εσύ, διέταξέ με να κάνω αυτό το πράγμα. Και ακούγεται ένα πολύ απλό έλα. Δεν είμαι εκτός πραγματικότητος. Άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο από μένα βιώνει αδιέξοδα, προβλήματα, ταραχή απόλυτη, ψυχικό συγκλονισμό, διάσπαση του εγώ. Τα ξέρετε τώρα, τι να τα λέμε. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές, και λυπάμαι που το λέω, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος συνέρχεται μόνο στα πολύ δύσκολα. Λυπάμαι που το λέω και για τον εαυτό μου, γιατί πολλές φορές η ταλαιπωρία για να, πώς να το πω έτσι, να συνέλθει κάποιος άνθρωπος, γίνεται ταλαιπωρία και για τους γύρω του. Αλλά πάντως, τις λίγες αυτές στιγμές που άνθρωποι, εγώ, εσύ, όλοι μας, έχουμε βιώσει αυτή την απόλυτη απελπισία και εκείνη την ώρα στραφήκαμε στο Χριστό, δεν υπήρξε ποτέ σιωπή. Ποτέ. Με τον Α ή τον Β τρόπο υπήρξε απάντηση. Λέει ο Αγίος Ισαάκ ο Σύρος, όσο μπορείτε βάλτε τον εαυτό σας σε εκούσιες δοκιμασίες, για να μην έρθει ο Θεός στην ανάγκη να σας δώσει ακούσιες δοκιμασίες, όχι για να ταλαιπωρήσει, αλλά για να σχετιστεί. Τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Τι λέω τελειώνει, σχεδόν τέλειωσε. Τι μένει από το αυριανό Ευαγγέλιο? Αυτές οι δύο φράσεις. Του Πέτρου η κραυγή Κύριε σώσον με. Και αυτό το υπέροχο του Χριστού μετά το εγώ είμαι όπως σας είπα, αυτό το έλα, αυτή η πρόσκληση μονολεκτική, απόλυτη, απαιτητική, αδιφάγος, αλλά έλα και θα δεις. Ό,τι καλύτερο για το βραδάκι αυτό. Ελπίδα πάντα. Δύναμη. Όχι μόνο για αυτό το βραδάκι αυτό καλή δύναμη, αλλά και για όλη μας τη ζωή. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή Έπαια Διδαχής. Να είστε πάντα καλά.
1: Έπαια Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: 15 Αυγούστου στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
8: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου. Νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί μας ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου» μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαι η Ελένη Κλέτσιου και παρέα σήμερα με τον ηχολήπτη μας τον κύριο Άγγελο Παπά θα μείνουμε στη συντροφιά σας για τα επόμενα 25 περίπου λεπτά, συζητώντας και αναλύοντας ένα ιδιαίτερα αγαπημένο θέμα σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, το καλοκαίρι. Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί μας ακροατές, ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Το καλοκαίρι, που ήδη έφτασε και είναι εδώ, είναι μια εποχή ιδιαίτερα παραταμένη στη χώρα μας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αρχίζουν από το Μάιο και τελειώνουν τον Οκτώβριο. Ειδικά για τη χώρα μας, χαρακτηρίζεται από έντονη ηλιοφάνεια και σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας. Τόσο η ηλιακή ακτινοβολία, βέβαια, όσο και η αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, όσο και αν μας προδιαθέτουν για διακοπές, δεν είναι άμυρες συνεπειών και δυστυχώς και προβλημάτων. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στα μέτρα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία και τους κινδύνους από αυτή. Η περιώδης ηλιακή ακτινοβολία, που είναι αυτή που βασικά μας αφορά περισσότερο, περιλαμβάνει τις ακτίνες α, όπως είναι γνωστές UVA, και τις β, UVβ. Και τα δύο είδη ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα και σε άλλους ιστούς του σώματος. Βραχυπρόθεσμα, η ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί ηλιακά εγκάβματα, φωτοευαισθησία στο δέρμα λόγω αλληλεπίδρασης με διάφορα φάρμακα ή καλλιντικά που τυχόν φοράει ο καθένας από εμάς, και θερμική εξάντληση, ή όπως έχουν συνηθίσει να τη λέει ο κόσμος, κυλίαση. Η έκθεση στον ήλιο μπορεί βραχυπρόθεσμα να προκαλέσει επίσης κερατίτιδα των οφθαλμών. Μακροπρόθεσμα, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει γύρανση του δέρματος, καταράκτη στα μάτια και καρκίνο του δέρματος. Ιδιαίτερα ευάλωτοι στην ηλιακή ακτινοβολία είναι οι άνθρωποι με ανοιχτό χρώμο δέρμα και τα μικρά παιδιά. Η ένταση της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη το μεσημέρι για διάρκεια περίπου 4 ωρών. Η περιώδης ηλιακή ακτινοβολία μπορεί επίσης να διεισδύσει στο νερό σε βάθος περίπου 1 μέτρο ή και περισσότερο. Γι' αυτό προστασία χρειάζεται και κατά την κολύβηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ότι όταν είμαι μέσα στο νερό δεν καίγομαι είναι απλώς ένας μύθος. Η περιώδης ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καταστολή στο ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ανάπτυξη λοιμόξεων, ενώ παράλληλα μπορεί να ελαττώσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων εμβολίων. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα για την αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να φυλάγεται από την έκθεση στον ήλιο ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Καλό είναι λοιπόν να προγραμματίζουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο χωρίς προφυλάξεις, και αναφερόμαστε σαφώς στις αντιλιακές κρέμες, ιδιαίτερα αν ο καθένας από εμάς παίρνει κάποια φάρμακα, όπως αντιβιωτικά που περιέχουν τετρακυκλίνη, αντισταμινικά, αντισυλληπτικά που περιέχουν ιστρογόνα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ηρεμιστικά ή σκευάσματα για την αυτεία, φάρμακα που περιέχουν σουλφαμίδη, αγχολητικά, διουρητικά, φάρμακα για το διαβήτη και ανθελονουσιακά. Ο καθένας που γνωρίζει ότι παίρνει αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και να προσέχει πολύ περισσότερο όταν εκτίθεται στον ήλιο. Επίσης, αν εφαρμόζονται τοπικά στο δέρμα αρώματα ή σκευάσματα που περιέχουν έλαια, περγαμότου, κίτρου ή άλλων εσπεριδοειδών, τα οποία συνήθως περιέχονται και σε ορισμένα φυτικά εντομοποθητικά. Πρέπει να είμαστε σε αυτή την περίπτωση ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την έκθεση στον ήλιο. Όταν είμαστε στις καλοκαιρινές διακοπές και δεν είμαστε βεβαίως στην παραλία, θα πρέπει να καλύπτουμε το σώμα μας με ανοιχτό χρώμα ρούχα, με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια, τα οποία θεωρείται ότι προστατεύουν περισσότερο ακόμη και από τα καλύτερα αντιλιακά. Θα πρέπει να κάνουμε συχνά επάλυψη αντιλιακών βεβαίως, που προστατεύουν και από τις δύο κατηγορίες της ηλιακής ακτινοβολίας, και από τις UVA και από τις UVB, με δείκτη προστασίας άνω του 15 στα σημεία που δεν καλύπτονται με ρούχα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δείτε στο πρόσωπο και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Προστασία των ματιών με καλής ποιότητας γυαλιά ηλίου, με ειδικά προστατευτικά φίλτρα και για τα δύο είδη ακτινοβολίας, και κάλυψη του κεφαλιού με καπέλο, πλατήγυρο καπέλο, το οποίο ανακαλύπτει όλο μας το κεφάλι. Σε περίπτωση ηλιακού εγκάβματος θα πρέπει να εφαρμόζονται κομπρέσες με παγωμένο νερό ή η περιοχή του εγκάβματος να βρεθεί για αρκετή ώρα κάτω από τρεχούμενο νερό. Αυτή είναι και η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση σε κάθε περίπτωση εγκάβματος. Στη συνέχεια το δέρμα πρέπει να στεγνώνεται με απαλή πετσέτα και να εφαρμόζεται άφθονη ενεδατική κρέμα. Η χορήγηση αναλγητικών όπως η ασπιρίνη ή η ιβουπροφένη προσφέρουν ανακούφιση. Σε βαθύτερα εγκάβματα για την αντιμετώπιση του ειδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν συστηματικά στεροειδή όπως η πρεδιζόνη, τα οποία περιέχονται βεβαίως σε ιδιαίτερες κρέμες. Η ζέστη τώρα, όταν συνδυάζεται με την υγρασία, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς του δέρματος ή να αποτελέσει προδιαθεσικό παράγοντα για μυκητιαστικές λοιμώξεις. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα και προβλήματα του γαστρεντερικού, ψυχικά ασθενείς, βρέφη, παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών. Η επίπονη δραστηριότητα κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να οδηγήσει γρηγορότερα σε θερμική εξάντληση ή και θερμοπληξία. Η θερμική εξάντληση χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου, με άφθονη εφίδρωση και ξηρότητα του δέρματος. Ο πάσχων εμφανίζει ταχυκαρδία, αδυναμία, ηλίγκους, πονοκέφαλο, δύσπνοια, κυάνωση, εμετούς, σπασμούς, θόλωση της διάνοιας. Είναι ο ασθενής ο οποίος χάνει το επίπεδο της κρίσης και δεν καταλαβαίνει πολύ καλά τι του λέμε. Ενδέχεται να εμφανίζει και παραλήρημα και τέλος να πέσει και σε κόμμα. Για την πρόληψη της θερμικής εξάντλησης θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα κατά την καθημερινή μας ζωή. Θα πρέπει να φοράμε βαμβακερά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα που να καλύπτουν το δέρμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα ρούχα πρέπει να είναι άνετα και χαλαρά, ενώ πρέπει να φοράμε απαραίτητος καπέλο. Θα πρέπει να βάζουμε αντιλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη προστασία σε καθημερινή βάση και το αντιλιακό θα πρέπει να έχει προστασία και από τις δύο ακτινοβολίες, και από τη UVA και από τη UVB. Αν το αντιλιακό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε παιδί, δεν θα πρέπει να περιέχει κάποια συστατικά που ενδεχομένως να προκαλέσουν εξανθήματα ή άλλα προβλήματα. Θα πρέπει να αποφεύγουμε να παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 10 το πρωί και 2 το απόγευμα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι τονότερη. Βεβαίως, καλό είναι να προγραμματίζουμε τις δουλειές μας πριν από αυτές τις ώρες και όσο το δυνατόν να τις αποφεύγουμε. Προσοχή όσον αφορά την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Κάποια φάρμακα ενδέχεται να προκαλούν φωτοευαισθησία και συνεπώς να αυξήσουν την πιθανότητα εγκαυμάτων. Η υπέρυθρη ακτινοβολία αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για καταράκτη. Όταν το ηλιακό φως είναι έντονο, όπως συμβαίνει στις παραλίες και στις πίστες του σκι, το χειμώνα βέβαια, αλλά είναι και αυτή μια εναλλακτική, η χρήση γυαλιών που εμποδίζουν το 92-97% του ορατού φως είναι απαραίτητη. Επίσης, συστήνεται η μείωση της πρόσληψης του αλκοόλ και η αύξηση της πρόσληψης άλλων ποτών. Και τέλος, θα πρέπει να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους και οχήματα. Όσοι δε δεν έχουν κλιματιζόμενο χώρο στο σπίτι τους, καλό είναι να ενημερώνονται για τους δημόσιους κλιματιζόμενους χώρους, οι οποίοι τις περιόδους καύσωνα και πολύ ψηλή θερμοκρασία παραμένουν ανοιχτοί και μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς. Γενικότερα, η λήψη μέτρων για την πρόληψη από την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κρίνεται απαραίτητη, καθώς στη χώρα μας σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η υπερβολική έκθεση στη ζέστη μπορεί να οδηγήσει σε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Το ένα είναι η αφυδάτωση του οργανισμού και το δεύτερο είναι δύο κλινικές καταστάσεις, η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία. Και οι δύο είναι απειλητικές για την υγεία και τη ζωή των ατόμων. Συχνά, ο κόσμος ονομάζει τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία ηλίαση. Μία έννοια η οποία δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό. Ο επιστημονικός όρος είναι θερμική εξάντληση για τα πιο ελαφρά συμπτώματα και θερμοπληξία για τα πιο βαριά συμπτώματα. Ιδιαίτερα από αυτές τις καταστάσεις κινδυνεύουν ασθενείς οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Έτσι μιλάμε για τις ακραίες ηλικιακές ομάδες που είναι τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι. Μιλάμε για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καρδιολογικά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη, που είναι μια νόσος η οποία πολύ συχνά επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή, ή από κάποια σοβαρά νευρολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα. Και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στα ψυχιατρικά νοσήματα και στους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται υποαγωγή για ψυχιατρικά νοσήματα, καθώς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι τόσο οι ίδιοι όσο και ο περιγυρός τους για την τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα ψυχιατρικά φάρμακα αφενός επηρεάζουν το θερμορυθμιστικό κέντρο του εγκεφάλου και επηρεάζουν πολύ την ικανότητα αυτών των ανθρώπων να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Αφετέρου, τα άτομα αυτά συχνά δεν μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια από μόνα τους, οπότε χρειάζονται πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση από το περιβάλλον. Επίσης, στις ειδικές ομάδες, ομάδες υψηλού κινδύνου, ανήκουν τα άτομα τα οποία λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Τα φάρμακα υψηλού κινδύνου κατατάσσονται τα διουρητικά, φάρμακα όπως οι θενοθιαζίδες, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, οι β' αναστολής που χορηγούνται για, για τις καρδιολογικές νόσους, τα αντισταμινικά που παίρνουμε πολύ συχνά για τις αλλεργίες, οι αμφεταμίνες και τα αντιχολινεργικά. Επίσης, άτομα υψηλού κινδύνου είναι τα άτομα τα παχύσαρκα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος, άτομα που εργάζονται ή διαμένουν σε εξωτερικούς χώρους για πολλές ώρες ή οι αθλητές οι οποίοι αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους και βεβαίως άτομα που καταναλώνουν πολύ αλκοόλ ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές επιβαρύνουν ιδιαίτερα την κατάσταση των ανθρώπων. θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι είμαστε ευαίσθητοι στην ζέστη, στην υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, ωστόσο αυτές οι κατηγορίες που μόλις προαναφέραμε είναι πολύ πιο ευάλωτες και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους ίδιους που πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία είπαμε προηγουμένως για την υπερβολική έκθεση, όσο και από τον περίγυρό τους, οι οποίοι θα πρέπει να τους προσέχουν ιδιαίτερα και να τους βοηθούν να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα διάλειμμα για μουσική με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας του κ. Άγγελου Παπά και θα

Επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα το οποίο μόλις κάναμε. Είμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και μιλάμε για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε για την προστασία από την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τις κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες αυτό μας δίνει, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα, ιδιαίτερα τις μέρες που αναμένεται καύσωνας ή που πρόκειται να εκτεθούμε σε υψηλότερη θερμοκρασία. Πρώτο μέτρο το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε είναι να πίνουμε άφθονα υγρά. Προτιμούμε νερό, χυμούς φρούτων ή λαχανικών. Αποφεύγουμε την κατανάλωση καφέ και αλκοόλ, καθώς τα δεύτερα οδηγούν σε δέσμευση νερού και σε αυξημένη πιθανότητα για αφυδάτωση. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση στον ήλιο και να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Γενικότερα, οι μετακινήσεις, πολύ δε περισσότερο οι άσκοπες μετακινήσεις. Θα πρέπει να παραμένουμε όλοι, τα μέτρα ισχύουν για όλους, είτε θεωρούμαστε ασθενείς είτε όχι, σε σκιερά και δροσερά μέρη, όσο το δυνατόν για περισσότερο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας κυρίως τους χώρους που επικρατεί συνωστισμός, καθώς εκεί υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί πολύ περισσότερο η θερμοκρασία. Να χρησιμοποιούμε, αν είναι δυνατόν, κλιματιστικό, το οποίο να ψυχραίνει το χώρο, ή ανεμιστήρα κατά τις ζεστότερες ώρες της ημέρας. Να ντυνόμαστε με ελαφρά, άνετα και ανοιχτό χρώμα ρούχα. Να φοράμε καπέλο και γυαλιά ηλίου όταν κυκλοφορούμε σε εξωτερικούς χώρους ή όταν πρόκειται να δούμε άμεσα τον ήλιο. Να κάνουμε πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας. Και καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα πολλά χλιαρά ντους, εκτός του ότι πρέπει να τα κάνουμε εμείς, θα πρέπει να τα κάνουμε και στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες, στο αβρέφη και στους ηλικιωμένους, οι οποίοι κάποιες φορές δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια για να καταφέρουν να κάνουν ένα ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι κρύο ντους, ένα χλιαρό ντους. Όταν επίσης υδρώνει κάποιος πάρα πολύ, μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση άλατος, να προσθέσει δηλαδή στο φαγητό του λίγο περισσότερο αλάτι. Προσοχή στους ανθρώπους οι οποίοι ο γιατρός τους έχει συστήσει να περιορίσουν το αλάτι, όπως είναι οι άνθρωποι με την καρδιακή ανεπάρκεια ή την νεφρική ανεπάρκεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μιλήσουν προηγούμενα με κάποιον ειδικό, έτσι ώστε να ξέρουν πόση ακριβώς ποσότητα αλατιού μπορούν να φάνε. Καλό είναι επίσης να τρώμε μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα, δίνοντας έμφαση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και περιορίζοντας αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε βαριά φαγητά. Βαριά πλούσια σε λίπη και πλούσια σε μπαχαρικά, τα οποία επίσης αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι βαριές χειρονακτικές εργασίες, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, εξωτερικούς χώρους, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Σε αυτή την περίπτωση, αν γίνεται κάτι να το αποφύγουμε ή να το κάνουμε πριν τις 10 το πρωί ή μετά τις 6 το απόγευμα. Αν κάποιος πάσχει από χρόνια νοσήματα, αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κτλ., θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του άμεσα για ειδικά μέτρα που πρέπει να λάβει. Εάν κάποιος ζει σε ένα σπίτι με κάποιο νεογέννητο, θα πρέπει να φροντίσει να είναι ντυμένο ελαφρά και οπωσδήποτε να ζητήσει βοήθεια από τον παιδίατρο σχετικά με τη λήψη υγρών. Πόσα δηλαδή θα πρέπει να του δίνει και πώς μπορεί να ελέγχει το επίπεδο ενυδάτωσης του παιδιού. Επίσης, τα μέτρα τα οποία συστήνονται είναι να κλείνουμε τα εξωτερικά παράθυρα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να μένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε το σπίτι να κερδίζει από τον αέρα της νύχτας και από την χαμηλότερη θερμοκρασία, ενώ να μένει έξω ο ζεστός αέρας τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Βεβαίως, επίσης, αν υπάρχουν ηλικιωμένοι συγγενείς ή γνωστοί, καλό είναι να μην παραμένουν μόνοι τους στις ημέρες του καύσωνα. Εάν κάποιος δεν μπορεί να φροντίσει τον ηλικιωμένο άμεσα, μπορεί να τον βοηθήσει να πάει σε κάποια κλιματιζόμενη αίθουσα ή σε κάποιο κέντρο το οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Και βεβαίως, εάν οποιοδήποτε παρουσιάσει δυσφορία ή ενόχληση που γίνει έντονη, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το γιατρό του ή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να το παρουσιαστούν οι βοήθειες ή να αξιολογηθεί η κατάστασή του. Μας νοιάζει ιδιαίτερα να διαγνώσουμε, να μπορούμε να πούμε αν κάποιος ο οποίος νιώθει δυσφορία έχει δύο βασικές κλινικές καταστάσεις, τη θερμική εξάντληση και τη θερμοπληξία, που είναι δύο σοβαρές καταστάσεις που απαιτούν άμεση παροχή βοήθειας.
Η θερμική εξάντληση είναι μια κλινική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως ο δυνατός πονοκέφαλος, η ατονία και η καταβολή των δυνάμεων, τάση για λιποθυμία και έτσι βραδυψυχισμός, ψυχρό και κρύο δέρμα, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, εμέτους, ταχυκαρδία και φυσιολογική συνήθως θερμοκρασία σώματος. Αυτή είναι η κατάσταση που συχνά ο κόσμος ονομάζει ηλίαση. Από την άλλη, η θερμοπληξία εμφανίζεται με πιο σοβαρές εκδηλώσεις. Είναι συνήθως η επόμενη κατάσταση που ακολουθεί και χαρακτηρίζεται από αυξημένη θερμοκρασία σώματος, συνήθως κάτω από 40,5 βαθμούς Κελσίου, με ζεστό και ερυθρό δέρμα, χωρίς εφίδρωση, εμετούς, διάρρεια, διαταραχές της πήξης του αίματος, που μπορεί κάποιος να το καταλάβει από την πιθανή αιμορραγία σε διάφορα σημεία.

0: νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με την Ελένη Κλέτσιου, νοσηλεύτρια, διδάκτορα τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Χριστιανών η προστάτης.

Στο χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μετά Θεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15 Αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του αδελφό Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακείμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακείμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της, η Αβιγαία που σημαίνει πηγή χαράς και την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της, η Ραχίλ που σημαίνει αμνάδα για την ομορφιά της, η Ιουήθ για την αδριοφροσύνη και την πίστη της, η Άννα που σημαίνει θεία χάρη για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού. Εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε, και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κιβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κιβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλωσε ηλικία.

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην νοερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνου στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαρωτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. Μη φοβάσαι Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρη απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρα του Κυρίου μου». Και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας.

Ακολουθεί το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιωσήφ, για να απογραφούν εκεί ο ίδιος και η Μαρία, σύμφωνα με τη διαταγή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. «Ετοιμάζου, Βηθλεέμ, ίνικτε πάσιν Ιεδέμ». Σε αυτό το άσημο χωριό, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, θα γεννήσει η Παρθένος ένα στάβλο και θα εναποθέσει σε ένα παχνί το κτίσατα του κόσμου όλων. Ο Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον ουμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι, σπουδαγμένοι πανεπιστήμονες του καιρού τους, τον χρυσώνουν. Στις 8 μέρες ακολουθεί η περιτομή και η ονοματοδοσία του νεαρού αγοριού. Ιησούς θα είναι το όνομά του. Στις 40 μέρες οι ευλογημένοι γονείς του Ιησού, ακολουθώντας την παράδοση και τον νόμο του Μωυσή, θα φέρουν το παιδί στο ναό για να πάρουν όλοι μαζί την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν έτσι οι γονείς με δύναμη και φρόνηση την ανατροφή του παιδιού τους.

Θα ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποθητεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις 3 ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του τους σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκαιρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί στον ανικανά γάμο για να συνεχιστεί το γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εν τούτης νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη? Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε? Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του? Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της? Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει: «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίασε το πανάγιο σώμα του γιού της? Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του? Εκείνη που μπροστά στα μάτια της ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς? Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους? Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία? Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φυλές πλάχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

Ώσπου ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φήνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε την ψυχή της στο χώρο εκείνο, τόσο συγκλονίστηκε η Θεοτόκο από το φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία αγίινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι Πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώραμε», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, ίσα εκ των 12 ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ιερό ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας, και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας». Και εκείνοι θα αναφωνούν «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν».

έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου. Πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτό και μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η Μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κυκώτισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έκτισαν στην περιοχή Λίδα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Γεχαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

0: προσευχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση, ξηρό πηγάδι, μανδρατή.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

ζωή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: μόλις μελινός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την συνομιλία μας εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Παντοκρατορινή Καψάλα, στην καρδιά της ενδοχώρας του Αγίου Όρους, με τον πανοσιολογιότατο γέροντα της Σκήτης, τον Αρχιμανδρίτη κύριο Ιωακήμ. Θέμα μας, ο παρακλητικός κανόν στην κυρία Θεοτόκο, την έφορο και καθηγουμένη και προστάτηδα του Αγιονίμου τούτου όρους. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας με τον Σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως έναυσμα ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

στο Άγιον Όρος συλλαμβάνεις ισχυρότατες ψυχικές φωνές όλες τις ημέρες, όλες τις νύχτες, όλες τις ώρες. Στο Άγιον Όρος, από τους πάντες, πάντα και παντού, η παράδοση τηρείται μέχρι την τελευταία λεπτομέρειά της, γιατί κι αυτή ακόμη περικλεί ουσίαν. Οι ίδιες ακριβώς κινήσεις, τα ίδια λόγια, η ίδια θεόφιλη, θεοτοκόφιλη και αγιόφιλη τακτική. Όλα αυτά με σκοπό να δοθούν οι μακάριοι πατέρες απολύτως στον θείον έρωτα. Η Χερσόνησος με τα 20 μοναστήρια, τον σκητιώτικο και ερημητικό μοναχισμό, πάνω από 1000 χρόνια αποτελεί το προπύργιο της Εκκλησίας μας. Το όρος είναι το υψηλότερο σημείο της γης. Όπως δεν χαμηλώνει η κορυφή του Άθωνος, έτσι δεν μπορεί να χαμηλώσει η κορυφή του Αγίου Όρους. Μέσα στα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ιεράς Χερσονήσου, αιώνες ασκούνται πατέρες πεισματικά γαντζωμένοι από το έλεος και την χάρη του ζώντος Θεού, ευαρεστώντας ενώπιον Του. Άνθρωποι ουράνιοι, με την διτήν ετυμολογική σημασία άνω θρόσκο, άνω θεωρώ. Η κατάλληλη για αυτούς άσκηση συγκέντρωσε από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους μοναχούς από όλη την αυτοκρατορία. Διάλεξαν τον τόπο τους, μικρές συνήθως σπηλιές να αγωνιστούν. Αργότερα συγκροτήθηκαν. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, στο περιβόλι της Παναγίας θάλουν άνθιμη ρύπνοα από διαφορετικές εθνότητες, από όλες τις Υπήρους. Όσοι οι πατέρες, οι οποίοι βιώνουν την αγάπη οριζοντίως και κατακορύφως, έτσι όπως δείχνουν οι κεραίες του Σταυρού. Οι συναντήσεις μαζί τους είναι σφραγίδες και ορόσημα στην πορεία της ζωής.

Είναι γνωστή η εικόνα που παρουσιάζει έναν άγγελο και κοντά του τον Όσιο Παχώμιον. Ο άγγελος εμφανίζεται να φέρει το μοναχικό σχήμα, το λεγόμενο αγγελικό, και να λέει στον Όσιο του Θεού: «Εν τούτο το σχήμα τη σωθήσατε πάσα σάρξ, ο Παχώμιε». Λες και έχει μιλήσει ο άγγελος στον κάθε αγιορείτη προσωπικώς. Όλοι αναλόγως πολιτεύονται, αναλόγως κινούνται, ενεργούν, βιώνουν την έκφραση αυτή. Ας απαρτίζεται το Άγιον Όρος από πατέρες διαφόρων εθνικοτήτων. Όλοι αυτοί, έτσι όπως συνθέτουν αρμονικώς το Ιερό Μοσαϊκό, αγαπούν αδιακρίτως όλους τους ανθρώπους στην πράξη, συνάνθρωποι τους νιώθοντας. Το πρόβλημα του καθενός το κάνουν δικό τους, την έγνοια του δική τους προσευχή. Αγαπούν πολύ, δίχως όμως στήρους συναισθηματισμούς, αγαπολογία ρηχή. Αρνούνται τον εαυτό τους, τον δίνουν, γι' αυτό και τον κερδίζουν σωστά. Απονευρώνοντας με την τελείαν υπακοή τον εγωισμό τους, μαραίνοντας με την άσκηση τα πάθη τους, υπεριψούμενοι με την έκρωση του κοσμικού φρονήματος του θανάτου, αναδεικνύονται φρικτοροί κατά του αρχαικάκου εχθρού. Σώζουν με τις θεοποιηθείς πύρινες προσευχές τους, καταγλαΐζοντες το όρος του άθωνος.

Συχνά πυκνά το θέμα μοναχισμός με επίκεντρο το Άγιον Όρος αντιμετωπίζεται με ένα φωτογραφικό λεύκωμα με διάθεση τουριστική. Όμως ο μοναχισμός, εν προκειμένου ο αγιορητικός, δεν μπορεί να απεικονιστεί σε ένα λεύκωμα, διότι δεν είναι ένα τοπίο, μια αρχαιολογία, ένα ηλιοβασίλεμα, μια αυγή. Ούτε μουσείο είναι να το απολαύσει ο αρχαιόφιλος επισκέπτης. Χρειάζεται ψυχική επίσκεψη, εμβάθυνση ιερή στο πνευματικό περιεχόμενο για να εννοήσει και να κατανοήσει ο καθής. Απαιτείται μία εκ των ένδων ανακάλυψη ενός πνευματικού λευκώματος, προσκύνημα εσωτερικό. Ναι μεν απόλαυση και εκτίμηση εικόνων και ρυθμών, με σκοπό όμως βαθύ και ουσιαστικών. Όλοι ασφαλώς οι επισκέπτες συλλέγουμε από την αθωνική φύση, η οποία πλουσιοπαρόχως χορηγεί σχήματα, χρώματα, ήχους, μελιειδέα άσματα, γραμμές. Το σημαντικό όμως και ωφέλιμο είναι να τα αναχωνεύουμε στην ψυχή μας και να τα μεταβάλουμε σε ύμνους προς τον παντεχνή μοναλόγων.

πλήθος μοναστηριών, σκητών, κελιών, καλυβών και ερημητηρίων κοσμούν σαν πολύτιμο περιδέρεο τον Σεπτόν Άθωνα, που αναδύεται από τον θαλάσσιο βυθό και μετεωρίζεται στα νέφη. Μερικά από τα σκηνώματα αυτά βρίσκονται σε δαντελωτές παραλίες, άλλα σε χαράδρες απότομες, άλλα σε λόφους, σε πλαγιές, μερικά χωμένα και χαμένα μέσα στο πυκνό πράσινο, κι άλλα σαν αετοφολιές σε πανύψηλα απόκριμνα βράχια. Αναλόγως με τον δρόμο της ασκήσεως που επιθυμεί ο μοναχός να ακολουθήσει, κατευθύνεται. Ο επιθυμών την τελεία μόνωση, την άκρα ανησυχία και την άσκηση την αυστηρή, καταφεύγει στην έρημο, σε δυσπρόσιτους τόπους, στα ερημητήρια. Στις σκήτες κατευθύνει τα βήματά του ο μοναχός που επιλέγει το στενό οικογενειακό περιβάλλον, με τον γέροντα πατέρα που τον καθοδηγεί και την ολιγομελή αδελφότητα συναγωνιστές και συνοδοιπόρους. Αυτός που επιλέγει την μέση και βασιλική οδό της μοναχικής πολιτείας προτιμά τα κοινόβια, τα μοναστήρια, στα οποία κατά τον Μεγάλο Βασίλειο κτίσεως μεν ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δεν αντίωσης απελήλατε, ταραχίδε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση, κοινάδε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλλεν πλήωση.

0: Παθών με ταράτους η προσβολέ πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη τη του Υιού και Θεού σου πανάμομαι. Παθών με ταράτους η προσβολέ γέροντα πολλής αθυμίας.
1: Ένα λεπτό. Το πω παθών με ταράτουση προσβολέ. Εκεί θα σταματήσω με ό, αυτά τα πάθη. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ένα γνωστό ποιηματάκι. Πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Δυστυχώς αυτά τα πάθη είναι τα δεσμά μας. Είναι ο σταυρός μας. Είναι το μαρτύριό μας. Απαθής είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός δεν έχει πάθη. Οι άνθρωποι έχουμε πάθη, άλλος μεγαλύτερα και άλλος μικρότερα, και όταν λέμε τα πάθη, όχι αυτά που παθαίνουμε, αυτά που είναι μέσα μας, οι ορμές. Οι ορμές, οι κακίες, οι βρωμιές που βγαίνουν, αυτά είναι τα πάθη. Παραδείγματος χάρη, η φιλαργυρία είναι πάθος. Η πολυφαγία, η γαστριμαργία είναι πάθος. Αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα πάθη είναι. Και αυτά όταν μας κυριεύουν σαν σκοινιά γίνονται και μας φύγουν σαν αλυσίδες, μας φύγουν και υποφέρουν πάρα πολύ από τα πάθη μας και μας οδηγούν στην καταστροφή. Λοιπόν, παρακαλούμε την Παναγία, παθώμε ταράτουση προσβολέ, μας προσβάλλει, πως και οι άνθρωποι μας προσβάλλουν καμιά φορά, και μάλιστα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που προσβάλλονται πολύ εύκολα, είναι εύθυκτοι, προσβάλλονται εύκολα. Αυτά, με αυτά τα πάθη μας προσβάλλει και ο διάβολος. Φυτεύει τα πάθη μέσα μας. Πώς φυτεύεις ένα αγκάθι και φυτρώνει και μεγαλώνει το αγκάθι μετά, έτσι ο διάβολος φυτεύει μέσα ένα πάθος. Και τα πάθη, αν τα ξεριζώσεις στην αρχή, μετά μεγαλώνουν και σε πνίγουν τα πάθη. Είναι σαν τα μεγάλα αγκάθια που πνίγουν το χωράφι, πνίγουν το στάχι, το σιτάρι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, νομίζω εξ αρχής, μόλις το αισθανθούμε ότι έχουμε ένα πάθος, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας αμέσως. Με την πρώτη προσβολή που θα γίνει. Μόλις θα γίνει η πρώτη προσβολή, αμέσως να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας να το ξεριζώσουμε το πάθος. Έτσι. Πολλής αθυμίας.
0: Εμπιπλώσε μου την ψυχή.
1: Τα πάθη γεμίζουν την ψυχή από πολλή αθυμία. Πράγματι, ταράζεται η ψυχή του ανθρώπου, του εμπαθούς. Έτσι λέγεται. Ο εμπαθής άνθρωπος. Υπάρχει και το αντίθετο, ο απαθής άνθρωπος. Ο αγώνας και η προσπάθεια είναι. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς οι καλόγεροι και οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί να εκριζώσουμε τα πάθη και να φυτέψουμε τις αρετές. Από την εμπάθεια να φτάσουμε στην απάθεια. Και όταν φτάσει ο άνθρωπος στην απάθεια, τότε μπορεί να μιλάει για αγιότητα βίου και τότε να μιλάει για υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Μιλάμε εκεί για την αρπαγή, για την έλαμψη. Αυτά γίνονται μετά την απάθεια. Πάντως ο σκοπός μας πρέπει να είναι το πώς να φτάσουμε στην απάθεια, και αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, ιδίως των ασκητών Αγίων, των μεγάλων πατέρων της ερήμου, βλέπουμε διαρκώς να μιλούν για τα πάθη και για την απάθεια. Ο αγώνας τους ήταν ένας και μοναδικός. Πώς να εκριζώσουμε τα πάθη και πώς να φτάσουμε στην απάθεια. Βέβαια, σπάνιο πράγμα θα είναι στη σημερινή εποχή να βρεις απαθή άνθρωπο. Σπάνιο είναι, γιατί υπάρχουν οι προκλήσεις οι πολλές, οι οποίες καλλιεργούν τα πάθη στον άνθρωπο. Κατρέφουν τα πάθη. Όπως φυτεύεις ένα αγκάθι, αλλά αν δεν το ποτίσεις, θα ξεραθεί το αγκάθι. Έτσι ακριβώς η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός κόσμος, έχει πάρα πολλούς τρόπους προκλητικά, τρέφει τα πάθη. Τα μεγαλώνει τα πάθη, τα οριάζουν τα πάθη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο απαθή, γιατί όλη η κοινωνία είναι μια εμπάθεια.
0: Ειρήνευσον κόρη, τη γαλήνη τη του Υιού και Θεού σου πανάμομαι.
1: Να με ειρηνεύσεις την ψυχή μου που είναι ταραγμένη από τα πάθη, που είναι δεσμευμένη από τα πάθη, που υποφέρει από τα πάθη, με τη γαλήνη του Υιού σου. Παναγία μου, λίγο από τη γαλήνη του Υιού σου φέρε μες την ψυχή μου να ειρηνεύσει, γιατί με πνίγουν τα πάθη. Ναι, τα πάθη πνίγουν τον άνθρωπο. Όπως τα φαρμάκια. Αν σε φαρμάκι και κατά πιο φαρμάκι, μετά έρχεται ο θάνατος. Έτσι ακριβώς και τα πάθη είναι φαρμάκια μες στην ψυχή του ανθρώπου, και παρακαλούμε την Παναγία να φέρει τη γαλήνη λίγο, να γαλινέψει η ψυχή μας. Ω αυτή η γαλήνη, πού είναι αυτή η γαλήνη? όλο ταραχεί στο σημερινό κόσμο και στην ατομική ζωή και στην ομαδική ζωή και στην κοινωνική ζωή και στην... όπου να πας οι άνθρωποι ζουν μέσα στην ταραχή και όλοι έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε ανάγκη από λίγη γαλήνη και πιστεύω στα αιτήματα που έχετε και εσείς προσωπικά όπως και εγώ έχω, ζητάμε και λίγη γαλήνη από την Παναγία και λίγη γαλήνη από τον Θεό να μας δώσει να γαλινέψουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, πώς είναι η θάλασσα όταν είναι ταραγμένη, φορτουνιασμένη, κύματα μεγάλα, δεν είναι άγρια? Ποιος μπορεί να ταξιδέψει? Τον πνίξει η θάλασσα, τον φάει. Όταν η θάλασσα όμως είναι γαλινεμένη, δεν φυσάει άνεμος, δεν έχουν κύματα επάνω, σαν καθρέφτης γίνεται η θάλασσα, πόσο όμορφη είναι, και βγαίνεις με τη βάρκα πάνω και ταξιδεύεις. Μα τι ομορφιά είναι αυτή. Και η ψυχή μας όταν είναι γαλινεμένη είναι σαν τη γαλήνια θάλασσα. Και όταν είναι τρικυμισμένη και είναι ταραγμένη, είναι σαν τη φορτουνιασμένη θάλασσα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι γαλήνη να έχει η ψυχή σας μέσα και θα έχει γαλήνη η ψυχή σας και η ψυχή μου, αν έχω μέσα την Παναγία και τον Χριστό. Η Παναγία θα μας φέρει τον Χριστό και θα μας φέρει τη γαλήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, να γαλινέψουμε λιγάκι. Είδες άνθρωπο ταραγμένο από τα πάθη. Καταρχήν, έχει το πάθος του εγωισμού. Έχει το πάθος της φιλοδοξίας. Μόλις πάει να μιλήσει με τους άλλους, αρχίζει και φωνάζει και μαλώνει και δεν καταλαβαίνει και δεν κάνει και λοιπά. Και λέει, μα τι άνθρωπος είναι αυτός, ηφαίστειο είναι. Πώς κάνει έτσι αυτός? Και βλέπεις ένα γαλήνιο άνθρωπο και χαμηλώνει τη φωνή και χαμογελάει και σε μιλάει όμορφα και λες, μα τι γαλήνιος άνθρωπος αυτός είναι, του παραδείσου είναι. Ο γαλήνιος είναι του παραδείσου που είναι η γαλήνη αιώνιος και ο ταραγμένος είναι της κολάσεως. Εκεί που υπάρχει η ταραχή του διαβόλου.

0: Σωτήρα τεκούσανσε και θεών, δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με των δεινών.
1: Σωτήρα τεκούσα.
0: Σωτήρα τεκούσανσε και θεών.
1: Ναι.
0: Εσένα δηλαδή που έτεκες ακριβώς τον Σωτήρα, δισοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών.
1: Μάλιστα.
0: Για να τα συνεχίσουμε, γιατί είναι η ίδια έννοια, σίγαρ το εξηγεί. Σίγαρ γίν προσφεύγουν ανατείνω και την ψυχήν και την διάνοια.
1: Έτσι. Ψυχή και διανία. Και με το μυαλό μας και με την ψυχή μας προσέχουμε στην Παναγία να μας βοηθήσει. Έτσι. Αν δεν πάμε ψυχή και διανία και το πούμε τυπικά μόνο έτσι με τη γλώσσα, δεν θα μας ακούσει η Παναγία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει, πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει στο τέλος αυτός ο στίχος, ότι πρέπει όλη ψυχή και διανία. Θα παρακαλούμε την Παναγία και εκείνη θα σπεύσει αμέσως από αυτή την ταραχή που είπαμε προηγουμένως και από τα δεινά και από ό,τι κακό υπάρχει στη ζωή μας, να μας απαλλάξει.

0: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχέφρια. Να το ξαναπώ, Γέροντα.
1: Όχι, θα το μου το πεις λίγο.
0: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν.
1: Μισό λεπτό, εδώ.
2: Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν. Η σημερινή κοινωνία, ο σημερινός άνθρωπος, και στο σώμα και στην ψυχή είναι τραυματισμένος. Να το πούμε αυτό. Εάν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή τα έλεγαν τα λόγια αυτά της παρακλήσεως, ήταν λιγότερος ο πόνος. Σήμερα, παρόλα τα μέσα, παρόλα την καλοπέραση, παρόλη την άνεση που έχει ο άνθρωπος, δυστυχώς και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στο σώμα και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν στην ψυχή. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ πόνο έχει πάει ο σημερινός κόσμος. Και πρέπει για αυτόν τον πόνο να κάνει κάτι, να τον ξεπεράσει τον πόνο του άνθρωπος. Δεν θέλει να πονάει. Αν κάποιος θέλει να πονάει, είναι μαζοχιστής. Πρέπει πάση θυσία να απαλλαγούμε από τον πόνο. Βέβαια, ο πόνος έχει κάποια ευλογία.
3: Ο άνθρωπος που πονάει.
2: Λυτρωτική δύναμη. Αυτός ο οποίος πονάει, καταρχήν καταλαβαίνει και τους άλλους που πονάνε. Και δίνει και τους πόνους καμιά φορά κατά ανοχήν Θεού γίνονται και οι πόνοι, μόνο και μόνο να μας ταπεινώσει και μόνο να μας κάνει να μαλακώσει η ψυχή μας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πάντα όταν έχει έναν πόνο ο άνθρωπος θέλει απαλλαγή από τον πόνο του. Δεν τον καλλιεργεί τον πόνο, κανείς δεν πάει να κόψει το χέρι του για να πονέσει, αυτός θα είναι τρελός. Αν κόψει το χέρι του. Νοσούντα λοιπόν το σώμα και την ψυχή, το είπαμε, συγγνώμη, γέμισε ο κόσμος και από νοσοκομεία και από κλινικές και από τρελοκομεία. Από ψυχιατρικές κλινικές. Πάρα πολλά, και δεν το λέω αυτό μόνο εγώ, όλοι δέχονται και παραδέχονται ότι, όπως είπε κάποιος, σε λίγα χρόνια μόνο αυτοί που είναι στην εκκλησία μέσα και έχουν πνευματικό και εξομολογούνται δεν θα παίρνουν ψυχοφάρμακα. Όλοι οι άλλοι στα αγχολητικά και στα ηρεμιστικά και σε άλλα ψυχοφάρμακα, διότι έγιναν από την πίεση και το άγχος, έγιναν πολλές αυτού του είδους οι αρρώστιες, οι ψυχικές, και έχουμε ανάγκη λοιπόν από την Παναγία και γι' αυτά. Λέει παρακάτω. Νοσούντα το σώμα.
0: Το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού αξίωσον, μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθούτε λοχεύτρια.
2: Ναι. Επειδή λοιπόν η Παναγία έχει γεννήσει τον αγαθό Θεό, τον Κύριο μόνο Ιησού Χριστού, και αυτή είναι αγαθή μητέρα και τον έφερε στον κόσμο, αυτήν παρακαλούμε να οικετεύσει τον μονογενή Υιό της από αυτά τα νοσήματα της ψυχής και του σώματος, να μας απαλλάξει. Είναι όμοια με τα προηγούμενα είναι. Όλοι οι παράκλησεις είναι παράκλησεις. Αφού λέμε για παράκληση εδώ, παρακαλώ σε Παναγία μου, κάνει τι θα κάνεις, εσείς η μόνη ειδική. Αυτό σημαίνει αγαθού τελοχεύτη, εσύ που γέννησες τον αγαθό Θεό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, προσπάθησε από αυτά τα δεινά που έχω να με απαλλάξεις.
0: Προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογεννήτωρ Παρθένε. Σύ με κυβέρνησον προς τον λιμένα σου, τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανίνητε. Λέω ξαναγέροντα, προστασίαν και σκέπιν ζωής εμείς, τι θυμισέ Θεογεννήτωρ Παρθένε.
2: Εσένα Παναγία μου που γέννησες τον Χριστό, εγώ σε βάζω στη ζωή μου προστασία και σκέπη. Νομίζω πως είναι πολύ απλό. Και είπαμε και άλλη φορά ότι όπως το σπίτι έχει τη σκέπη, για να μην μπαίνουν τα νερά και οι βοριάδες και τα χιόνια και οτιδήποτε μέσα καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν το σπίτι σου, έτσι και η Παναγία είναι μια σκέπη, μια σκέπη, η οποία μας σκεπάζει και μας προστατεύει από όλα τα αντίθετα, από όλα τα επιζήμια, από ό,τι μας κάνει κακό προστασία. Μας προστατεύει η Παναγία από όλα. Ζωή σε μη στήθιμη. Σε όλη τη ζωή μου έχω εσένα την Παναγία προστασία και σκέπη. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να πούμε περισσότερα και να ερμηνεύσουμε τη λέξη προστασία και σκέπη, διότι όλοι θέλουμε μια προστασία και μια σκέπη στη ζωή μας, και αντί να ζητούμε σαν προστασία και σκέπη άλλα και άλλα εφήμερα και ανθρώπινα πράγματα, ζητούμε την Παναγία, η οποία είναι η πιο ασφαλής. Ασφαλής σκέπη και ασφαλής προστασία είναι η Παναγία. Δεν μπορεί να μας βλάψει κανένας αν έχουμε την Παναγία από πάνω μας. Είναι μια προστατευτική ομπρέλα που λέω συνήθως εγώ και μας προστατεύει από τα δεινά.
0: Σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον προς τον λιμένα σου.
2: Λοιπόν, εσένα λοιπόν την Παναγία σε βάζω σκέπη και προστασία και εσύ να με κυβερνήσεις. Τι ωραίο που είναι. Έχουμε ανάγκη από κυβερνήτη. Όπως στα πολιτικά και στα καθημερινά κάνουμε κυβερνήσεις και κυβερνούν τα καθημερινά θέματα, έτσι και στα πνευματικά έχουμε ανάγκη από μια κυβέρνηση, από έναν κυβερνήτη. Και κυβερνήτης βέβαια του σήμαντος είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός κυβερνά τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και η Παναγία, σαν μητέρατο, στην προσωπική μας ζωή μπορεί να αυτή η κυβερνήση τη ζωή μας να είναι και να μας οδηγεί στο λιμένα. Κυβέρνητες του σκάφους, έτσι λέγεται, ο πλοηγός, ο οποίος είναι στο πιδάλιο του σκάφους, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους. Αν η Παναγία είναι ο κυβερνήτης της ζωής μας, πού θα μας οδηγήσει? Όπως ο κυβερνήτης του πλοίου το οδηγεί στο λιμάνι και το ασφαλίζει και το γλιτώνει από τα κύματα και από τα ναυάγια, έτσι ακριβώς και η Παναγία θα μας οδηγήσει προς το λιμένα.
0: Και την χαρακτηρίζει των αγαθών αιτία, των πιστών το στήριγμα, μόνη πανημνή.
2: Για όλα τα αγαθά που έχουμε, αιτία είναι η Παναγία. Για όλα τα κακά που έχουμε στη ζωή μας, αιτία είναι ο διάβολος. Το αντίθετο. Η Παναγία είναι η αιτία των καλών και ο διάβολος είναι η αιτία των κακών. Και ύστερα, των αγαθών η αιτία.
3: Των πιστών το στήριγμα.
2: Των πιστών το στήριγμα. Λοιπόν, η Παναγία είναι το στήριγμα των πιστών. Βέβαια και για το σταυρό το λέμε αυτό το πέμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Έτσι δεν το έχω γραμμένο εδώ απ' έξω, ένα μεγάλο σταυρό άσπρο που έχει στην αυλή απ' έξω από την πύλη. Εκεί πάνω με κόκκινα γράμματα έβαλα τους πατέρες. Εκεί ναι, έβαλα και γράψαν οι πατέρες με κόκκινα γράμματα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Και πολλοί έρχονται επισκέπτες και περαστικοί από εδώ, το κοιτάζω, το διαβάζω. Λέει τι ωραίο αυτό που το βάλανε εδώ πέρα. Λέει πραγματικά όπου και να πάτε, στήριγμά σας είναι ο σταυρός. Όπως ο σταυρός, λοιπόν, έτσι και η Παναγία είναι των πιστών το στήριγμα. Είναι. Γιατί έχουν το στήριγμα? Γιατί αν δεν έχουν στήριγμα, όπως ένα δέντρο μικρό, τετράγει, το φυτεύει, και αν δεν έχει ένα στήριγμα παλούκι δηλαδή κοντά, ένα παπάσαλο φυτεμένο, το κρατάει από τον αέρα. Αυτές τις μέρες που χιόνισε, από το πολύ το χιόνι εδώ, είχαμε κάτι μικρά τετράκια διάφορα και ιδίως ελιές, τα ρίξε κάτω. Παρότι είχαν και πάσαλο δίπλα. Πάλι ο αέρας και το χιόνι, και πήγαμε τώρα και τα βάλαμε δεύτερο πάσαλο και τα ξαναστερεώσαμε τα δεντράκια. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, αν δεν έχει ένα στήριγμα να στηριχθεί, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα τελευταία χρόνια το ακούω πολύ συχνά τη λέξη αυτήν. Αυτό είναι το στήριγμά μου. Εγώ λέω το στήριγμά σας να είναι η Παναγία, ο Χριστός, τα μυστήρια, η προσευχή, το Ευαγγέλιο κλπ. Άλλοι δυστυχώς που δεν ξέρουν από αυτά, κάνουν στήριγμά τους το χρήμα, τη δύναμη, τα κοσμικά, τους ανθρώπους. Εσύ είσαι το έτοιμο το στήριγμά μου. Καλά, σε στηρίζει και ο άνθρωπος. Λιγάκι, σε πιάνει αγκαζέ. Και τι έγινε με αυτό? Αν δεν σε στηρίξει η Παναγία και ο Χριστός, τα άλλα στηρίγματα είναι σαν αυτά τα πρόχειρα που είχαν τα δεντράκια τα δικά μας. Με το πρώτο χιόνι τα ρίξε κάτω. Λοιπόν, έτσι για να μην πέφτουμε με την πρώτη μπόρα κάτω, να μην βάλουμε προσωρινά και πρόχειρα στηρίγματα στη ζωή μας, αλλά το κυρίως στήριγμά μας να είναι η Παναγία και ο Χριστός.
0: Προηγουμένως, Γέροντα, που αναφέρατε τον Τίμιο Σταυρό που είναι έξω από την πύλη της Σκήτεως και γράφει πιστόν το στήριγμα, σταυρός πιστόν το στήριγμα, σας είπα και εγώ ότι είναι δίπλα στην φιλοσοφική σχολή, επειδή δεν έχουμε πάντα το ίδιο ακροατήριο όταν απευθύνεστε, εναλλάσσετε το ακροατήριο, ενδεχομένως να εξένησε κάποιους ακροατές η έκφραση φιλοσοφική σχολή. Μα στο Άγιον Όρος έχει πανεπιστήμιο και μάλιστα υπάρχει φιλοσοφική σχολή στη Σκήτη του προφήτου Ηλίου.
2: Ναι.
0: Για εξηγήστε το, για να απαντήσουμε σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν.
2: Και να το έχουν ξανακούσει, χαίρονται να ακούν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι. Ότι στα μοναστήρια υπάρχουν φιλοσοφικές σχολές, εγώ έδωσα το όνομα αυτό. Βάφτισα ένα χώρο της Σκήτεως, ο οποίος υπάρχει σε όλα τα μοναστήρια, αυτός ο χώρος είναι το λεγόμενο οστεοφυλάκιον. Οι κάρες και τα κόκαλα των νεκρών μοναχών, των κεκοιμημένων, είναι αραδιασμένα επάνω στους ράφια σαν σούπερ μάρκετ. Όπως είναι τα διάφορα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πας και διαλέγεις αυτό που θες και που σε ενδιαφέρει, είναι οι κάρες και έχουν και τα ονόματα γραμμένα πάνω. Μοναχός, ιερέας, ιερομόναχος, αρχιμανδρίτης κλπ. Γράφει. Και εκεί πάμε για να φιλοσοφήσουμε λιγάκι για τη ζωή και το θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η μνήμα του θανάτου και η μνήμα της Δευτέρας Παρουσίας και η μνήμα του Θεού είναι οι τρεις μνήμες οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει. Πρέπει διαρκώς να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τον Θεό και τη Δευτέρα Παρουσία, τα τρία φρένα που μαζεύουν το μυαλό του ανθρώπου και σκέφτεται αυτά και δεν σκέφτεται τα άλλα, τα οποία είναι εφάμαρτα. Λοιπόν, και έτσι ονόμασα φιλοσοφική σχολή, γιατί φιλοσοφούμε όταν βλέπουμε αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, συνιστώ και στους επισκέπτες καμιά φορά που έρχονται, και μάλιστα τώρα στις προθέσεις μας είναι να ανακαινήσουμε εκείνον τον χώρο. Γιατί είναι πλέον πολλά χρόνια και έχει λίγο καταρρεύσει το κτίριο. Θα κάνουμε ανακαίνιση ολόκληρου του κτιρίου εκείνου, που έχει κι άλλους χώρους μέσα. Ένα ολόκληρο οίκημα είναι εκείνο, και τον χώρο που είναι ένα ναό και δίπλα των στεοφυλάκιων θα το ανακαινήσουμε, και έχω πολλές ωραίες σκέψεις πώς θα το κάνω. Ήδη μέσα στο μυαλό μου το έχω οργανώσει, ώστε να μπορώ να
3: είναι επισκέψιμο.
2: Να είναι επισκέψιμο και να είναι πιο πιο διδακτικό όταν θα βλέπουν περισσότερα και θα βάλω και συνθήματα μέσα, θα βάλω και γράμματα μέσα και να διαβάζουν λιγάκι, όχι μόνο να τα βλέπουν έτσι, να διαβάζουν και λιγάκι και θα είναι όμορφο. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφική σχολή της Κίνης και είναι και αντίκρυ από την κυρία Πύλη του Ισόδου, ώστε μόλις βγαίνει κανείς από την πύλη, το πρώτο που αντικρίζει είναι η πόρτα του οστεοφυλακίου. Αμέσως ο νους πηγαίνει εκεί στις κάρες. Πού θα πάω κι εγώ, έτσι θα καταντήσω. Μια μέρα και το δικό μου το κεφάλι εκεί θα είναι. Τι κάθομαι μέσα στο κεφάλι μου μέσα και βάζω κακούς λογισμούς μέσα και βάζω κακίες στην καρδιά μου. Να, πού θα καταντήσω. Πολύ βοηθάει αυτό. Αυτή η φιλοσοφική σχολή. Έχω γράψει και σε ένα ποίημα μέσα, το έβαλα αυτό το πράγμα. Και όπως τα κυκλοφορούν και πηγαίνουν παντού, ένας Μητροπολίτης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την Κωνσταντινούπολη, μου έγραψε: πολύ μου άρεσε αυτή η φιλοσοφική σχολή όταν θα έρθω από αντιδώ. Από τη φιλοσοφική σχολή, έτσι μου έγραψε. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψες. Βέβαια.

0: Οικετεύω, Παρθένε, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας στην Ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Ξανά.
0: Οικετεύω, Παρθένε, ναι, των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας στην Ζάλιν, διασκεδάσε μου.
1: Των ψυχικών τάραχων, λοιπόν, παρακαλώ, και της αθυμίας στην Ζάλιν. Ο ψυχικός τάραχος, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τα πάθη. Και πρέπει η Παναγία να επέμβει με τη χάρη της και να γαλινέψει, όπως λέγαμε προηγουμένως, την ψυχή μας και της αθυμίας στην Ζάλιν. Όταν ο άνθρωπος έχει μια αθυμία, δηλαδή έχει διαλυθεί κυριολεκτικά και είναι στεναχωρημένος και είναι πληγωμένος, τότε έχει μια ζάλη, ζαλίζεται. Ζαλισμένος είναι αυτό. Όταν είναι ζαλισμένος, πας στο μπαλκόνι, μπορεί να πέσει κάτω και να γίνει συντρίμια. Όταν είναι ζαλισμένοι, συνιστώ στους ακροατές να κάθονται μέσα στο σπίτι. Ούτε στα μπαλκόνια, ούτε στα παράθυρα. Ούτε στον δρόμο να βγαίνετε έξω. Προπάντων, ένας ζαλισμένος άνθρωπος δεν πρέπει να οδηγάει αυτοκίνητο. Είναι επικίνδυνος να κάνει ατύχημα. Και η ζάλη στο μυαλό μας, βέβαια, προέρχεται από διάφορες αρρώστιες. Από ένα κρυολόγημα, από κάτι άλλο κλπ. Ζαλίζει το νους, τότε ακινησία. Αλλά υπάρχει αυτή η ζάλη για την οποία μιλεί ο ύμνος, η παράκληση, είναι η ζάλη της ψυχής πλέον. Τα μπερδεύεται ο άνθρωπος. Από διάφορα πράγματα, άσημα, από αμαρτήματα, από πάθια, λάθια, βάθια, αγκάθια, γίνεται μια ζάλη μέσα. Πραγματικά ο άνθρωπος καταντάει εκεί να είναι ερείπιο. Και τότε χρειάζεται να έρθει η Παναγία να επέμβει και να μας διασώσει. Είναι σαν την τρικυμία είναι αυτό. Αυτή η ζάλη είναι σαν την τρακυμία. Ζάλη ένδοθο ενέχων λογισμών αμφιβόρων. Υπήρχε αμφίβολο λογισμό, το μυαλό του μπερδεύτηκε, ζαλίστηκε μέσα. Έτσι ακριβώς το παθαίνουμε κι εμείς. Και συντελεί και ο διάβολος, βέβαια, και ο Σατανάς μας ζαλίζει κι εκείνος. Βρίσκει τρόπους και πράγματα να βάλει το μυαλό μας και την ψυχή μας μέσα και μας ζαλίζει κι εκείνος. Μακριά από τη ζάλη, λοιπόν. Υπάρχει ανεμοζάλη. Όταν έχει έναν άνεμο που κάνει αυτό το ανεμοστρόπυλο, σε ορισμένα μέτρα ανεμοζάλη έχει.
0: Όπως και η παραζάλη.
1: Και παραζάλη, ανεμοζάλη και παραζάλη. Μάλιστα.
0: Συνεχίζει, βέβαια, είναι η επεξήγηση. Γι' αυτό ίσως είναι καλό να λέγουμε ολόκληρο το κάθε τροπάριο. Σίγαρ Θεόνυμφε, είναι η επεξήγηση. Των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί, σας μόνοι πανάχραντε.
1: Πώς θα βοηθήσει η Παναγία, πώς το λέμε συνέχεια, με τον Χριστόν τον οποίον γέννησε και τον οποίον έχει παρησία και δύναμη η Παναγία, με τη δική του τη χάρη και τη δύναμη, θα μας βοηθήσει στις δύσκολες αυτές καταστάσεις της ζάλης και της ταραχής.

0: Ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούς Θεομακάριστε. Λέω ξανά, για να το εμπεδέωσουν οι ακροατές μας, ευεργέ την τεκούσα των καλών αίτιων, της ευεργεσίας αυτό... των πλούτων πάσιν ανάβλησον. Πάντα γαρδίνασε.
1: Μα γι' αυτό είναι ευεργέτης, επειδή είναι των καλών αίτιος. Ό,τι καλό έχουμε, το λέγαμε και προηγουμένως, είναι από τον Χριστό και την Παναγία. Όπως το λέμε στην οπισθάμβονο ευχή, δηλαδή, βγαίνει ο ιερέα και το λέει προς το τέλος της λειτουργίας για να το τονίσει περισσότερο αυτό, να φύγουν οι χριστιανοί με αυτά τα λόγια μες στο μυαλό τους. Παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός το φώτο. Το έλεγα προχθές σε κάποια ομιλία που έκανα του εξού και το προσέξτε καλά, να μην λέτε εξού. Έτσι του είπα. Άλλο το ξού και άλλο το εξού. Το ένα σημαίνει από σένα και το άλλο σημαίνει έξω. Λοιπόν, δυστυχώς η γλώσσα ελληνική έχει τέτοια μέσα λογοπαίγνια. Λέω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μιλούσα και θα το είπα, γέλασε πολύ ο κόσμος. Λέω να μην λέτε ξου, ξου, ξου, αλλά να λέτε εξού. Από τον Χριστό δηλαδή προέρχονται όλα τα καλά. Των καλών αίτιων. Ο αίτιος των καλών είναι ο Χριστός και είναι και η Παναγία, ενώ ο αίτιος των κακών είναι ο κακός, ο διάβολος. Από εκεί. Και παρακαλούμε την Παναγία να επικαλεστεί τον Ιόντι, τον μονογενή, τον οποίο εκείνη εγέννησε, να μας λυτρώσει από αυτή την κατάσταση.
0: Και να αναβλύσει τις ευεργεσίες των πλούτων.
1: Ναι, ο πλούτος της ευεργεσίας, όταν ο άνθρωπος είναι ευεργετημένος, τι πρέπει να είναι? Ευγνώμων. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευεργετημένος πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον ευεργέτη του και την ευεργέτριά του, την Παναγία. Άμα είναι αγνώμων και αχάριστος, ουέ. Ουέ και αλίμονον. Είδες αχάριστο, λέει ο Χρυσόστομος, θα τον κατατάξει ο Θεός μαζί με τον άθεο. Τον αχάριστο και τον άθεο, τους βάζει μαζί. Τόση μεγάλη αμαρτία είναι να είσαι, λοιπόν, αφού ο Χριστός είναι ο ευεργέτης μας και η Παναγία η γέννηση των ευεργέτη μας, των καλών αίτιων, εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και προς τον Χριστό και προς την Παναγία τη μάνα μας, η οποία μας ευεργετεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Και κατακλείεται ο ύμνος, πάντα γαρδίνασε, ως δυνατόν ενισχύει των Χριστών και Ιησούς Θεομακάριστε.
1: Το πάντα γαρδίνασε, εκεί θέλω να σταματήσω. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για την Παναγία. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια σχετική δυνατότητα και λέμε, πως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Οτιδήποτε κάνουμε, τα κάνουμε εν ονόματι του Ιησού Χριστού και με τη δική του τη δύναμη. Δεν έχουμε δυνάμεις δικές μας. Όπως λέω εγώ μια φράση, και παρακαλώ να την προσέξετε αυτήν στους ακροατές, το λέω αυτό το πράγμα. Εγώ μοναχός μου είμαι αδύνατος. Εγώ μαζί με τον Χριστό είμαι παντοδύναμος. Γιατί με τη δική του δύναμη αυτά κάνω όλα. Παντοδύναμος εκείνος, παντοδύναμος έγινα και εγώ. Αν δεν είμαι μαζί με τον Χριστό όμως, δεν έχω καμία δύναμη εγώ. Η Παναγία λοιπόν, επειδή είναι μαζί με τον Χριστό και είναι δικός ο Χριστός, είναι και αυτή μια παντοδύναμη μητέρα. Και κάνει ό,τι θέλει σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα πράγματα η Παναγία μπορεί να επεμβαίνει και να τα διορθώνει. Πάντα γαρδίνασε. Τα πάντα δύναται, διότι είναι η μητέρα του Χριστού.
0: Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον των ιαμάτων γαρ ανελιπής εγινόσκο θησαυρών πανάμωμε των αδαπάνητων. Επαναλαμβάνω, χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον.
1: Στο βοήθησον έχει σημασία, διότι το ότι είμαστε σε χαλεπές αρρωστίες και στα πάθη, το είπαμε ήδη, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθη και χωρίς δυσκολίες στη ζωή και χωρίς αδυναμίες και χωρίς και αυτά τα έχουμε όλοι μας. Εκείνο που η σημασία έχει να παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά της και όποιος δεν το λέει ότι έχει ανάγκη από τη βοήθειά της είναι εγωιστής. Όποιος λέει ότι δεν έχει ανάγκη ή όποιος προστρέχει σε άλλες βοήθειες δεν είναι νουνεχής. Πρέπει να προστρέχουμε σε εκείνη που μπορεί να μας βοηθήσει αφού πάντα γαρδίνεται. Να λοιπόν, αφού πάντα δίνεται, ο άνθρωπος ο ελλιπής και ο αδύναμος και ο άρρωστος και ο που θα προσφύγει στην Παναγία να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Το βοήθησον να έχουμε διαρκώς σαν παράκλησή μας. Παναγία, βοήθησέ με εδώ. Τους ανθρώπους δεν με βοήθησέ με. Κάπου στον δρόμο πέφτεις. Και πλάι πρέπει να σας παρακαλώ, βοηθήστε με να σηκωθώ. Δεν λέτε. Βοήθησέ με να σηκωθώ. Όχι, βοήθησέ με να κάνω αυτήν την άλλη δουλειά και ενέργεια. Πάντα ζητώ μια βοήθεια από έναν άνθρωπο. Και υπάρχουν οι κυρίως εργάτες και οι βοηθοί των ανθρώπων που εργάζονται. Πάντα έχουμε έναν βοηθό κοντά μας. Να πει μια μεγάλη δουλειά, να κάνει μια μεγάλη υποχρέωση, έχει και τον βοηθό του μαζί. Αν οι άνθρωποι γίνονται βοηθοί μας, η Παναγία δεν μπορεί να μας βοηθήσει, που είναι παντοδύναμη, που είναι κοντά στον Χριστό. Που έχει τέτοια μεγάλη παρησία και δύναμη. Και αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Το βοήθησον και
2: θέλει και μια ταπείνωση να λέγεται. Πρέπει να είναι ταπεινός ο άνθρωπος να ζητάει τη βοήθεια. Γιατί αν είναι εγωιστής, μπορεί να πέσει κάτω και μην ζητάει βοήθεια. Προσπαθεί να σηκωθεί, πάει να τον βοηθήσει ένας, ας μάθουμε, θα σηκωθώ εγώ. Γιατί είναι εγωιστής. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος πάντα ζητάει τη βοήθεια και της Παναγίας και των ανθρώπων.
0: Τον Ιαμάτων γάρ, συνεχίζει γέροντα, ανελειπεί σε γινόσκο θησαυρών. Πανάμομαι, τον αδαπάνητον. Τον Ιαμάτων ανελειπεί σε γινόσκο θησαυρών, τον αδαπάνητον.
1: Τα Ιάματα ξέρουμε τι είναι, οι θεραπείες είναι. Και η Παναγία είναι θησαυρός Ιαμάτων είναι. Θησαυρός και μάλιστα αδαπάνητος. Γιατί υπάρχουν θησαυροί οι οποίοι δαπανώνται. Έχεις το πορτοφόλι σου μέσα ένα χρηματικό ποσό, πας στην αγορά και γυρίζεις πανί με το πανί που λένε. Δεν λέει η τσέπη να αδιανεί, μα η καρδιά γεμάτη. Η καρδιά να μην αδειάζει, το πορτοφόλι σε αδειάζει. Άμα αδειάσει η καρδιά και άμα αδειάσει το μυαλό και άμα αδειάσει η ψυχή από αυτά τα πιστεύματα μεγάλα που έχουμε, τότε αλλήμον μας είναι, τότε είμαστε φτωχοί. Η Παναγία λοιπόν είναι θησαυρός αδαπάνητος των Ιαμάτων. Δηλαδή μπορεί να κάνει καλά πολλούς, αλλά δεν πάβει να έχει τη δύναμη να, κάνει, να συνεχίσει. Ενώ ένας άνθρωπος κάνει το καλό. Πάρει την ελεημοσύνη. Κάνει, κάποια τελειώνει τα λεφτά του. Δεν έχει άλλο. Αυτά ήταν, δεν έχω άλλα. Τι να σου δώσω τώρα, δεν έχω να σου δώσω άλλο. Η μάνα δίνει το γάλα στο παιδί, κάποτε σταματάει να έχει στο μαστό γάλα. Παιδί μου, τώρα θα φας φαγητό. Γάλα δεν έχει άλλο. Το αίμα, πάει και δίνει αίμα ένα νηματοδότη και δίνει αίμα. Δίνει, του λέει ο γιατρός, πώς θα δώσει. Μην ξαναδώσει αίμα, γιατί δεν μπορεί να δώσει άλλο αίμα. Θα πεθάνει. Ενώ η Παναγία είναι θησαυρός αδαπάνητος. Δεν τελειώνει όπου, όποιος να ζητήσει, όπου να πας. Η Παναγία είναι ένας αδαπάνητος θησαυρός που δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όλος ο κόμος, πόσα δισεκατομμύρια είναι, όλοι μαζί να πάνε να ζητήσουν, όλοι κάτι έχουν να πάρουν. Ενώ στα εγκόσμια δίνουν, κάποτε σταματάει. Μέχρι εδώ ήταν. Το ταμείο δεν έχει άλλα. Πάρε το δημόσιο. Δίνει αυξήσεις. Πόσα θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώχοντας. Αν το ταμείο δεν έχει, από πού θα δώσεις. Πρέπει ο κορβανάς να είναι γεμάτος για να δώσεις. Το πορτοφόλι να είναι γεμάτο. Αν δεν έχει, τι θα δώσεις. Τι αν λάβεις παρά το μειώχοντας. Ενώ η Παναγία και έχει και δίνει. Και θέλω να το προσέξετε αυτό που θα πω. Και θέλει να δίνει. Όχι μόνο έχει και μπορεί να δώσει, αλλά και θέλει να δώσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δεν δίνουν. Είναι το πορτοφόλι του γεμάτο, έχει αγαθά η αποθήκη του, μπορεί να κάνει ελεημοσύνη, αλλά η τσιγκουνιά δεν τον αφήνει να δώσει. Ενώ η Παναγία έχει και την αγάπη. Μαζί με τη δυνατότητα και την αγάπη. Και θέλει και μπορεί να δώσει και δίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και στους καλούς και στους κακούς δίνει. Αυτό που λέμε για το Θεό, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλο τον κόσμο, δεν μου λες το ανατέλει ο ήλιος το πρωί, οι Αμερικούς ανατέλει για τους καλούς. Και οι κακοί δεν βλέπουν τον ήλιο. Όταν φυσάει ο αέρας μόνο για τους καλούς είναι. Όπως ο Θεός δεν κάνει εξαιρέσεις και δίνει τα αγαθά του για όλους, έτσι και η Παναγία είναι η μάνα όλων των ανθρώπων και των καλών και των κακών και σε όλους δίνει. Αρκεί εμείς να πούμε το βοήθησε με Παναγία. Και ο θησαυρός είναι εκεί αδαπάνητος, διαρκώς θα παίρνουμε. Αστήρευτη πηγή από το αδαπάνητος, αυτό σημαίνει. Αστήρευτη πηγή. Όμως πριν τελειώσουμε αυτό, θέλω να πω και κάτι άλλο, μια άλλη παράγραφο. Καλά, η Παναγία δίνει και είναι αδαπάνητος θησαυρός. Εμείς οι άνθρωποι, οι πιστοί, τι παράδειγμα παίρνουμε από αυτό? Δεν πρέπει να δίνουμε. Αλίμονο σε εκείνον, λέει κάποιος, που έχει το χέρι σφιχτά κλεισμένο, θα βρει και τον παράδεισο κλεισμένο. Πόσο δυναμικό είναι αυτό, πόσο όμορφο είναι. Όποιος έχει το χέρι κλεισμένο, δηλαδή δεν δίνει, δεν απλώνει το χέρι να δώσει, θα βρει και την πόρτα του παραδείσου κλεισμένη. Και όποιος έχει το χέρι ανοιχτό, θα βρει και τον παράδεισο ανοιχτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να μην διστάζουμε να δίνουμε. Με όλη την καρδιά μας και την μπουκιά μας ακόμα, αν είναι δυνατόν, έχει μια μπουκιά. Κάντε θα δει την μπουκιά σου και δώστε την. Και μην τσιγκουνεύεσαι και μόνο το περίσαι, μόνο την για πέταμα δηλαδή, εκείνο να δώσουμε. Και από το υστέρημα να δίνουμε. Βέβαια, να πω και αυτό μια επέκταση να κάνω στο λόγο και να πω ότι η Εκκλησία και οι πιστοί άνθρωποι κάτι κάνουν στον τομέα αυτόν. Στο κοινωνικό έργο κάτι γίνεται. Και έρανοι γίνονται και ιδρύματα υπάρχουν και κλινικές και νοσοκομεία και σχολεία κλπ. Έχει φτιάξει πάρα πολλά Εκκλησία στον φιλανθρωπικό τομέα. Αλλά και στον πνευματικό τομέα πρέπει να δίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από έναν καλό λόγο. Τι να το κάνω, δίνεις από την τσέπη σου και από αυτό δεν δίνεις. Προσευχή δεν κάνεις. Αγάπη δεν έχεις. Δεν φτάνει μόνο να δίνουμε, αλλά και πώς δίνουμε. Με ποιον τρόπο τα δίνουμε. Λοιπόν, όπως η Παναγία είναι αδαπάνητος θησαυρός, έτσι και ο κάτι πιστός άνθρωπος πιστεύω να είναι ένας αδαπάνητος θησαυρός. Διαρκώς να δίνει. Παίρνεις και δίνεις το κάτω-κάτω. Εμείς αυτά τα οποία δεν είναι δικά μας. Διαχειριστές των αγαθών του Θεού είμαστε. Μας δίνει ο Θεός, δίνουμε και εμείς στους άλλους.
2: Δικά μας είναι. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν λέει νερό στον άγγελό του αυτός. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Τόσο τσιγκούνις είναι. Νερό στον άγγελο δεν δίνει. Γιατί έβρεπε.
0: Στον άγγελο που το φυλάει.
2: Το φυλάει, ναι. Γιατί έβρεπε. Τι θα τα πάρει μαζί σου, λέει μια άλλη παροιμία. Κανείς δεν τα παίρνει μαζί του. Αφού δεν τα παίρνει μαζί, σκόρπισε. Σκόρπισε εδώ και τη παίρνει και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνα. Ο άνθρωπο του Θεού πρέπει να είναι μαθημένο να δίνει όπω η Παναγία να τα πάντω θησαυρό. Είπα πολλά. Time. Το πάντε. Κανονικά έτσι είναι. Πάντε πρέπει. Όλοι να καταφέρουμε γιατί είναι το άρρηκτο τείχο σημαίνει τείχο που δεν πέφτει. Που είναι ενωμένο καλά και δεν κλονίζεται. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σήμερα είναι δυνατό ένα και αύριο δεν είναι. Σήμερα βοηθάει και αύριο δεν βοηθάει. Η Παναγία είναι σαν το τείχο που είναι εκεί, στέκεται. Όπως κάτι κάστρα είναι παλιά από τη Βυζαντινή εποχή τώρα, το ένα στου δρόμου κάτι κοντρού τείχου έχουν, όπως και στην πόλη που είναι τα τείχη τα μεγάλα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Τα κάστρα στο Αγίου Όρος εδώ πέρα που είναι οι πύργοι κλπ. Αυτά μένουν. Έτσι την Παναγία φαντασία την ότι είναι άρρηκτον τείχο. Δηλαδή δεν πρόκειται να χρονιστεί ποτέ αυτό το τείχο, να πέσει ποτέ. Και πού θα καταφύγουμε, σε εκείνο που είναι σταθερό και μόνιμο. Θα καταφύγουμε. Ο Σάρκο, αυτή που καταφύγουμε, επειδή λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μας προστατεύσει η Παναγία, το διάσωσον. Αλλά στο πάντες έχω μια αμφιβολία ότι είναι και μερικοί που δεν καταφεύγουν στην Παναγία και καταφεύγουν αλλού. Και μετά απογοητεύονται. Τι κάναμε, πιστέψαμε σε έναν άνθρωπο, μας πρόδωσε. Αυτή η προδοσία. Εδώ σε προδίνουν οι δικοί σου άνθρωποι, όχι ένα ξένο άνθρωπο. Εδώ τα παιδιά σου. Τον γεννάς, τον μεγαλώνεις, τον κάνεις άνθρωπο και κάποια στιγμή. Δεν σε γνωρίζω, πατέρ Ιωακήμ. Δεν θέλω να σε ξέρω. Και μπορεί να σε βρει κιόλας. Όχι μόνο να σε απορρίψει, να σε βρει και από πάνω. Το παιδί σου να σε εγκαταλείψει. Και σου πει: εγώ δεν έχω πατέρα, δεν σε αναγνωρίζω πατέρα μου. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ οι άλλοι μας απορρίπτουν, η Παναγία δεν μας απορρίπτει. Δεν μας απορρίπτει, μας έχει κοντά της και εμείς πρέπει οι πάντες να προστρέχουμε και σε εκείνη με εμπιστοσύνη και όχι αλλού, αλλού κι αλλού. Οι άλλοι είναι για μικροβοήθειες. Οι άνθρωποι. Ετεροχρονισμένοι. Με δικού του τρόπου κάνουν και εκείνη τη βοήθειά του. Αλλά κυρίω την Παναγία πρέπει να προστρέχουν που είναι το άρρηκτο τείχο.
0: Προστασία.
3: Σε αυτό το σημείο, αγαπητέ και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνονται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μα εδώ στην ιερά κοινοβιακή σκήτη του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου με τον γέροντα τη αδελφότητο, τον πατέρα Ιωακήμ. Τον οποίον εκ μέσης ψυχής και καρδίας ευχαριστώ. Θερμώς επίσης ευχαριστώ τον καθηγητή και χωράρχη Παύλο Φορτωμά, ο οποίος μαζί με τη χοροδία του απέδωσε θαυμάσια τους ύμνους του παρακλητικού κανόνος. Όλος ιδιαίτερος εσάς ευχαριστώ που την παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Εν τη γέννηση
2: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ως

0: Το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συντάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασε να επεμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέησο εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίγοντας στην ψυχή μου ότι

0: δηλωσίμη.
1: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφθησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενές το μήτο σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ενήν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήνεως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτών σκήνομα τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με Αγία Σονήν προσερχόμενων της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεείς εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως η κυρός και ως η χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαγνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σούτι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
2: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και εγώ συνδέσπατα προσύπνω να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τιμά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε ημίν ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν. Ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αρή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις από μου δια την ακρασία μου, Ιδώς χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
6: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
7: Θεωτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
8: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
8: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, χωρίς απέμπτον
10: Θεός, χωρίς μιλήσεων δικαιοί.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Ορθοδόξους αρχιερείς.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Τους πνευματικούς πατέρας.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία ενήμη αυτών.
8: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδία μίσμεν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας επαρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Πόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι δεν ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος υπονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι υπονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος, και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί ας πούμε έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε λόγο από το τυλιγμένο. Τα χάπια στην τσέπη μου και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος, και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, πρέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπει αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιο να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που θες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδειξε στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και τη είπε αυτός: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν: η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, αλλά δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές ο τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα, ο τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω, ας πούμε, μέσα μου έχω, ας πούμε, το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς: είδες, ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι το χαρήκαμε εμείς ήδη, ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε έστω στιγμή, κάτι έπαθε, και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει τον δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νιώφετος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερόν τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημί. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία, στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Δεν λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε ανησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμός γιατρός σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε, να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Παύλο τον Ξηροποταμινό. Βασιλείου αξίας ανταλλαξάμενος των Θεοήφαντων Τρίβωνα της Οσίας Ζωής, όσα στήρια ο Θηνός ενάθω έλαμψας και οδηγής φωτιστικός προς ανέσπερον τρυφήν Παύλε Πατέρων Ακρότης, τους αφορώντας εκ πόθου προς την αντάβγεια της δόξης σου. Όσιος Παύλος έλαμψε τον 9ο αιώνα και καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του ήταν ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Κουροπαλάτης ή Ραγκαβέ, όπως είναι πιο γνωστός. Ο Μιχαήλ, μην μπορώντας να βλέπει τις καθημερινές έχθρες, αταξίες και διχόνιες που τότε κυριαρχούσαν, σαν φυσή ειρηνική και θεοφοβούμενη που ήταν, παραιτήθηκε από τη βασιλεία του θρόνου και αντάλλαξε τη βασιλική αλουργίδα με το μοναχικό ράσο. Αφού έζησε το υπόλοιπο της ζωής του σε ένα μοναστήρι που έκτισε ο ίδιος, Μυρέλεον ονομαζόμενο, και αγωνίστηκε θεάρεστα στο του καλού αγώνα στάδιο, αναπαύθηκε εν Κυρίω. Η μητέρα του Οσίου Παύλου ήταν η θαυμαστή στην αρετή Προκοπία, κόρη του Νικηφόρου βασιλιά του Γενικού και αδελφή του βασιλιά Σταυρακία. Μεγάλη χαρά σκορπίστηκε στην Κωνσταντινούπολη με τη γέννηση του πρώτου παιδιού του αυτοκρατορικού ζεύγους, επειδή φαινόταν από μικρό ότι θα καταστεί μέγα. Το παιδί στο θείο βάπτισμα έλαβε το όνομα Προκόπιος. Ο Προκόπιος, όσο προχωρούσε στην ηλικία, παράλληλα με τις άλλες σπουδές του, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να μελετά τα ιερά γράμματα. Με τη φυσική ευφυΐα που είχε και παράλληλα με τους σκόπους και την επιμέλεια που έδειχνε στη σπουδή του, ξεπέρασε ακόμη και τους σοφούς της εποχής του. Αυτό βεβαιώνεται από τα συγγράμματά του «Ο λόγος στα εισόδια της Θεοτόκου», «Οι κατήχων 8 κανόνες προς τους 40 μάρτυρες», «Ο Ιαμβικός κανόνας προς τον Τίμιο Σταυρό» και άλλους. Το μαρτυρεί και ο αυτοκράτορας Ρωμανός στο χρυσόβουλο λόγο του, ονομάζοντάς τον «Ύπατο των φιλοσόφων». Κύριος όμως ο μικρός Προκόπιος, εκτός από τις πολλές γνώσεις του, έφτασε σε χριστιανική τελειότητα, στη μακαρία θεωρία των θείων. Τον οδηγούσαν στα ψηλά οι χριστιανικές του πράξεις παιδιώθεν. Δεν ήταν μόνο θρησκευτική, αλλά κυρίως ησυχαστική φύση ο γιος του Μιχαήλ Ραγκαβέ. Έτσι, στοχαζόμενος στη ματαιότητα του κόσμου και στρέφοντας το νου του στα λόγια του Αγίου Μακαρίου «Ψυχή, ημί των κοσμικών απαλλαγής αφροντίδων, ούτε τον Θεό να αγαπήσει γνησίως, ούτε το διάβολο αξίως δελήξετε», έκρινε σωστό να αφήσει τα εγκόσμια και να αναχωρήσει. Θέλησε να αφήσει την κοσμική δόξα και τιμή που είχε ως αρχοντόπουλο, γιατί όλοι συνεχώς το όνομά του είχαν στο στόμα τους. Άλλος τον επενούσε για την αγάπη που έτρεφε για όλους, άλλος για τη σοφία του, άλλος για την εγκράτειά του, τη σοφροσύνη του, την ελεημοσύνη και άλλος για την αδιαφορία που έδειχνε απέναντι στην κοσμική δόξα που λόγω πατρογονικής κληρονομιάς είχε. Για να αποφύγει λοιπόν ο Προκόπιος τους επένους των ανθρώπων και την κοσμική ζωή, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη φορώντας κάτι σχισμένα παλιόρασα, σαν να ήταν ζητιάνος, για να μην αναγνωριστεί, και ταξίδεψε για Τάγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας, τον Άθωνα. Γυρίζοντας, πήγε και στο μοναστήρι της Αηδήμου Βασιλίσσης Πουλχερίας, σε αυτόν που κατόπιν και μέχρι σήμερα ονομάζεται Ξηροποτάμου. Το μοναστήρι όμως το είχαν καταστρέψει οι Άραβες, όπως και πολλά άλλα, σε μια τελευταία τους επιδρομή. Εκεί, μέσα στα ερείπια και τα κατεστραμμένα τείχη της Μονής, ο Προκόπιος έφτιαξε μια καλύβα και κάθισε μόνος, συνομιλώντας για τις προσευχές με το Θεό. Κοντά στη Μονή ήταν και ένας ησυχαστής άριστος και ενάρετος, ονομαζόμενος Κοσμάς. Αυτός κούρευσε τον Προκόπιο μοναχό με το ονομάζοντάς τον Παύλο. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι απέκρυψε την αυτοκρατορική του καταγωγή από ταπείνωση. Από τότε, πολύ πιο έντονα ο Όσιος Παύλος έβαλε τον εαυτό του σε μεγάλη τάξη και ψυχική ευκοσμία. Νίστευε και προσευχόταν και άρχισε μια αυστηρή ασκητική ζωή μεγάλων και προχωρημένων ασκητών. Ψυχικά ζούσε σε μια συνεχή κατάνοιξη. Έρεε ασταμάτητα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Η αγάπη και η αμέτρητη ταπείνωση που είχε απέναντι σε όλους μεγάλωναν. Επειδή ο αγώνας καθάρσης της ψυχής δεν έχει τέλος, σκεφτόταν ότι για να έλθει ο μοναχός σε τελειότητα, χρειάζεται να αυξάνει σε απόκτηση των καρπών του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Θείος Απόστολος Παύλος,
δηλαδή την πνευματική αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πραότητα και εγκράτεια. Με πολύ κόπο και αγώνα κατόρθωσε να γίνει πνευματοφόρος. Χωρίς καν να το επιδιώξει, έγινε γνωστός σε όλους τους πατέρες του Άθωνα, οι οποίοι τον θαύμαζαν και τον επενούσαν. Είχε φήμη ταπεινού ασκητή. Ακόμη και ο μεταγενέστερός του Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, και αυτό γιατί ο Όσιος Παύλος προφήτευσε γι' αυτόν σχετικά με τα μεγάλα ύψη αγιότητος που θα έφτανε, καθώς και το γεγονός ότι όλοι οι μοναχοί θα ήθελαν να υποταχθούν στον κτήτορα αυτών της Λαύρας, κάτω από την υπερβολική του αρετή και αγιότητα. Από αυτό βλέπουμε ότι και το προφητικό χάρισμα έλαβε ο Όσιος από τον φιλάνθρωπο Θεό. Έφτασε να θεωρείται σαν πόλη ευρισκομένη πάνω σε βουνό, παρόλο που όλοι νόμιζαν πως ήταν ένας ολιγογράμματος απλοϊκός χωρικός πριν πάει στο Άγιον Όρος. Δεν ήξεραν τη θαυμαστή καταγωγή του, την απέκρυπτε συνεχώς. Η φήμη του, ως εξαιρετικά ενάντια,

βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ρωμανός ο πρώτος, ο γέρον, ο λεγόμενος Λικαπινός, σαν συγγενής του Παύλου που ήταν, έψαξε να τον βρει. Έστειλε ανθρώπους του παλατιού να ερευνήσουν παντού και όταν αυτοί τον βρήκαν στο Άγιον Όρος, τον παρακάλεσαν να τους ακολουθήσει. Ο Άγιος όμως δεν θέλησε και χρειάστηκαν οι παρακινήσεις του πρώτου για να τον πείσουν να πάει τελικά στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη χαρά που έλαβαν όχι μόνο οι συγγενείς του, αλλά και ολόκληρη η πόλη που γνώριζαν ποιος ήταν, βλέποντας μαζί τους έναν επίγειο άγγελο με σώμα και διδασκαλικό λόγο. Οι άρχοντες άφησαν προς στιγμήν όλα τα βασιλικά σημεία και προσκυνούσαν τον πτωχό εκείνο που φορούσε τα παλιόρασα και κρατούσε το σταυρό σαν όπλο και σαν οδηγό. Είχε όμως το πιο πολύτιμο πάνω του, αγιότητα βίου. Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η αρετή και πόσο ψηλά ανεβάζει τους εργάτες της. Έτυχε εκείνο τον καιρό ο αυτοκράτορας Ρωμανός να είναι κατάκητος από θανατηφόρο ασθένεια. Ο Όσιος πήγε να τον επισκεφθεί. Μόλις έβαλε τα χέρια του πάνω σε αυτόν και τον ευλόγησε, ο του θαύματος έγινε αμέσως υγιής, καθώς ο ίδιος το γράφει σε χρυσόβουλο. Αυτό το θαύμα δόξασε περισσότερο τον Άγιο, ο οποίος από τις πολλές παρακλήσεις του βασιλιά έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, συνεχίζοντας τους ασκητικούς αγώνες του και διδάσκοντας τα παιδιά του αυτοκράτορα. Όταν πέρασε ο καιρός που αυτός έκρινε ότι μπορούσε να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στο Ρωμανό και του είπε: «Καθώς βασιλιά το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει όταν βγει έξω από το νερό, έτσι και ο μοναχός που θα βγει έξω από την καλύβη του δεν θα μπορέσει εύκολα να μείνει ζωντανός, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του, την τήρηση των εντολών του Θεού.

Αυτό δηλαδή που έχει τάξει στον ίδιο το δημιουργό του κόσμου. Γι' αυτό σας αφήνω με υγεία και πηγαίνω προς την καλύβα μου, για να είμαι μόνος με το βασιλέα μου Θεό. Μόλις άκουσε αυτό ο Ρωμανός, λυπήθηκε πολύ, επειδή είχε μεγάλη ευλάβεια στον Οσιο Παύλο, όμως δεν μπορούσε να τον εμποδίσει. Του είπε: «Ήθελα, Πάτερ Άγιε, να μην χωρίσουμε ποτέ όσο θα ζω, για να σε έχω παρήγορο και διδάσκαλο προς σωτηρία μου, αλλά δεν μπορώ να σε εμποδίσω. Μόνο σε παρακαλώ να πάρεις όσο πλούτο θέλεις και να τον μοιράσεις για την ψυχή μου». Ο Άγιος τότε του απάντησε: «Εγώ ούτε πλούτο χρειάζομαι, ούτε και να μοιράζω ξέρω. Έχεις εδώ τόσους πολλούς φτωχούς που μπορείς να μοιράσεις όσο πλούτο θέλεις. Μόνο τούτο σου λέω. Αν θέλεις, να ανακαινήσεις το κατεδαφισμένο μοναστήρι της Βασίλισσας Πουλχερίας, και αυτό θα είναι αιώνιο μνημόσυνό σου». Με μεγάλη χαρά ο Ρωμανός δέχτηκε το λόγο του Οσίου και ευθύς έστειλε ανθρώπους του με πολλά χρήματα και έκτισαν εκ θεμελίων την ιερά αυτή μονή με ασύγκριτη ωραιότητα. Έπειτα έστειλε και τον ίδιο το γιο του Θεοφύλακτο, που ήταν τότε πατριάρχης και εγγενίασε την εκκλησία. Όταν πλέον ήρθε η στιγμή για να φύγει ο Άγιος Παύλος από την πόλη, τον πήρε ο Αυτοκράτορας μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σωστό να αναφέρουμε τις λέξεις του βασιλέα έτσι όπως είναι γραμμένες στο χρυσό βουλό του. «Εισήλθουμε τα τεινών της συγκλήτου εν το θησαυροφυλακείο της βασιλείας μου και των τιμίων ξύλων του ζωοποιού σταυρού, το μέγιστον πάντων και θαύματος άξιων ευρών, φέρει γάρι σέτι εν αυτό, τα του δεσποτικού πάθους μνημόσυνα, μία των ύλων οπίν αφώνητε θεωμένη σάρξ του κυρίου μου περιεπάρει και το καθάρσιον των αμαρτιών ημών, ή τη συλληβά του Παναγίου κατεκενώθη αίματο, ύψο έχουν μετά των εγκαρσίων και του ιστού, ω ένο πύχεο και μια παλαιστή, πλάτου δε, ω δύο δακτύλων και βάθο, ω ενό δακτύλου, ολκίδε το πάνω αυτού, ω δραχμά εκατόν, και αναχείρε λαβών τούτων των Άγιων Θησαυρών, τη φρικτή σημαία του ουρανίου βασιλέω, το εν το ουρανό φανισόμενων σημείων του ιού του ανθρώπου, του μέλλοντο κρίνε ζώντα και νεκρού, τούτο δι το θεότατον όργανον της σωτηρίας ημών, ευλαβώς επέθηκα τες του οσιωτάτου Παύλου, του ξηροποταμινού Αγίας Χερσίν, όπως εάν έλθει ο Κύριος, αναφέρει τον ανάθημα είναι, η τηρηθείς σε σμιωτάτη μονή της βασιλείας μου. Τούτο δι το θεότατον όργανον της σωτηρίας ημών, ευλαβώς επέθηκα τες του οσιωτάτου Παύλου, του ξηροποταμινού Αγίας Χερσίν, έως αν έλθει ο Κύριος, αναφέρει τον ανάθημα είναι, η τηρηθεί σε σεβασμιωτάτη μονή της βασιλείας μου, εφοδιάσατος αυτό με τα εκκλησιαστικής και στρατιωτικής προπομπής, ειν αποθέσωση τούτο εν το της μονής Αγίω Βήματι προς αγιασμών και στηριγμών της αυτοκρατορικής ημών μονής». Παίρνοντας το τίμιο ξύλο, ο μακάριος Παύλος ήλθε στο Άγιον Όρος και μετά την τελεία ανακαίνιση της μονής και τον εγγενιασμό της από τον Πατριάρχη, το τοποθέτησε πάνω στο Άγιο Βήμα, πράττοντας έτσι το βασιλικό θέλημα. Η φήμη του Οσίου Παύλου σκορπίστηκε παντού και πλήθη μοναχών συγκεντρώθηκαν για να γίνουν εργάτες του Θείου Ονόματος και της Αρετής στην καινούρια μονή. Ο Όσιος όμως, διψώντας για ησυχία και γαλήνη, άφησε την επιστασία της μονής σε άλλον ενάρετο αδελφό. Πήγε στους πρόποδες του Άθωνα και περνούσε με ησυχία εκεί τη ζωή του. Αλλά και εκεί πολλοί αδελφοί μαζεύτηκαν γύρω από το χαμένο ποιμένα τους, νιώθοντας σιγουριά, βαδίζοντας πάνω στο δρόμο του Θεού με οδηγό τους τον Όσιο Παύλο. Τόσοι πολλοί που αναφέρεται ότι η έρημος έγινε σαν πόλης. 60 μοναχοί μαθητές του Αγίου Παύλου μόναζαν εκεί. Φοβούμενος ο Όσιος μην τύχει και τους κλαβώσουν ή τους θανατώσουν οι Άραβες που συχνά πήγαιναν και κούρσευαν στο Άγιον Όρος, με τη βοήθεια και πάλι των ευσεβών βασιλέων, άρχισε να κτίζει κι άλλο μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, το οποίο μέχρι σήμερα φέρει την επωνυμία του κτήτορά του, ονομαζόμενο του Αγίου Παύλου. Είναι και αυτό ένα από τα 20 μεγάλα μοναστήρια και δεσπόζει μεγαλόπρεπα στους πρόποδες του Άθωνα. Μόλις τελείωσε και αυτό το μοναστήρι, ο Όσιος, σε βαθιά πλέον γεράματα, γνώρισε εκ θείας αποκαλύψεως τον καιρό του θανάτου του. Προσκάλεσε όλους τους μαθητές του, μοναχούς, τους ξηροποταμίτες, δηλαδή της πρώτης μονής που ίδρυσε και αυτούς της νέας μονής που μόναζε, και ανοίγοντας το στόμα του, τους δίδαξε πολλά ψυχοφελή λέγοντάς τους: «Παιδιά μου, μετά από 2 ημέρες η ψυχή μου θα αφήσει το πολυβασανισμένο και δυστυχισμένο σώμα μου. Ξέρετε πως πολιτεύτηκα στον Άγιο τούτο τόπο. Ξέρετε ότι προσπάθησα και με τη χάρη του Θεού από τα νεανικά μου χρόνια φύλαξα όλες τις εντολές των πατέρων. Γι' αυτό παρακαλώ και εσάς να τις φυλάξετε μέχρι αίματος».
Στον καιρό της νεότητάς μου, όταν ήταν η αίρεση των οικονομάχων, τόσο πολύ αγωνίστηκα που ήμουν έτοιμος να χύσω ακόμα και το αίμα μου για την αγάπη του Χριστού. Πολλούς ραβδισμούς και πληγές υπέμεινα, ώσπου να αφανιστεί η ρηπαρή αίρεση των οικονομάχων με γραπτές αποδείξεις και πατερικές μαρτυρίες. Και αυτά σας τα λέω, όχι περηφανευόμενος, αλλά για να υποφέρετε κάθε πειρασμό και θλίψη μεγαλόψυχα, περιμένοντας τα στέφανα από το Θεό. Ακούγοντας τα τελευταία αυτά λόγια του Οσίου, θρηνώντας με πόνο στην καρδιά τους, του είπαν: «Ω Πάτερ, μη μας αφήσεις ορφανούς και έρημους από τις πνευματικές σου διδαχές. Από την αγάπη που σου έχουμε, δεν σκεφτήκαμε ποτέ το θάνατό σου. Και τώρα, ακούγοντας τον πικρό αυτό λόγο, μεγάλη θλίψη πλάκωσε την καρδιά μας. Εσένα είχαμε παρηγορητή στις θλίψεις μας και βοηθό στους πειρασμούς μας, αλλά και για πατέρα και μητέρα και αδελφό, εσένα γνωρίζαμε». Αυτά και πολλά άλλα ακούγοντας ο Όσιος, δάκρυσε και είπε στους αδελφούς: «Μην κλαίτε, αδελφοί, μόνο δώστε μου συγχώρηση, επειδή έφτασε ο καιρός εκείνος, τον οποίο η ψυχή μου επιθυμούσε, αλλά η σάρκα μου φοβόταν». Τελειώνοντας τα λόγια του, σηκώθηκε, φόρησε το συνεκτικό του μανδύα και κάνοντας θερμή προσευχή, μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια. Ευθύς έλαμψε το πρόσωπό του σαν ήλιος, τόσο που οι παρευρισκόμενοι είδαν να αστράφει το πρόσωπό του από μια θεία παρουσία. Όταν κάθισε ψιθυρίζοντας τη συνήθεια ευχή που έλεγε πάντοτε, το «Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση», συνέχισε να τους νουθετεί. «Προπάντων», είπε, «να έχετε παιδιά και αδελφοί μου την αγάπη, την ταπείνωση, την υπακοή και να προσεύχεστε συνεχώς, λέγοντας την ευχή του Ιησού. Μοναχός που δεν έχει αυτές τις αρετές δεν μπορεί να λέγεται μοναχός, αλλά κοσμικός». Όταν τελείωσε αυτά, είπε: «Ανώριμο είναι στο μοναχό το να συναναστρέφεται με τους ασεβείς και αγενείς. Αυτός δεν θα μπορέσει να δει το πρόσωπο του Θεού». Και τότε άπλωσε τα πόδια του, σχημάτισε με εφταξία το σώμα του, τον εαυτό του και υψώνοντας τα χέρια και το βλέμμα του προς τον ουρανό, παρέδωσε στα χέρια του Θεού τη μακαρία του ψυχή την 28η του μηνός Ιουλίου.

Οι μαθητές του Οσίου Παύλου ετοίμασαν ένα πλοίο και αφού κατέβασαν το Άγιο Λείψανο του Πνευματικού τους Πατέρα στο γυαλό με ύμνους και οδές πνευματικές, το έβαλαν σε πλοίο για να το πάνε να το ενταφιάσουν όπως τους είχε παραγγείλει ο Άγιος. Ήταν απόβραδο όταν ξεκίνησαν και αραμενίζοντας το πλοίο όλη τη νύχτα για το λογκό, το πρωί ό των θαυμασίων σου Χριστέ Βασιλεύ βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Μαθαίνοντας το Αυτοκράτορας, η Σύκλητος, ο Πατριάρχης και όλος ο κλήρος της Εκκλησίας σήκωσαν το Άγιο Λείψανο του Οσίου με ύμνους και ψαλμωδίες, το απέθεσαν στην Μεγάλη Εκκλησία όπου το ασπάζονταν με πολλή ευλάβεια και ευχαριστούσαν τον Κύριο που τους πλούτησε με αυτό το θησαυρό. Οι μαθητές του Αγίου, αφού ασπάστηκαν το Άγιο Λείψανο και επικαλέστηκαν τις ευχές του Οσίου, αγόρασαν ζεστούς άρτους, μπήκαν στο πλοίο και ξεκίνησαν για την επιστροφή τους, συνομιλώντας περί του Αγίου. «Αλλώς θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε. Μέσα σε λίγες στιγμές βρέθηκαν μπροστά στον Αρσανά, στο λιμάνι του μοναστηριού τους. Πηγαίνοντας στην Ιερά Μονή, διηγούνταν στους πατέρες αυτό που τους συνέβη, δείχνοντάς τους και τους άρτους που ήταν ακόμη ζεστοί. Ακούγοντας και βλέποντας αυτά οι αδελφοί, απορούσαν και θαύμαζαν για τη μεγάλη παρησία που είχε ο αείδημος Παύλος προς το Θεό. Ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Όποιος πηγαίνει και σήμερα στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου βρίσκει ένα από τα μεγαλύτερα και θαυμαστά κοινόβια. Ακριβώς πίσω από το μοναστήρι σώζεται η φυσική πέτρινη σπηλιά που για ένα διάστημα της ζωής του είχε ζήσει ο Όσιος Παύλος. Τώρα κάποιος κτίσμα έχει προσθεθεί, αλλά και πάλι μένεις κατάπληκτος βλέποντας που ασκήτεψε για χρόνια. Σκεπτόμενος, διαπιστώνεις που φτάνει η ανθρώπινη ψυχική αντοχή και η κυριαρχία πάνω στις αισθήσεις, με τη βοήθεια πάντοτε της Θείας Χάριτος. Εντός του ναού της Μονής σώζεται ο προσωπικός σταυρός του Οσίου Παύλου από σίδερο, ο οποίος ζυγίζει περί τα 2 κιλά και τον έφερε συνεχώς μαζί του. Το βάρος του φανερώνει τη δύναμη ψυχής είχε, ώστε να χαλιναγωγεί το σώμα του. Οι μοναχοί και οι προσκυνητές τον ασπάζονται ζητώντας την ευλογία του Αγίου. Η μνήμη του εορτάζεται στις 28 Ιουλίου. Θεωρείται από τις μεγάλες πανηγύρεις του Αγίου Όρους σήμερα. Όφθης Βασιλείας των Ουρανών, ως ανάκτων γόνος κληρονόμος διαρετών, σίγαρ Πάτερ Παύλε, αγγελικός βιώσας, σύμμορφος της εικόνος του Λόγου Γέγονας. Στο σημείο αυτό, άλλη μία εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τα κείμενά της επιμελήθηκε η θεολόγος Ειρήνη Πιτσικάλη με τη βοήθεια των βιβλίων «Ο Όσιος Παύλος, ο Ξηροποταμινός», των εκδόσεων «Απόστολος Βαρνάβας» και του μεγάλου συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας Μηνός Ιουλίου. Στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Παναγιώτης Γιαννής, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!

απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, όπου και αν μας ακούτε σήμερα, στην αγαπημένη μας Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή της Πυριακής Εκκλησίας. Χαίρετε Κυρίο. Σήμερα έχουμε ένα κομμάτι του Ευαγγελίου μας που βρίσκεται στο 14ο κεφάλαιο του Ματθαίου, γιατί και αυτή η Κυριακή είναι αφιερωμένη στο Ματθαίο. Είναι η 9η Κυριακή του Ματθαίου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ολιγοπιστία, αφού πρώτα δούμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε πει πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι, ότι εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ, όπου χύνεται ο Ιορδάνης, πήγαινε ο Χριστός και επισκεπτόταν με τους μαθητές του τα γύρω μέρη. Ο Ιησούς, από ό,τι μας περιγράφουν οι Απόστολοι και οι μαθητές του, έμενε συχνά στην Καπερναούμ, η οποία Καπερναούμ ήταν η μεγαλύτερη πόλη εκεί της περιοχής. Από εκεί ξεκινούσε λοιπόν και πήγαινε στα διάφορα μέρη, στα διάφορα χωριά. Μέσω της συγκοινωνίας του ήταν οι βάρκες των ψαράδων. Εκείνοι, οι καλοί ψαράδες, αγαπούσαν τόσο πολύ τον Χριστό, ώστε ήταν χαρά τους να τον παίρνουν στις βάρκες τους και να τον μεταφέρουν μαζί με τους μαθητές του, σαν μια ιερή οικογένεια. Πολλές φορές ο Χριστός με τους μαθητές του ταξίδευαν στη λίμνη αυτή, όπου ο Χριστός, εκεί και οι μαθητές, αχώριστη συντροφιά. Αλλά μια φορά, όπως θα δούμε και πιο κάτω, ο Χριστός, για να δοκιμάσει την πίστη των μαθητών, τους άφησε να ταξιδέψουν χωρίς αυτόν. Φυσικά οι μαθητές δεν το ήθελαν αυτό, αφού ένιωθαν κοντά του τόση χαρά και προστασία. Αλλά αφού το ήθελε εκείνος, δεν μπορούσαν παρά να υπακούσουν. Έτσι, εκείνος έμεινε στην ξηρά, ανέβηκε σε ένα βουνό, όπως μας περιγράφει, και εκεί έμεινε όλη τη νύχτα και προσευχόταν. Προσευχόταν για όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαιτέρως για τους αγαπημένους μαθητές του. Οι μαθητές ταξίδευαν στη θάλασσα. Μέχρι εκείνη την ώρα η θάλασσα, όπως φαίνεται, ήταν ήρεμη. Ενώ όμως το πλοιάριο βρισκόταν στη μέση ακριβώς της θαλάσσης, της μεγάλης αυτής λίμνης, λιμνοθάλασσας, να το πούμε έτσι, άρχισε να φυσάει δυνατός άνεμος. Φυσικό ήταν η θάλασσα να ταραχτεί. Μας περιγράφει πως σηκώθηκαν άγρια κύματα και οι μαθητές πάλευαν ώρες ολόκληρες με τη θάλασσα. Είχαν περάσει ήδη τα μεσάνυχτα. Πλησιάζει πια να διαλυθεί το σκοτάδι της νύχτας, όταν επάνω στα αγριεμένα κύματα φάνηκε να περπατάει κάποιος. Σαν φάντασμα φαινόταν. Τότε οι μαθητές τρόμαξαν και άρχισαν να φωνάζουν. Και πώς να μην τρομάξουν? Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να περπατάει επάνω στα κύματα? Ας δούμε όμως το κείμενό μας, το αρχαίο πρώτα και τη μετάφραση μετά, για να καταλάβουμε τι συνέβη εκείνη την ημέρα και το βράδυ στη θάλασσα της Γενισαρέτ. Ευαγγέλιο Ματθαίου, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 22 έως 34. Το καιρό εκείνο, ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν, προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη, μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε, «Κύριε, είσαι ή, κέλευσό με προσέλθην επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, επελάβε του αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες, προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός ή». Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ.

Και να δούμε τώρα τη μετάφραση του κειμένου. Ματθαίος 14ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, για όποιον θέλει να βλέπει και το αρχαίο κείμενο για μεγαλύτερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη όσο το αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού τους διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδαβαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήλθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας επάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει επάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσον με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία». Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήσαν στο καΐκι ήλθαν και τον προσκύνησαν, λέγοντες: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν μετά στην περιοχή της Γένισαρέτ.

Σήμερα, καλεσμένος στην πνευματική μας τράπεζα, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυροπόλεως, πατέρας της Εκκλησίας και Λόγιος. Μας λέει λοιπόν ότι ο κατά του Πέτρου έλεγχος, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως στο Ιερό Ευαγγέλιο, μας δίνει μια αφορμή, την αφορμή να ερευνήσουμε με ακρίβεια τα περί της ολιγοπιστίας, η οποία ψυχραίνει τον πόθο της αρετής και κατακριμνίζει εύκολα στα βάραθρα της αμαρτίας. Ο ολιγοπιστός διαφέρει από τον πιστό, αλλά και από τον άπιστο, όσο διαφέρει το χλιαρό νερό από το θερμό και το ψυχρό. Το χλιαρό νερό έχει λίγη φωτιά, λίγο πυρ συσσωρευμένο μέσα του, αλλά είναι πολύ λίγο. Το θερμό έχει πολύ, το ψυχρό καθόλου. Ο λιγόπιστος επομένως έχει πίστη, αλλά λίγη. Ο πιστός πολύ, ο άπιστος καθόλου. Έχει λοιπόν και το χλιαρό νερό λίγη δύναμη, αλλά είναι λίγη όπως είπαμε. Το θερμό έχει την πολύ δύναμη και το ψυχρό καθόλου. Ο λιγόπιστος λοιπόν έχει κάποιο ζήλο, αλλά και αυτός είναι λίγος. Ο άπιστος κανένα ζήλο και ο πιστός έχει πολύ. Έχει ζέουσα πίστη, όπως λέμε. Γι' αυτό ο άπιστος, επειδή καθόλου δεν πιστεύει στο Θεό, χωρίς καμιά συστολή περιφρονεί τις εντολές του. Επειδή δεν έχει κανένα ζήλο, δεν λαμβάνει καμιά φροντίδα για την κατόρθωση της αρετής. Ο δε πιστός, επειδή και θερμός πιστεύει και πολύ ζήλο έχει, δύσκολα παραβαίνει τις εντολές του Θεού. Δύσκολα αμελεί της αρετής τα έργα. Ενώ ο λιγόπιστος, επειδή διστάζει στα λόγια του Θεού και έχει λίγο ζήλο, εύκολα περιφρονεί τους θείους νόμους, εύκολα απογυμνώνεται από το ουράνιο ένδυμα της αρετής. Αυτό μας διδάσκει ο λόγος. Αυτό μας αποδεικνύουν τα πράγματα και η πείρα της ζωής. Η πίστης κηρύττει ότι ο Θεός ως άπειρος είναι πάντοτε πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα. Τι μας λέει ο ψαλμοδός? Αν ανεβώ στον ουρανό, εσύ εκεί υπάρχεις. Αν κατεβώ στον Άδη, αν αναλάβει με τα σπτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω στα έσχατα της θαλάσσης, εκεί υπάρχεις. Και γάρ, εκεί η χείρ σου οδηγεί με και καθίξει με, θα με κρατήσει η δεξιά σου. Ουδής τόπος, κατ' ουδένα καιρό, ούτε καν εν ρηπή οφθαλμού, μένει στερημένος της παρουσίας του Θεού, του Παντοκράτορος. Ο πιστός, ο οποίος το πιστεύει αυτό αδιστάκτος, βλέπει με τα μάτια της πίστεως το δεσπότη Σαβαώθ, τον ίδιο τον Κύριο να στέκεται ενώπιόν του. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να τολμήσει εμπρός στο πρόσωπο του Θεού να πράξει την αμαρτία. Ποιος ευρισκόμενος ενώπιον του επιγείου άρχοντος πράττει, δεν λέω αμαρτία, αλλά τη μικρότερη αταξία? Κανένας. Ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος είχε τη θερμότητα της πίστεως, έλεγε «Προωρώμην», δηλαδή «Βλέπω τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι κάθεται στα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ και πέσω». Για τον ίδιο λόγο και ο Πατριάρχης Ιωσήφ απέφυγε τη μοιχεία εκεί στην Αίγυπτο και φύλαξε τη σοφροσύνη. Παρόλο που η Αιγύπτια εκείνη, η ασελγής γυναίκα, τον εβίαζε και του έλεγε «Κοιμήθητη μετεμούν», του έλεγε «Κοιμήσου μαζί μου».
Ο Ιωσήφ, πιστεύοντας αδιστάκτος ότι ο Θεός είναι ενώπιόν του, αντέκρουσε τη βία και είπε: «Και πώς να ποιήσω αυτό το πράγμα, το πονηρό, ενώπιον του Θεού μου και να αμαρτήσω?» Είχε δηλαδή συνείδηση ο Ιωσήφ ότι στέκεται μπροστά στο Θεό. Ο λιγόπιστος όμως, επειδή με τα σωματικά του μάτια δεν βλέπει ότι παρίσταται ο Θεός ενώπιον του, όπως όλοι δεν βλέπουμε με τα μάτια αυτά τα εξωτερικά, αλλά οι οφθαλμοί της ψυχής του ολιγόπιστου και αυτοί μοιοπάζουν, δεν βλέπουν καλά και σχεδόν είναι κλεισμένοι και οι πνευματικοί του οφθαλμοί εξαιτίας αυτής της ολιγοπιστίας του. Γι' αυτό ακριβώς κλονίζεται και σαλεύεται από τον άνεμο των παθών και εύκολα καταποντίζεται στα κύματα της αμαρτίας. Τι συλλογίζεστε, αγαπητοί μου, για τον Ιούδα τον Ισκαριώτη? Άραγε αυτός δεν πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Και βέβαια το πίστευε, διότι αν δεν το πίστευε δεν θα τον ακολουθούσε, ούτε θα έγινε το μαθητής του. Το πίστευε αλλά λίγο. Το πίστευε αλλά δίσταζε. Γι' αυτό την ολική πίστη του την έσβησε το πάθος της φιλαργυρίας και έτσι ο μαθητής έγινε προδότης. Είχε και η Εύα την πίστη στο Θεό, αλλά η πίστη της αυτηνής ήταν λίγη και χλιαρή. Ο Θεός είπε σε αυτή και στον Αδάμ: «Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Εκείνη την ημέρα που θα φάτε από αυτό που σας λέω να μην φάτε, εξάπαντος θα πεθάνετε». Ο Όφης της είπε το αντίθετο, δηλαδή το ου θανάτου αποθανείστε, αλλά έσεστε ως Θεοί. Τα αντίθετα της είπε από ό,τι είπε ο Θεός. Το βλέπουμε βέβαια αυτό στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 17, αλλά και στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 5 της Γενέσεως, βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι ο Σατανάς που είναι μεταμορφωμένος σε όφη, έτσι της λέει της Εύας: «Δεν θα πεθάνετε αν φάτε». Αυτή λοιπόν πίστεψε περισσότερο στα λόγια του Όφεως παρά στα λόγια του Θεού. Δηλαδή, η ολιγοπιστία στο Θεό την κατεκρύμνησε στην αμαρτία της παρακοής, την απογύμνωσε από τη Θεία Χάρη και την εξόρισε σε αυτή την άθλια γη που ζούμε τώρα όλοι μας.

Καταφρονήθηκε τελείως η εργασία της αρετής. Ελήθη της αμαρτίας ο Χαλινός. Καθένας από εμάς χωρίς συστολή και φόβο και αμαρτάνει και κάνει κάθε είδος αμαρτίας. Πάντες εξέκλυναν άμα ηχριώθησαν ότι ουκ έστι ποιόν αγαθών, ουκ έστι έως ενός. Όλοι λοιπόν εξαχριώθηκαν και κανένας πλέον δεν είναι απόλυτα καλός και δεν κάνει το αγαθό, ούτε ένας. Πού οφείλεται αυτό, αγαπητοί μου? Μας λέει ο Άγιος Πατήρ, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, στην ολιγοπιστία οφείλεται. Πώς λέτε είμαστε εμείς ολιγόπιστοι? Εμείς είμαστε καθημερινώς διδασκόμενοι. Καθημερινά διδάσκουμε και κηρύττουμε μάλιστα το σύμβολο της πίστεως. Εμείς καθημερινά κραυγάζουμε μεγαλοφόνος: «Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης». Και όλα τα υπόλοιπα του πιστεύω, αυτά που περιέχει το πιστεύω του χριστιανού. Πώς λοιπόν μας λέτε ότι είμαστε ολιγόπιστοι? Τα έργα, αδελφοί μου, και όχι τα λόγια, είναι η απόδειξη της πίστεως, όπως θεόπνευστα μας δίδαξε ο αδερφός του Κυρίου, ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος όπως λέγεται. «Δείξε μου», λέει, «την πίστη σου από τα έργα σου, και εγώ θα σου δείξω από τα δικά μου έργα τη δική μου πίστη». Και αυτό θα το δούμε στην Καινή Διαθήκη προς το τέλος, έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Έχουμε επιστολή του Ιακώβου μέσα στην Αγία μας Γραφή. Ο Ιάκωβος ονομάστηκε αδελφόθεος και μάλιστα μαρτύρησε από τους πρώτους. Αλλά εδώ μας λέει: «Δείχτε μου την πίστη σας από τα έργα σας. Μη μου λέτε πιστεύω, δείχτε μου τι έργα κάνετε λόγω αυτής της πίστεως». Ποια όμως πίστη δείχνουν τα έργα μας? Αυτά, να μην το κρύψουμε, αδελφοί, είναι φανερό ότι είμαστε υπερβολικά ολιγόπιστοι αν κοιτάξει κανείς τα έργα μας. Όχι τα λόγια, αλλά τα πράγματα τα ίδια κηρύττουν ότι έχουμε λίγη πίστη στο Χριστό. Λίγη πίστη στο Θεό Πατέρα, στον Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός μας διατάσσει τροποντινά να αγαπάμε τους εχθρούς μας. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Πέμπτο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ο Θεός μας προστάζει και μας λέει: «Ευλογείτε τους κατορωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεσαι υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και κατοδιωκόντων ημάς». Να προσεύχεστε για αυτούς που μας καταδιώκουν και άσχημα πράγματα κάνουν σε μας. Και υπόσχεται ότι εκείνοι που αγαπάν πραγματικά τους εχθρούς τους και τους ευεργετούν θα έχουν μεγάλες ανταμοιβές. Διότι συνεχίζει και λέγει: «Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε ή του υψίστου». Μερικοί λένε: «Μα καλά, για την ανταμοιβή πρέπει να κάνουμε το καλό». Αν μπορείς εσύ, αδελφέ, και το κάνεις δίχως να σκέφτεσαι την ανταμοιβή, έχεις πάρει άριστα. Αλλά και εκείνος που σκέφτεται λίγο την ανταμοιβή παίρνει 6, 7, 8. Έτσι και ο καθηγητής βάζει βαθμούς, όχι σε όλους άριστα και σε όλους 0, αλλά χρησιμοποιεί όλη την κλίμακα των βαθμών για να βαθμολογήσει τους μαθητές και τις πράξεις τους. Αλλά εκτός αυτού, μας αναγγέλει ότι ο Κύριος φροντίζει για την εκδίκηση εκείνων που μας αδικούν. Αυτός υπόσχεται να τους ανταποδώσει την πρέπουσα τιμωρία. «Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέγει Κύριος. Δηλαδή, εσείς δεν θα εκδικήσετε κανέναν. Αφήστε το σε μένα αυτό, που έχω την υψηλή επιστασία και την κρίση. Και εγώ θα ανταποδώσω όπως εγώ ξέρω. Δεν είναι δουλειά του ανθρώπου να ανταποδίδει στον άλλον το κακό που του έκανε. Βέβαια,
ο κόσμος που ζούμε, αγαπητοί φίλοι, μας συμβουλεύει το αντίθετο. Βλάψε τους, σε έχουνε βλάψει. Κατάτρεξέ τους, πήγαινε τους στα δικαστήρια και αυτοί το ίδιο κάνουν σε σένα. Σε αδικήσανε και λοιπά. Τέτοιες συμβουλές παίρνουμε κάθε μέρα. Όσο μπορείς, τον εχθρό σου κυνήγησέ τον. Διότι αν τον εσυγχωρήσεις, θα κάνει χειρότερα. Αν τον εσυγχωρήσεις χωρίς την πρέπουσα εκδίκηση, χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Και εδώ θα λέγαμε, καλύτερα να τη χάσεις την αξιοπρέπειά σου, παρά να χάσεις τη χρηστοπρέπειά σου και την βασιλεία των ουρανών. Όλοι σε καταφρονούν, σου επιτίθενται και σε βλάπτουν με κάθε τρόπο. Και εμείς πειθόμεθα περισσότερο στις συμβουλές του κόσμου παρά στα προστάγματα του Θεού. Πιστεύουμε περισσότερο τα λόγια του κόσμου παρά τις υποσχέσεις του Χριστού. Λοιπόν, πρέπει να μισούμε τους εχθρούς μας, να τους εχθρευόμαστε και εμείς έως θανάτου, και πρέπει εμείς να τους εκδικούμεθα. Να χρησιμοποιούμε βρισχές, επιβουλές, συκοφαντίες, καταδρομές, προδοσίες, πληγές, κακά, μέγιστα και αμαρτήματα φοβερότατα. Είναι αυτά έργα μιας ισχυρής πίστεως? Όχι. Όλα αυτά είναι έργα ολιγοπιστίας. Για να μην πούμε ότι είναι έργα απιστίας. Εκείνοι που δεν πιστεύουν καθόλου στο Θεό αυτά κάνουν. Βλέπω όμως, αγαπητέ μου, τι έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι είχαν θερμή πίστη στο Χριστό. Όταν βρίζονταν, ευλογούσαν τους υβριστές. Διωκόμενοι, υπέμεναν. Βλαστημούμενοι, παρεκάλουν. Προσεύχοντος στο Θεό για τους εχθρούς τους, για να μετανοήσουν και να σταματήσουν να βλασφημούν, να καταδιώκουν και να υβρίζουν. Βλέπεις λοιπόν ότι τα έργα έχουν μεγάλη σημασία και αντανακλούν την πίστη. Βλέπε από τα έργα τι πίστη είχε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, αυτός ο οποίος λιθοβολούμενος έκλεινε τα γόνατα και προσευχήθηκε υπέρ εκείνων που τον λιθοβολούσαν και είπε: «Κύριε, μην υπολογίσεις αυτούς την αμαρτία αυτή που κάνουν τώρα». Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Απέθανε τον ύπνο του δικαίου, του μάρτυρος. Επίσης, ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που μας προστάζει και μας λέει: «Πλην τα ενόντα», δηλαδή τα υπάρχοντα, «δότε ελεημοσύνην». «Θρέψε», λέγει, «αυτόν που πεινά». Όταν λέει «πλην τα ενόντα», δεν εννοεί εκτός από αυτά τα υπάρχοντα που έχουμε εμείς, αλλά εννοεί «αλλά και τα υπάρχοντά σου να τα δίνεις ελεημοσύνη». Μια μικρή διευκρίνηση. «Δώσε ελεημοσύνη, θρέψε αυτόν που πεινά, πότισε αυτόν που διψά, ένδυσε το γυμνό, υποδέξου τον ξένο, επισκέψου τον ασθενή, επιμελήσου τον φυλακισμένο». Ο φτωχός, λέει, είναι αδελφός μου. Ο φτωχός με αντιπροσωπεύει. Μας λέει ο Χριστός, ό,τι κάνεις το φτωχό, σε μένα το κάνεις. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε εν ήτου των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Υπόσχεται στους ελεήμονες αμοιβές εκατονταπλάσιες στον κόσμο αυτό και βασιλεία ουράνια στη μέλουσα ζωή. Διότι λέγει «εκατονταπλασίωνα λείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Τα πιστεύεις λοιπόν αυτά, αγαπητέ μου? Ναι, μας λένε, τα πιστεύω και τα ομολογώ. Αλλά έπειτα παρουσιάζεται ενώπιόν μας ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο γυμνός, ο ξένος, ο ασθενής, και εσύ όχι μόνο αποστρέψεις το πρόσωπό σου από αυτόν, αλλά μερικές φορές τον περιφρονείς και άλλες φορές τον ελέγχεις. Αυτά είναι τα έργα της πίστεώς σου? Αυτή είναι η πίστη σου?
Αυτή δεν είναι πίστης, αυτή είναι, όπως είπαμε και πριν, ολιγοπιστία. Ο πεπλανημένος λογισμός της φιλαργυρίας σου λέει: μη δώσεις για να μην γίνεις και εσύ φτωχός όπως εκείνος. Ο αψευδής θεός σου λέει: εάν δώσεις ένα, λαμβάνεις 100. Και εσύ πιστεύεις περισσότερο τον πλανημένο νου παρά τον παντοκράτορα θεό.

Αν είχε η καρδιά μου πίστη θερμή, όσο θερμός είναι ο κόκκος της συνάπεως, θα φοβόμουν την ημέρα της κρίσεως και την κόλαση που περιμένει όσους αμαρτάνουν. Κι έτσι θα συνέσταλα τα χέρια μου από την αρπαγή και την αδικία. Θα έφευγα μακριά από την ξένη κλίνη. Θα εδάμαζα τα πάθη της σαρκός μου. Θα απέστρεφα τους οφθαλμούς μου από κάθε αμαρτία. Αν είχε η καρδιά μου πίστη θερμή, όσο θερμή ήταν η πίστη των Αγίων, θα άπλωνα τα χέρια μου σε ευεργεσίες φτωχών. Θα αγόραζα τον Άγιο χιτώνα της αφροσύνης. Θα απέφευγα τη ματαιότητα του κόσμου. Θα εφύλατα τις εντολές του Θεού και θα έτρεχα στο δρόμο της αρετής. Αλλά προς αυτό αποκρίνονται κάποιοι και λέγουν: ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε: ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Μάρκος 16 κεφάλαιο. Ναι, αληθώς. Αλλά γιατί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήλεγξε τον Πέτρο ως ολιγόπιστον? Ολιγόπιστε, είπε, εις τι ερίστα σας? Τον ήλεγξε για να μάθουμε εμείς οι άλλοι ότι άλλο πράγμα είναι η πίστης και άλλο η ολιγοπιστία. Πίστη ονόμασε ο Κύριος την τέλεια πίστη, τη μεγάλη, τη θερμή, και η πίστη σε αυτή ποτέ δεν είναι χωρισμένη από τα καλά έργα. Γι' αυτό και ο αδερφός του Κυρίου, ο Ιάκωβος, έλεγε: δείξον μου την πίστη σου εκ των έργων σου, καγώ, δείξω εσύ εκ των έργων μου την πίστη μου. Αυτή είναι η σωτηριώδης πίστη για την οποία ο Σωτήρ είπε: ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Η ολιγοπιστία είναι νεκρή πίστη και πολλές φορές ξένη και εντελώς γυμνή από τα καλά έργα. Είναι αυτή για την οποία ο ίδιος ο Ιάκωβος είπε: η πίστη χωρίς των έργων νεκρά εστί. Εμείς θαυμάζουμε και απορούμε που δεν βλέπουμε σήμερα το πλήθος των θαυμάτων τα οποία υπεσχέθη ο Κύριος σε όσους πιστεύουν. Σημεία, θαύματα σε εκείνους που πιστεύουν. Της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει. Εν ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τι πίωσιν, ουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Δηλαδή, στο όνομα του Χριστού θα βγάζουμε δαιμόνια, θα μιλάμε καινούργιες γλώσσες, θα σηκώνουμε τα φίδια, θα τα πατούμε και οτιδήποτε κακό ή δηλητήριο πιούμε δεν θα μας βλάψει.

Βάζουμε τα χέρια μας επάνω στους αρρώστους και θα γίνονται καλά. Ευκολότατα όμως λύεται το θάμβος και η απορία, γιατί ο Κύριος είπε αυτά τα σημεία θα επακολουθήσουν τις πιστεύουσι, όχι τις ολιγοπίστης. Σε αυτούς που θερμά και δυνατά πιστεύουν σε Αυτόν και όχι σε εκείνους που είναι ολιγόπιστοι. Όταν θερμοί στην πίστη σαν πολλοί, στην εποχή δηλαδή των Αποστόλων και στους μετατάφτα αιώνες, τότε γίνονται καθημερινώς αμέτρητα θαύματα. Σήμερα πολύ ολίγοι είναι αυτοί που έχουν τη θερμή και φλογερή πίστη. Όλοι σχεδόν είναι ολιγόπιστοι. Εάν όμως και σήμερα έχει κάποιος θερμή πίστη σαν τον κόκο της συνάπεως που καίει, θα πει στο βουνό αυτό: φύγε από εδώ και πήγαινε απέναντι. Ερή, που σημαίνει θα πει το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται. Έπαυσε λοιπόν το πλήθος των θαυμάτων επειδή έσβησε η θερμότης της πίστεως. Α, για το όρος, αυτό το λέει στο Ματθαίο στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 20 για όποιον θέλει να το βρει. Σταμάτησε λοιπόν το πλήθος των θαυμάτων διότι έσβησε η θερμότης της πίστεως. Γιατί, είπαν στον Κύριο οι Απόστολοι, εμείς δεν μπορέσαμε να εκβάλουμε αυτό το δαιμόνιο? Εμείς ούδη ειδηνήθημε να εκβαλήν? Και η απάντηση του Κυρίου: για την απιστίαν ημών, τους απεκρίθη ο Ιησούς, δηλαδή για την ολιγοπιστία σας. Διότι δεν ήσαν άπιστοι οι Απόστολοι, αλλά ατελείς ακόμα στην πίστη τους. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι η ολιγοπιστία είναι η ρίζα όλων των κακών και η πίστη είναι η ρίζα κάθε αρετής και αγαθοργίας. Αλλά άραγε ο άνθρωπος μπορεί να θερμάνει την ψυχρή του πίστη? Βεβαίως και μπορεί, εφόσον το θέλει. Η πίστη οδηγεί στην αρετή και η αρετή θερμαίνει την πίστη. Γίνε λοιπόν πράος, ταπεινός, φιλοδίκαιος, εύσπλαχνος και σόφρον, μακρόθυμος, φρόνιμος όπως ο Όφης, ακέραιος όπως η Περιστερά. Ικτήρμων ως ο πατήρς ο Ουράνιος. Αυτά ανάβουν στην καρδιά του ανθρώπου εκείνο το πυρ, την πίστη δηλαδή την οποία ήλθε να βάλει ο Ιησούς στη γη, δηλαδή στην καρδιά όσων θα πιστέψουν σε Αυτόν. Να ακούσουμε όμως και μια προσευχή του Αγίου Νικηφόρου Θεοτόκη, του Πατρός της Εκκλησίας μας, προσωπική προς τον Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, μονογενή Λόγε του Θεού, εσύ είσαι και της πίστεως χορηγός και της αρετής δοτήρ. Εγώ πιστεύω και ομολογώ ότι εσύ είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Αλλά, Κύριε, η πίστη μου είναι ολίγη και ψυχρή. Δεν είναι τόσο θερμή όσο είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μου. Προς εσένα λοιπόν τον πανικτήρμονα κλείνω τα γόνατά μου και με δάκρυα, όπως ο πατέρας του παιδιού που είχε το πνεύμα το άλαλο, κράζω και βοώ. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Να ανεβαίνουμε λοιπόν, αδελφοί, επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούγοντας αυτόν που λέγει «Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου», ο οποίος δίνει στα πόδια μας την ευκινησία του ελαφιού και μας ανεβάζει σε υψηλούς τόπους, καθώς λέει και ο Δαβίδης στο ψαλμό του το 17ο:
ώστε να νικήσουμε δοξολογώντας Αυτόν. Να τρέξουμε λοιπόν, σας παρακαλώ, μαζί με εκείνον που λέει «Σπουδάσομεν όσου καταντήσουμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση του Θεού». Ας προχωρήσουμε λοιπόν την τελευταία βαθμίδα της πίστεως και της αγάπης για να συναντήσουμε το Θεό, εφόσον βέβαια αγάπη είναι ο Θεός στον οποίον πρέπει ο ύμνος και σε αυτόν τον οποίον ανήκει η δύναμη και το σθένος και ο οποίος είναι η αιτία κάθε καλού και θα υπάρχει και υπάρχει τώρα και θα υπάρχει πάντα εις τους απέραντους αιώνες. Η θερμή λοιπόν και δυνατή πίστης, αυτή προκαλεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή δικαιώνει τον άνθρωπο μπροστά στο Θεό, όπως ο Αβραάμ δικαιώθηκε ένεκα της πίστεως του, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο Ιώβ, ένεκα της πίστεως αυτής που είχε στο Θεό, της θερμής, έκανε τόση υπομονή. Αλλά πόσοι είναι αυτοί που έχουν τέτοια πίστη σαν του Ιακώβ, πίστη μεγάλη σαν του Αβραάμ και σαν του Ιώβ? Αυτοί είναι σπάνιοι άνθρωποι. Οι πολλοί είμαστε λιγόπιστοι. Μοιάζουμε με τον Πέτρο του σημερινού Ευαγγελίου. Κλονιζόμαστε με τα κύματα και τις θλίψεις της ζωής. Ο Χριστός όμως είναι γεμάτος αγάπη και στοργή για τα πλάσματά του και δεν μας αφήνει συνεχώς μόνος να παλεύουμε. Με χίλιους δύο τρόπους μας παρηγορεί και μας ενισχύει και τελικά απλώνει το παντοδύναμο χέρι του και μας σώζει την τελευταία στιγμή από διαφόρους και ποικίλους κινδύνους σαν τον Πέτρο. Όσοι έχουν μάτια και αυτιά ψυχής ανοιχτά βλέπουν τον Χριστό και σήμερα να περπατάει πάνω στα κύματα και τον ακούνε να λέει «Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας». Αλλά αυτό που έπαθε ο Πέτρος κινδυνεύουμε να το πάθουμε κι εμείς, αγαπητοί. Γιατί κι εμείς ταξιδεύουμε σε μια θάλασσα που είναι χειρότερη από κάθε άλλη θάλασσα. Θάλασσα που σηκώνει πελώρια και άγρια κύματα. Θάλασσα που όχι μόνο βαρκούλες, αλλά και καράβια μεγάλα, υπεροκειάνια συντρίβονται. Θάλασσα που πνίγει ανθρώπους. Θάλασσα που κρύβει κάτω από τα νερά της επικίνδυνα βράχια. Ζούμε σε μια θάλασσα που σπάνια έχει γαλήνη και τις περισσότερες φορές είναι άγρια. Έτσι μοιάζει και η ζωή του ανθρώπου. Ατελείωτη θάλασσα με θλίψεις, βάσανα και μαρτύρια. Μαρτυρούν οι άνθρωποι και πιο εύκολο να μετρήσει κανείς τα κύματα της θαλάσσης παρά να μετρήσει τις θλίψεις της ανθρώπινης ζωής. Πολλοί λένε πως η θάλασσα είναι καμωμένη από τα δάκρυα των ανθρώπων και δεν έχουν άδικο. Ας ακούσουμε τώρα τι μας παραθέτει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας στο βιβλίο του. Η πιο δραματική μορφή από όλα τα πρόσωπα του πάθους είναι αναμφισβήτητα ο Πέτρος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτός πέρασε κατά τις μέρες αυτές της μεγάλης δοκιμασίας. Πέρασε το δικό του πάθος, δηλαδή εκρίθη, απέθανε και ανέστη. Του είχε υποδείξει ο δάσκαλος το όπλο που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει για να μην ιτηθεί. «Γρηγορείτε», τους είπε, «και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, να μην κλονιστεί η πίστη σας δηλαδή». Εκείνος δεν το χρησιμοποίησε, νικήθηκε από τη σάρκα και ουκ ίσχυσε μίαν ώραν μετά αυτού αγρυπνήσε. Δεν προσευχήθηκε εκείνο το βράδυ στη Γεστημανή ο Πέτρος και μπήκε έτσι απροετοίμαστο στον αγώνα των παθών του. Γι' αυτό αρχίζει να τρικλίζει προς την απώλεια. Πρώτο σωμάτι της πνευματικής του υποχωρήσεως είναι ότι οπλοφορεί. Μέσα στον κήπο της Γεστημανή, δίπλα στον άκακο διδάσκαλο που έχει παραγγείλει να μην κρατούν ούτε ραβδί στο χέρι οι μαθητές του, ο Πέτρος υπολογίζει στη δύναμη του μαχαιριού.
Και εκείνος, ο Ιησούς, υποδέχεται τη σπήρα με τον ειρηνικό εκείνο τρόπο, λέγοντάς τους: «Τι να ζητείτε?» Ο Πέτρος δίπλα κραδένει τη φωνική του λεπίδα. Αλήθεια, άνθρωποι που δεν προσεύχονται είναι φυσικό να παρουσιάζουν τέτοιες αντινομίες. Η ζωή τους είναι μια χτυπητή αντίθεση προς τον Χριστό. Έστω και αν παραστέκουν δίπλα του ή και αν μάχονται ακόμη για αυτόν. Κι αν αθλητής, όπως λέει ο Παύλος, ούστε φανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Κανείς δεν παίρνει το στεφάνι εάν δεν αθλήσει με τους νόμους που έχουν βάλει στο άθλημα. Δεν ήταν όμως μόνο ότι οπλοφορούσε ο Πέτρος, ήταν πως έκανε και χρήση του όπλου του. Και μάλιστα άστοχη χρήση. Χτύπησε και ακροτηρίασε ένα εντελώς δευτερεύον πρόσωπο, έναν ανεύθυνο δούλο που εξετέλει απλώς τις διαταγές του αφέντη του. Δεν μπόρεσε να υψώσει την παλικαριά του ως τους προτέτειους της συλλήψεως του Ιησού και να αναμετρηθεί με έναν από αυτούς. Είναι όμως παρατηρημένο ότι άνθρωποι που δεν προσεύχονται δεν μπορούν να διακρίνουν τους σωστούς στόχους. Συμπλέκουν και συγχύζουν τα δευτερεύοντα και επουσιώδη με τα πρώτα και αναγκαία. Και προβλήματα λογικής τα κάνουν προβλήματα συνειδήσεως ή και αντίστροφα, θέματα συνειδήσεως τα μεταβάλουν σε ζητήματα λογικής. Έτσι συγχυσμένος και ο Πέτρος αρχίζει να γλιστρά στον κατήφορο που θα τον φέρει στο τελευταίο σκαλί. Όταν συλλαμβάνεται ο δάσκαλός του, ο θερμόαιμος και ένοπλος αποφασιστικός μαθητής υποχωρεί στο βάθος της σκηνής. Ο Πέτρος ακολούθησε αυτό από μακρόθεν. Αρχίζει να απομακρύνεται από τον Χριστό. Μόνο πλέον τα μάτια του από μακριά παρακολουθούν το διδάσκαλό του. Όλος ο άλλος κόσμος βρίσκεται μακριά του και έτσι φτάνει κοντά στο δικαστήριο, μα δεν έχει το σθένος να μπει μέσα στην αίθουσα της δίκης. Μένει έξω στην αυλή. Κάποιος αόρατος μαγνήτης τον καθυλώνει εκεί όπου κάθεται μετά των δούλων για να δει τι θα γίνει στο τέλος. Ο άνθρωπος που απέκοψε προλίγου το αυτί του δούλου έγινε τώρα ένας με τους υπηρέτες του αρχιερέα. Τώρα κατήντησε ένας αδιάφορος θαμών, ο οποίος εισήλθε απ' έξω και κάθετο μετά των υπηρετών. Παγωμένος ο Πέτρος ως τα κατάβαθα της ψυχής του επιθυμεί να ζεσταθεί, όχι όπως άλλοτε με το φως της ζωής, αλλά με τη φωτιά, με τα λίγα κάρβουνα που είχαν ανάψει οι εχθροί του Ιησού. Αλήθεια, ποτέ άλλοτε δεν στάθηκε κοντά στη φωτιά ένας τόσο παγωμένος άνθρωπος. Κανένα φως δεν λάμπει μέσα του. Ο φλογερός μαθητής του Ιησού δεν είναι τώρα πια παρά ένα λιχνάρι σβησμένο, του οποίου το φυτίλι καπνίζει άσχημα. Γιατί τι άλλο ήταν τα λόγια που εξεστόμησε μπροστά στην παιδίσκη παρά από πνιχτική καπνή σβησμένου λιχναριού? Αλλά πώς να διατηρηθεί αναμένο το λιχνάρι αυτό, αφού δεν φρόντισε να τροποδοτηθεί με το λάδι της προσευχής και τη στερεά πίστη? Και τελικά φτάνει πια ο Πέτρος στο τελευταίο σκαλί της πτώσεως, στην πλήρη και τελεία άρνηση. Τη στιγμή ακριβώς που μέσα στο δικαστήριο ο διδάσκαλος υποστηρίζει ενώπιον του εξορκίζοντος αρχιερέως τη θεότητά του, την ίδια στιγμή ο Πέτρος ορκιζόταν έξω στην αυλή ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Αυτό που είχε διατυπώσει τη μεγάλη ομολογία του, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», την πέτρα που πάνω στην οποία θα χτιζόταν η Εκκλησία, προβαίνει τώρα στην πιο αποτρόπερα άρνησή της. Και πάλιν ειρνήσατο με θόρκου, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Και δεν είχε πια άλλο σκαλοπάτι για να κατεβεί πιο βαθιά στη σκάλα του κακού.
μια δρασκελιά τον χώριζε από τον Ιούδα, δηλαδή από την απώλεια. Αλλά πάλι την ίστατη στιγμή τον αρπάζει ο Χριστός, όπως τον άρπαξε τότε από τα κύματα της Γενισαρέτ. Όχι με το χέρι του, όπως τότε, ούτε με τους λόγους του, αλλά αυτή τη φορά με τη ματιά του. Τον έβγαζαν από το δικαστήριο ως κατάδικο, όταν ο Πέτρος θραφής, στρέφοντας δηλαδή, είδε να τον κοιτάει ο Κύριος. Στα λόγια του Κυρίου, ως είπεν αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, απαρνήσει με τρεις και εξελθόν έκλαψε πικρός. Με την πίστη του ο Μωυσής χτύπησε το βράχο στην έρημο και έβγαλε νερό. Ο Χριστός κοίταξε απλώς την πέτρα αυτή και ανάβλησαν δάκρυα. Με το θαύμα του Μωυσή η πέτρα έδωσε νερό στον Ισραήλ. Με το βλέμμα του Ιησού ο Πέτρος έδωσε την πέτρα πάνω στην οποία θα χτιζόταν η Εκκλησία. Ο νησταγμός των ματιών του στη Γεστημανή τον έφερε στο χείλος της απολίας. Αλλά τα πικρά δάκρυα στην αυλή του αρχιερέως τον έφεραν πάλι στην κορυφή.

αγαπητοί φίλοι, και για σήμερα ο χρόνος μας τελείωσε και πρέπει εδώ να κλείσουμε την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την αγάπη και την καλοσύνη να μας ακούσετε. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Βασίλισσα του ουρανού, που σε για μας γαλήνη, και αστέρι που λαμποκοπά χωρίς ποτέ να σβήνει, δροσιά και ανακούφιση στο αρρώστου το κλινάρι, που χύνεις μοίρα και βοδιές με όλη την Άγια Χάρη. Στο σκλαβωμένο χάρισε ελεύθερη πατρίδα, στο ναυαγό που δέρνεται του γλιτωμού σανίδα, στη χείρα την παρηγοριά, στον άρρωστο υγεία, και στα παιδιά την προκοπή, γλυκιά μου Παναγία. Στείλε μητέρα του Θεού στον κόσμο τη γαλήνη, και οδήγει κάθε άσπλαχνο στην ελεημοσύνη. Έχε κυρά στη σκέπη σου την πικραμένη χείρα, στον πονεμένο άνοιγε ευσπλαχνική την θύρα. Δώσε του σκλάβου δέσποινα ελεύθερη πατρίδα, του ναύτη την ελπίδα που πλέει στην ξενιτιά. Ευλόγησε τα ονείρατα του βρέφους που κοιμάται, οδήγησε τα βήματα της κόρης που φοβάται. Στείλε δροσιά και ανάπαυση στο αρρώστου το κλινάρι. Έχε στην θεία σου χάρη τα μαύρα τα φτωχά. Τη μάνα παρηγόρησε που έχει παιδί στα ξένα, και ρίξε μια ναχτίδα σου εις τον τυφλό Παρθένα. Λυπήσου την Ελλάδα μας, την άτυχη πατρίδα, πάλι στον κόσμο δείξε την με σκύπτρο, με χλαμίδα. Τέλος, αξίωσε και μας όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμιοι καλοί στον κόσμο να γινούμε. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, εισοδεύουμε στον Αύγουστο, που κατά τον θυμόσοφο λαό μας είναι ο καλύτερος μήνας, διότι αποτελεί το τέλος του καλοκαιριού, έχει όλες τις ομορφιές. Είναι όμως και εκείνος ο μήνας που έχει την περισσότερη χάρη και ευλογία, διότι μέσα σε αυτόν δεσπόζει και κυριαρχεί και προβάλλει το και χαριτωμένο πρόσωπο της Παναγίας μας. Μπήκαμε στον Αύγουστο, αγαπητοί αδελφοί, από την πρώτη του μηνός και μέχρι την 31η του ιδίου μηνός, όπου ο μήνας Αύγουστος θα παραδώσει την σκυτάλη στο μήνα Σεπτέμβριο, όλη αυτή η χρονική περίοδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Βεβαίως, καθόλου το εκκλησιαστικό έτος υπάρχουν γιορτές, πανηγύρις αφιερωμένες στην χάρη τη δική της. Όμως ο Αύγουστος, τούτος ο μήνας που μας αξιώνει η χάρις του Θεού να ζούμε για άλλη μία φορά, είναι ολόδικός της. Είναι ο μήνας της Παναγιάς μας. Έχει την χάρη της, έχει την ευλογία της, έχει την σκέπη και την προστασία της. Βλέπουμε και μας συγκινεί αυτό, αγαπητοί αδελφοί, όλο αυτό το μήνα. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, και το πολύ παρήγορο, νέα παιδιά, παλικάρια και πανωρέες κοπέλες, να γεμίζουν τους ιερούς ναούς, τα μοναστήρια, τα εξοκλήσια που είναι αφιερωμένα στην χάρη την δική της. Πολλοί είναι οι ναοί, αναρρύθμιτοι ανά την ελληνική επικράτειαν, που είναι αφιερωμένοι στην Παναγιά μας. Και όλοι αυτοί γεμίζουν ασφιχτικά από ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας. Ξέρετε γιατί? Διότι η Παναγιά μας είναι εκείνος ο μεγάλος και ισχυρός πνευματικός μαγνήτης. Η Παναγιά μας, αδελφοί μου, τραβάει τον κόσμο κοντά της, τραβάει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τον πονεμένο και αναγκεμένο άνθρωπο, διότι είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η χαρά των πικραμένων, η άγκυρα των θαλασσοδαρμένων, η μάνα των ορφανεμένων, η βακτηρία των αδυνάτων, η μεγάλη αγκαλιά που προσφέρει παρηγοριά και μυστική χαρά σε όποιον δρασκελίσει εκείνο το κατόφλι για να βρεθεί μέσα της. Ο απαράμιλος, ο εξαίσιος Φώτης Κόντογλου θα πει: η θρησκεία του Χριστού είναι πονεμένη θρησκεία. Και είναι πονεμένη θρησκεία η θρησκεία του Χριστού μας, διότι ο ίδιος ο Κύριος μας σταυρώθηκε, αλλά και η Παναγία Μητέρα Του πέρασε ρομφαία, όπως της είχε προείπει ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, καταφεύγουμε κι εμείς όλοι οι άνθρωποι σε εκείνην, εκείνην που την είπαν οι πατεράδες μας καταφυγή, παρηγορήτρα, άνασα, ελπίδα των απελπισμένων, γοργοεπίκο, γιάτρισα και τόσα άλλα πολλά αμέτρητα ονόματα που η θαυματουργική της χάρη και η αγάπη της προς εμάς φανέρωσε και εμείς τις δώσαμε. Δεν βγήκαν τυχαία, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα ονόματα προς την Παναγία μας, αλλά προήλθαν, προσέξτε το αυτό, από καρδιές που πονούσαν, από καρδιές που είχαν ανάγκη παρηγοριάς και στήριξης. Μόνο τότε, αγαπητοί αδελφοί, ονομάζουμε την Παναγιά μας. Γιατί μόνο τότε το όνομα που της δίνουμε θα έχει αντίκρισμα. Όταν πονάμε, όταν έχουμε ανάγκη, όταν ζητάμε προστασία και καταφυγή, τότε νιώθουμε περισσότερο την Παναγιά κοντά μας. Τα ονόματα λοιπόν αυτά τα έδωσε ο θυμόσοφος λαός μας την Παναγία την ώρα της ανάγκης και του πόνου. Γι' αυτό είναι ονόματα ιερά. Τούτες τις ημέρες τις δικές της, πιότερο και περισσότερο, αγαπητοί αδελφοί, τις ανοίγουμε την καρδιά μας και τις προσφέρουμε την ψυχή μας για να δει μέσα εκεί τι υπάρχει, για να διώξει το άγχος μας, για να απομακρύνει τους φόβους μας, για να σκορπίσει τις αμφιβολίες μας και να μας χαρίσει δύναμη, ψυχική και σωματική υγεία, σταθερότητα στην πίστη και αντοχές να παλέψουμε τις δύσκολες αυτές οι μέρες που κληθήκαμε να ζούμε. Και επειδή η φιλτάτη μας πατρίδα, η αγαπημένη μας Ελλάδα, αδελφοί μου, είναι τόπος μαρτυρικός, τόπος πόνου, τόπος ποτισμένος από άκρη σε άκρη με αίμα δικαίων, ηρώων και αγίων, μόνο στην Ελλάδα η Παναγιά τιμάται όπως πρέπει. Και πώς πρέπει να τιμάται και πώς τιμάται στην Ελλάδα η Παναγιά μας? Με ηκεσία, με πόνο, με αίμα πολλές φορές, το αίμα εκείνων των ανθρώπων που γονατιστεί θα προσέλθουν στο ναό της, αλλά και με δάκρυα. Ούσιο πίσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήν η ανάξιοι, ψάλλομαι συχνά προς την Παναγία μας. Δεν σταματάμε να την υμνούμε, δεν σταματάμε να την οικετεύουμε, δεν κουραζόμαστε να την παρακαλούμε. Τούτο τον Αύγουστο, που είναι ίσως πιο δύσκολος από τους προηγούμενους, που ο πόνος και το δάκρυ πλεώνασε και περίσεψε σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην χώρα μας, εξαιτίας της μεγάλης περιπέτειας της λυμικής νόσου του κορονοϊού που περάσαμε και περνάμε, πιο πολύ, με μεγαλύτερη πίστη, με πιο θερμή καρδιά, γονατίζουμε μπροστά στο Άγιο εικόνισμά της και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει στον ανήφορό μας, να περάσει γρήγορα το μαρτύριό μας, να μπορέσουμε ξανά να χαρούμε τις ομορφιές του κόσμου, αλλά και της ζωής αυτής, δώρα του Υιού της προς όλους εμάς και όλο τον κόσμο. Και είμαστε βέβαιοι, αγαπητοί αδελφοί, πως η ηκεσία μας αυτή και η προσευχή μας αυτή δεν πάει και δεν θα πάει χαμένη. Η προσευχή μας προς την Παναγιά μας πάντοτε πιάνει τόπο, διότι είναι προσευχή καρδιάς. Και η προσευχή όταν βγαίνει από την καρδιά του ανθρώπου πάντοτε φτάνει στον Θεό, αλλά και στην μητέρα του, την Παναγία μας, που είναι μητέρα εκείνου, αλλά και μητέρα όλων των ανθρώπων, όλων ημών. Έχει τόσο μεγάλη αξία η Παναγία μας και την αγαπούμε τόσο, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό και τις έχουμε αφιερώσει πολλούς ναούς και μοναστήρια, αλλά και τους ωραιότερους ύμνους τους γράψαμε για εκείνην. Τα πιο όμορφα εγκόμια συνέθεσαν οι πατέρες της εκκλησίας μας προς χάριν της. Τις πιο χαριτωμένες εικόνες ζωγράφισαν και ιστόρισαν για την μητέρα του Κυρίου όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι και μεγάλοι που απέκτησαν το τάλαντο αυτό να ιστορούν και να αγιογραφούν πρόσωπα ιερά. Αλλά και η λαϊκή Μούσα αφιέρωσε στην χάρη της τα ωραιότερα ποίηματα και τραγούδια. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά είναι εκείνο το σπουδαίο. Δεν είναι κάτι το μικρό, αλλά είναι εκείνο το μεγάλο και ύψιστο. Είναι εκείνη που έγινε η γέφυρα για να μπορέσουμε εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τον Θεό και με τον ουρανό, και είναι εκείνη πάλι που έγινε η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, για να μπορέσει να κατέβει ο Θεός και να έλθει κοντά μας, εδώ μαζί μας, στον κόσμο μας, στην πόλη μας, στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά και να μπει μέσα στην καρδιά μας. Και κάτι άλλο, η Παναγιά μας, αδελφοί μου, είναι και η σφραγίδα ότι βαδίζουμε σωστά και ότι βρισκόμαστε μέσα στην αλήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος θα μας πει: «Ήτις ου Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν υπολαμβάνει χωρίς εστί της θεότητος. Όποιος δεν θεωρεί και δεν έχει και δεν τιμά την Παναγία μας ως Θεοτόκο, ως εκείνη δηλαδή που έτεκε, που εγέννησε ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο να το πω καλύτερα, τον ίδιο τον Θεό, δεν έχει κανένα μερίδιο και καμία σχέση με την θεότητα. Εκείνος ο άνθρωπος δηλαδή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, που δεν δέχεται την Παναγία, είναι αποξενωμένος και από τον Θεό. Κάποτε επισκέφθηκαν το κελί του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου κάποιοι άνθρωποι, και μεταξύ των άλλων που τον ρώτησαν και τούτο: «Γέροντα, πώς θα ξεχωρίσουμε κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας και ότι έχει προσχωρήσει σε κάποια αίρεση?» Και εκείνος απάντησε: «Παιδιά μου, αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται την Παναγία μας. Γιατί όποιος δεν δέχεται την Παναγία μας ως Παναγία και ως Θεοτόκο, δεν δέχεται και την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, άρα δεν δέχεται και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άρα είναι αιρετικός». Να λοιπόν γιατί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας είναι η σφραγίδα της γνησιότητας της πίστεώς μας. Τούτες λοιπόν τις ημέρες, τούτο το 15 Αύγουστο, θα σταθούμε όλοι απέναντί της, απέναντι στην ιερά και αγία μορφή της. Θα κοιτάξουμε, αδελφοί μου, την γλυκύτατη όψη της και θα αφήσουμε την καρδιά μας να εκφραστεί, αλλά και την ψυχή μας να πλέξει εκείνο το εγκόμιο που της πρέπει και που της αξίζει, και το στόμα μας θα σιγοψάλει τους ωραιότατους εκείνους ύμνους που είναι γραμμένοι και φτιαγμένοι για τη Μητέρα του Θεού. Στη δυσκολία της εποχής μας αλλά και τον καιρό μας, πιο πολύ θέλουμε να πλησιάσουμε την Παναγία μας, αδελφοί μου. Σήμερα που η αβεβαιότητα, η απελπισία και το άγχος μας έχει πολιορκήσει, σήμερα που τα πάντα φαίνονται θαμπά και μουντά, σήμερα που η ελπίδα απουσιάζει δυστυχώς, σήμερα νιώθουμε, σήμερα επιθυμούμε, σήμερα θέλουμε την Παναγία κοντά μας, ελπίδα μας, άγκυρά μας, καταφύγιό μας και σωτηρία μας. Η Μητέρα του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, δεσπόζει στην ζωή του κόσμου, αλλά και στην ζωή της Εκκλησίας. Δεν σταματάει όμως μέχρι εδώ, και στη ζωή όλων μας. Αν ρωτήσουμε κάποιον αδελφό, κάποιον συνάνθρωπό μας, θα έχει σίγουρα να μας πει περιστατικά και γεγονότα που μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την παρουσία, την δυναμική και θαυματουργή της Παναγίας μας στη ζωή τους και στη ζωή μας. Είναι, όπως είπαμε και πριν, η σφραγίδα, η Παναγία μας, ότι πιστεύουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και την αγαπούμε πολύ. Την αγαπούμε πολύ και τόσο, διότι το γεννηθήτο της δημιουργίας τέθηκε πάλι σε ισχύ με το γέννητό μη κατά το ρήμα σου, που είπε η Παναγία μας την ώρα του Ευαγγελισμού, και ξεκίνησε, να το πω έτσι απλά, η διαδικασία της αναδημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Αγαπούμε την Παναγία μας διότι αποτελεί την αυγή της μυστικής ημέρας. Είναι εκείνη που γύρισε σελίδα στην ανθρώπινη ιστορία. Εκείνη την σελίδα όπου ξεκίνησε το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, η οποία σωτηρία προήλθε και έγινε εφικτή από τον Υιόν και Θεόν της, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και μας χάρισε λύτρωση, ζωή, αφθαρσία και αθανασία. Αγαπούμε την Παναγία μας, αδελφοί μου, διότι έχει μητρώαν προς τον Θεόν την ισχύν, όπως θα πει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Εάν θέλουμε για κάτι να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι, εάν ποθούμε πολύ τη σωτηρία μας και δεν θέλουμε να την χάσουμε, εάν επιθυμούμε κάποιο αίτημά μας να εισακουστεί στον Θεό, τότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να βάλουμε στη μέση την Παναγιά. Ο Θεός δεν της χαλάει ποτέ χατήρι. Την αγαπούμε την Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, διότι όπως ομολογεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «Σου εστίς πλάχνον ή του Θεού Βασιλεία, σπλάχνο δικό της είναι ο Χριστός». Η επαφή μας, η επικοινωνία μας, η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι τίποτε άλλο και δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά αυτήν την ίδια την Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός μας άλλαξε τα πάντα ερχόμενος εδώ στον κόσμο μας δια της Παναγίας. Αγαπούμε και τιμούμε την Παναγία μας, αδελφοί μου, και για έναν άλλο λόγο. Το λόγο αυτό θα μας τον πει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. «Ουκ εστιν ίσον ημίζον της Θεοτόκου». Δεν υπάρχει τίποτε άλλο και κανείς άλλος, ούτε θα υπάρξει ποτέ, που θα είναι ίσως ή μεγαλύτερος από την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι η υψηλωτέρα των χερουβίμ και η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει κι άλλον έναν λόγο που φανερώνει και δείχνει τη μεγάλη μας αγάπη προς την Παναγία. Την αγαπούμε διότι αυτή μόνο μπορεί να μεγαλώσει τον πόθο μας για τον Χριστό μέσα στην ψυχή και την καρδιά μας. Γι' αυτό την οικετεύουμε τον προς τον σών ιών πόθων εκπύρσευσον Παναγία μας. Βάλε φωτιά, βάλε ξύλα στη φωτιά της καρδιάς μας, που είναι η φωτιά αυτή της αγάπης για τον Κύριό μας. Αγαπητοί μου, ο ιερός Δαμασκηνός πάλι θα αναφέρει: «Έθος εστί της ερωτικός πρόστη διακειμένης επιγλώσεις αΐ του το φέριν και το νό νύκτορτε και καθημέραν φαντάζεστε». Η Παναγία μας είναι ο ερωτάς μας, η μεγάλη μας αγάπη. Γι' αυτό την έχουμε διαρκώς μέσα στη θύμησή μας, μέσα στη σκέψη μας, μέσα στο μυαλό μας. Νύχτα και μέρα σκεπτόμαστε τη μορφή της, το πρόσωπό της. Νύχτα και ημέρα παρακαλούμε για την χάρη της. Ιδιαίτερα όταν τα πράγματα της ζωής δεν μας χαμογελάσουν, η πρώτη μας σκέψη, η πρώτη μας κλήση για βοήθεια είναι προς εκείνην. Γιατί ξέρουμε και ότι είναι κοντά μας και ότι δεν θα μας αρνηθεί την βοήθειά της. Αγαπητοί αδελφοί, από σήμερα και για κάθε μέρα, όλο αυτό το μήνα Αύγουστο, το μήνα της Παναγίας μας, το ραδιόφωνο της Πειραϊκής μας Εκκλησίας κάνει ένα μικρό αφιέρωμα σαν ευωδιαστό λουλούδι στην χάρη τη δική της, τούτες τις ταπεινές εκπομπές που θα έχουν σημείο αναφοράς το πρόσωπό της, τη δύναμή της, την χάρη της και την ευλογία της. Κάθε μέρα λοιπόν, τούτη την ώρα, θα συναντιόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, για να την παρακαλέσουμε, για να την οικετεύσουμε, να είναι κοντά μας στο δύσκολο αυτό δρόμο της ζωής, σε αυτήν την πορεία που ο καθένας από εμάς επιτελεί καθημερινά και στον αγώνα και την προσπάθεια που επίσης ο καθένας από εμάς κάθε μέρα καταβάλει. Είναι πάρα πολύ όμορφο να ευχόμαστε αυτές τις ημέρες και να το κάνουμε, σας παρακαλώ αγαπητοί μου αδελφοί, ο ένας τον άλλον: «Καλή Παναγιά». Αυτή η ευχή «Καλή Παναγιά» δεν σημαίνει μόνο να έχουμε καλό 15 Αύγουστο, αλλά να είναι η Παναγιά δίπλα μας, να είναι η Παναγιά κοντά μας, μέσα στη ζωή μας, να είναι δίπλα στον πόνο μας, δίπλα στο προσκέφαλο του αρρώστου αδελφού μας, δίπλα στην χείρα και το ορφανό, δίπλα και κοντά στον αναγκεμένο συνάνθρωπό μας. Σας εύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί, καλή Παναγιά, με την έννοια και την σημασία αυτή που μόλις είπαμε, δηλαδή να είναι η Παναγιά κοντά σε όλους μας και μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είμαστε πιστοί και επιμελείς σε αυτό το καθημερινό μας θεομητορικό ραντεβού. Θα έχουμε πολλά να ωφεληθούμε, πολλά να μάθουμε για την Παναγία μας και βεβαίως μεγάλη θα είναι εκείνη η χάρη η δική της που θα προσφερθεί σε εμάς, τις οικογένειές μας και όλους τους οικείους μας. Καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

0: πόλη του πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-2228.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Επιλογή, προετοιμασία, προτυπώσεις. Το απεώνος απόκριση.

Ο πιστός, καθώς προχωρούν τα χρόνια της ζωής του μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει να νιώθει όλο και βαθύτερα το μυστήριο της ευσεβίας. Το μυστήριο αυτό ήταν μυστικό, απόκριφο και προαιώνιο σχέδιο της Παναγίας Τριάδος και επομένως άγνωστο και στους αγγέλους και τους ανθρώπους. Τώρα όμως που το θείο αυτό σχέδιο εκπληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του, μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά τις κύριες φάσεις του και να επισημάνουμε τα βασικά πρόσωπα που εκλήθησαν να παίξουν σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στην εκπλήρωση και την επιτυχία του. Βλέποντας έτσι προς τα πίσω την όλη ιστορία της ανθρωπότητος και μάλιστα την ιερή ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου, διαπιστώνουμε ότι το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της ευσεβίας, στην εκπλήρωση δηλαδή της αρχαίας και αληθινής βουλής του Θεού, διότι η Θεοτόκος, υπηρετώντας την ενσάρκωση του Θεού, απετέλεσε το βασικό κλειδί για τη φανέρωση της προαιώνιας αυτής βουλής του Θεού στους επιγείς ανθρώπους και τους εν ουρανείς Αγίους Αγγέλους. Ο Θεός Πατήρ, λέγει ο Δαμασκηνός, είχε προγνωστικώς προορίσει τη Θεοτόκο Μαρία ως μητέρα του μονογενούς Υιού του. Ο θείος αυτός προορισμός της Παναγίας είναι ασφαλώς ακατανόητος διημάς, ουχ ήτον όμως συμπίπτει εν το Θεό με την προαιώνιον του πρόγνωση της ελευθέρας προαιρέσεως και της αξίας

και της προσωπικής αγιότητος της Παναγίας. Σε προγνούς οτον όλων Θεός αξίαν ηγάπησε και αγαπήσας προώρησε και επεσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε και Θεοτόκον μητέρα και τηθηνών του οικίου Υιού και λόγου ανέδειξε. Ο κάθε άνθρωπος, εφόσον είναι μέλος της Εκκλησίας, έχει κάποια θέση μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Ο θεάνθρωπος Ιησούς είναι ο πρωταγωνιστής και ο αρχηγός της θεϊκής αυτής εκστρατείας μέσα στην ιστορία για τη σωτηρία του ανθρώπου και η Θεοτόκος είναι η πρώτη της Εκκλησίας. Αλλά και το κάθε μέλος της Εκκλησίας, στενά ενωμένο με την κεφαλή της, τον Χριστό, και το πρώτο μέλος της, την Παναγία, έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή και τη λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας. Μέσα στο βασίλειο της Χάριτος, κανείς δεν είναι καταφρονημένος. Μέσα στον κατάλογο των αγγέλων, των ανθρώπων και των αψύχων κτισμάτων που εκλήθηκαν και έπαιξαν σημαντικούς ρόλους στο σχέδιο της προαιωνίας Βουλής του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, συγκαταλέγεται ακόμη και ένα σκουλίκι.

παράδεισος της Εδέμ είναι ο πρώτος βιβλικός τύπος της Παρθένου. Ο Θεός δημιούργησε το Παρθένο δάσος και μέσα στην παρθενική ομορφιά του ετοποθέτησε το ωραιότερό του δημιούργημα, τον άνθρωπο. Η Εκκλησία πολύ γρήγορα είδε εδώ την πρώτη προτύπωση της Θεοτόκου. Η Παρθένος είναι ο νέος παράδεισος που φύτευσε ο Δημιουργός μέσα στον χώρο και τον χρόνο της ιστορίας. Από το δεύτερο αυτό παράδεισο πήγασαν όλες οι ευλογίες για την ανθρωπότητα. Και το σπουδαιότερο, ενώ ο πρώτος παράδεισος είχε για κάτοικό του τον χωικό Αδάμ, τον μυστικό παράδεισο λαμπρύνει η παρουσία του νέου Αδάμ, του Ιησού. «Σι Παρθένε», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «υπήρξες η Εδέμ, πολύ περισσότερον ιερά και θεία από την Παλαιάν, διότι εις εκείνην μεν κατοικούσε ο Αδάμ ο χωικός, ο θνητός, εισέ όμως ο Κύριος ο ουράνιος». Στον πρώτο παράδεισο βλάστησε το δέντρο που προξένησε στους πρωτοπλάστους τον θάνατο. Ο δεύτερος, ο νοητός παράδεισος, ανάδειξε το θείον φυτόν, τον Κύριο που δίνει τη ζωή. Παράδεισος και γάρ η εκείνης γαστήρ εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτόν, εξού φαγόντες ζήσομεν, ουχή δε ως ο Αδάμ τεθνιξόμεθα. Όσοι ζουν μέσα στον επίγειο παράδεισο που είναι η Εκκλησία, στον ουρανό αυτό επιγής, απολαμβάνουν τις ευλογίες της Θεοτόκου και μετέχουν στη ζωή και τη χαρά του Χριστού. Όποιος ζει μαζί με τον Ιησού και τη Θεοτόκο μέσα στην Εκκλησία απολαμβάνει τη χαρά και τις ευλογίες του Παραδείσου από εδώ και από τώρα.

δημιουργία της πρώτης γυναίκας, Εύας, συγκέντρωσε τη θεολογική σκέψη και τον ευλαβικό στοχασμό σχεδόν όλων των πατέρων και συγγραφέων της Εκκλησίας μας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες της Εκκλησίας διαβλέπουν μια σχέση μεταξύ Εύας και Θεοτόκου, την οποία πολύ νωρίς άρχισαν να ονομάζουν νέαν ή δευτέραν Εύαν. Τη σχέση της Εύας με την Θεοτόκο την διακρίνουν στο προαιώνιο σχέδιο και τη βούληση του Θεού να γίνει άνθρωπος για να εξυψώσει και θεώσει την ανθρώπινη φύση. Γράφει ο Καβάσιλας: «Ο Δημιουργός από την πρώτη στιγμή έπλασε την ανθρώπινη φύση τέτοια», εννοεί εδώ την Εύα, «ώστε όταν θα χρειαζόταν να γεννηθεί, να πάρει από αυτή τη μητέρα», εννοεί τη Θεοτόκο. Σχολιάζει σχετικά: «Σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μητέρα στο Θεό. Αποτελεί πράγματι βαθιά και άρρητη πεποίθηση όλων των πατέρων της Εκκλησίας το γεγονός ότι η προαιώνια βουλή του Θεού, ο τελικός και ύψιστος σκοπός των πάντων, είναι η εισαγωγή του πρωτοτόκου εις την οικουμένη. Γι' αυτό και ο Ιερός Αυγουστίνος συμπεραίνει ότι η πλάση της Θεοτόκου ήταν έργον της αηδίου βουλής του Θεού. Όταν ο Θεός Λόγος δημιουργούσε την Εύα, στο πρόσωπό της διέβλεπε την Θεοτόκο, το εκλεκτό αυτό όργανο της βουλής του που θα δεχόταν να γίνει μητέρα του, που θα γινόταν αιτία της σωτηρίας και της θεώσεως του ανθρώπου, η αρχή της ανακαινήσεως και της μεταμορφώσεως της κτήσεως. Κάθε νέα γυναίκα που γεννιέται στον κόσμο δεν έχει μόνο τον προορισμό της Εύας να πληθύνει τους ανθρώπους, έχει μαζί και τον προαιώνιο προορισμό της νέας Εύας, της Θεοτόκου, την εισαγωγή του Χριστού στον κόσμο. Κάθε γυναίκα που γίνεται μητέρα καλείται να γίνεται μαζί και όργανο της προαιωνίας βουλής του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τη βούληση αυτή του Θεού μπορεί να διακονήσει σε σχετικό βέβαια βαθμό κάθε σύζυγος και μητέρα, με την προσπάθεια να εισαγάγει στην οικογένειά της τον σωτήρα Χριστό και ειδικότερα με την χειραγωγία των παιδιών της στην πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας.

ονόμασε τη γυναίκα του Ζωή, εβραϊστή Εύα, που σημαίνει μητέρα όλων των ζωντανών δημιουργημάτων. Τελικά όμως η Εύα αποδείχθηκε πηγή και αιτία θανάτου, ιδίως για τους απογόνους της, διότι όλοι οι απόγονοι της Εύας κληρονόμησαν από αυτή τον θάνατο. Το όνομα επομένως Ζωή ταιριάζει περισσότερο στην Παρθένο Μαρία, διότι αυτή μόνο αποδείχθηκε μητέρα της ζωής και όχι του θανάτου. Όσοι πιστεύουν στον Υιό και Θεό της γνωρίζουν την Ανάσταση από τον θάνατο της αμαρτίας και ζουν από τώρα τη ζωή του Θεού, όπως το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν έστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται και φωνείς του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Η ζωή και η Ανάσταση των πιστών θα ολοκληρωθεί και θα γίνει αιωνία κατάστασης με την δεύτερη Ανάσταση όλων των ανθρώπων κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού στη γη. Έτσι θα εφαρμοστεί και η άλλη υπόσχεση του Χριστού: «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με έχει ζωή αιώνιον». Η Εύα συνετέλεσε ώστε να επικρατήσει η λαθεμένη αντίληψη ότι ο Θεός είναι Θεός νεκρών. Η Θεοτόκος, η νέα Εύα, συνετέλεσε ώστε να διακηρυχθεί η αλήθεια ότι ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Η Θεοτόκος είναι πραγματικά η κοινή μητέρα όλων των ζώντων, όλων των χριστιανών, των γεγεννημένων και αναγεννημένων εν πνεύματι. Δόξα.

Μεταξύ όμως της πρώτης και της δεύτερης Εύας, της Θεοτόκου, υπάρχουν και άλλες αντιστοιχίες. Στην πρώτη δημιουργία υπάρχει μια ιεραρχική σειρά. Θεός, Αδάμ, Εύα. Στην περίπτωση όμως της δεύτερης Εύας, ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός, έρχεται μετά την νέα Εύαν. Έτσι, η ιεραρχική σειρά τώρα είναι νέα Εύα, νέος Αδάμ, Θεός. Η αντίστροφη δηλαδή σειρά ακριβώς. Πρόκειται για την αντίστροφη κίνηση της ιστορίας. Με την πρώτη ιεραρχική σειρά, ο Θεός άρχισε την ιστορική κίνηση που θα οδηγούσε τον άνθρωπο στη θέωση, σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό του, όπως είπαμε. Δυστυχώς όμως, η κίνηση της ιστορίας πήρε αντίθετη κατεύθυνση και αντί να φέρει τον άνθρωπο στον Θεό, τον οδήγησε στην εξορία της γης. Η κίνηση της ιστορίας αποδείχθηκε τελικά καθοδική. Η ανωδική κίνηση έμελε να αρχίσει ουσιαστικά με την ενσάρκωση από τη νέα Εύα στον Θεό Δημιουργό. Έτσι, η νέα Εύα, η Θεομήτωρ, αποδείχθηκε η επανόρθωση της λανθασμένης κινήσεως της προμήτωρος Εύας. Με κάθε γυναίκα απόγονο της Εύας αρχίζει στον κόσμο μια ανθρώπινη κίνηση. Η κίνηση αυτή μπορεί να είναι καθοδική ή ανωδική. Μπορεί δηλαδή από μια γυναίκα να αρχίσει μια ιεραρχία καταπτώσεως που προχωρεί από την ύπαρξη στην ανυπαρξία και το μηδέν. Μπορεί όμως να ξεκινήσει και μια πορεία ανωδική που τέρμα της έχει την αιώνια ύπαρξη και ζωή τον Θεό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία ο χριστιανικός προσανατολισμός κάθε γυναίκας. Η χριστιανή γυναίκα, σύζυγος και μητέρα, με οδηγήτρια την Παναγία, γίνεται και αυτή οδηγός στην ανωδική πορεία της οικογενείας και του κόσμου προς τον Θεό.

στίχος αυτός ονομάστηκε Πρωτευαγγέλιον. Είναι ο πρώτος στίχος του Ευαγγελίου για την πεσμένη ανθρωπότητα. Ο αγαθός πατέρας, λίγο αμέσως μετά τη φοβερή τραγωδία της πτώσεως και για να δώσει χαρά και ελπίδα στους απαρηγόρητους πρωτοπλάστους, ανασηκώνει λίγο το πέπλο της ιστορίας και φανερώνει το γεγονός της Βηθλεέμ. Στα δακρυσμένα μάτια της Εύας παρουσιάζει με μια στην χαρούμενη μορφή της Θεοτόκου. Ο Θεός ο ίδιος ευαγγελίζεται την Κεχαριτωμένη αιώνες πριν από τον Αρχάγγελό του. Η Θεοτόκος μέχρι τη στιγμή εκείνη βρισκόταν κρυμμένη στο προαιώνιο και σε συγγυμένο σχέδιο του Θεού. Με το Πρωτευαγγέλιο της ΕΔΕΜ, η Θεοτόκος και η συμβολή της στη σωτηρία προδιαγράφεται καθαρότατα. Ο απόγονος της νέας Εύας, ο νέος Αδάμ της Χάριτος, ο θεάνθρωπος Ιησούς, θα συντρίψει οριστικά τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου, το διάβολο, και θα ανοίξει ξανά τον παράδεισο για τους εξορίστους. Όταν μετανοούμε ειλικρινά για την πτώση μας, όταν κλαίμε για την αμαρτωλότητά μας, τότε έρχεται ο Θεός κοντά μας και μας ψιθυρίζει διακριτικά το πρωτευαγγέλιο της αγάπης Του. Μας μιλάει για τη χαρά της σωτηρίας που πρόκειται να απολαύσουμε. Μας στερεώνει την ελπίδα για την μελλοντική μας αποκατάσταση, για τα ατέλειωτα και πολύτιμα δώρα της αγάπης Του. Όταν φωνούμε, όταν πενθούμε, όταν θρηνούμε, ας κρατάμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής μας και ας περιμένουμε. Θα έλθει Εκείνος και σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια μας, θα αρχίσει να μας αποκαλύπτει το πρωτευαγγέλιο της αγάπης Του.

Εύα, όταν έχασε τον παράδεισο, έκλαψε. Το παιδαγωγικό σχέδιο του Θεού είχε κιόλας αρχίσει να καρποφορεί. Τα δάκρυα της Εύας ετοίμαζαν τη δεύτερη Εύα, τη Θεοτόκο. Ο δρόμος της επιστροφής από την εξορία άρχισε με τα δάκρυα της Εύας. Όλα τα μέτρα που πήρε ο Θεός μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ήταν παιδαγωγικά. Σκόπευαν να διεγείρουν τις κοιμισμένες δυνάμεις του ανθρώπου, να καθαρίσουν τα μάτια του από τους καπνούς της πυρκαγιάς που άναψε ο πειρασμός. Η εξορία του ανθρώπου από τον παράδεισο ήταν και η σωτηρία του. Έτσι μπόρεσε να καταλάβει το λάθος του και κατόρθωσε να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του και να πάρει ξανά το δρόμο της επιστροφής. Τα δάκρυα της Εύας ήταν το προάγγελμα της νίκης. Από τα δάκρυα αυτά ο Θεός έφτιαξε τη δεύτερη Εύα και Παρθένο Μαρία. Την μετάνοια της Εύας την υλοποίησε σε πρόσωπο, στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Χωρίς τα δάκρυα της Εύας δεν θα υπήρχε Θεοτόκος. Τα δάκρυα της Εύας πότισαν τα σπέρματα που γέννησαν την Θεομήτωρα. Η Θεοτόκος κατ' επέκταση είναι ο καρπός των δακρύων της ανθρωπότητος. Το χώμα της ανθρωπότητος, ποτισμένο με τη βροχή των δακρύων εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών, έδωσε καρπόν Ευκλεή, την Παρθένο. Και από το άλλο μέρος, η Θεοτόκος έγινε η πηγή της χαράς για την ανθρωπότητα. Υπήρξε η νοητή πηγή της μεράς, όπου τα πικρά δάκρυα της ανθρωπότητος μεταβλήθηκαν σε γλυκιά πηγή χαράς. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου στέρεψαν τα δάκρυα της πρώτης Εύας και άνθησε το χαμόγελο της γλυκιάς ελπίδος. Γιατί, όταν πλησιάζουμε τη ζωοδόχο πηγή δακρυσμένη, στερεύουν τα δάκρυά μας? Διότι η Παναγία ύπαρξής της, ζυμωμένη με τα δάκρυα ολόκληρης της ανθρωπότητος, απορροφά όλα τα ανθρώπινα δάκρυα. Γι' αυτό κοντά στην Θεοτόκο δεν υπάρχουν πια δάκρυα. Όσοι ατενίζουν το γλυκό και ήρεμο πρόσωπο της Θεομήτωρος μπορούν να βεβαιώσουν εκ πείρας τη θαυμαστή αυτή πραγματικότητα.

Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Ο Τριαδικός Θεός όχι μόνον είχε περιλάβει τη Θεοτόκο Μαρία στο προαιώνιο σχέδιό του, αλλά και προετοίμασε τις ανθρώπινες συνθήκες για την εμφάνισή της στην ιστορία. Αυτήν ακριβώς την μακρόχρονη προετοιμασία της ανθρωπότητος δίδε η Εκκλησία στο εξαίσιο στίχο των παροιμιών. Η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Ο οίκος της Θείας Σοφίας, δηλαδή του Υιού του Θεού, δεν είναι άλλος από την Θεοτόκο. Η Σοφία του Θεού, διαμέσου των γενεών των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οικοδομεί τον οίκον της, δηλαδή την υπέραγνων φύσιν της Παναγίας Παρθένου, για να κατοικήσει μέσα στον Άγιο αυτόν οίκο, στην Αγία Παρθένο, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, η ίδια η Σοφία του Θεού, ο Υιός του Θεού. Ένας στρατηγός ετοιμάζει τα σχέδιά του και αναθέτει σε άλλους την εφαρμογή τους. Πόσο διαφορετικά ενεργεί ο Θεός μας. Συλλαμβάνει το θείο σχέδιο της σωτηρίας μας και εργάζεται ο ίδιος και επί αιώνες για να προετοιμάσει τις συνθήκες εφαρμογής του. Πόσο καρτερικός και υπομονητικός είναι ο Θεός μας. Δεν βιάζεται, δεν ανυπομονεί, δεν πιέζει. Γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση του πεπτοκότους ανθρώπου, εργάζεται ο ίδιος και βοηθεί τον άνθρωπο για να πραγματοποιήσει το θέλημά του, διότι ξέρει ότι η σωτηρία του ανθρώπου βρίσκεται πέρα από τα όρια της ικανότητος και δυνάμεώς του, ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ξαναβρει τον Θεό αν εκείνος δεν διανοίξει τους δρόμους μέσα από τα βουνά και τα φαράγγια της ιστορίας και δεν οικοδομήσει με τα ίδια του τα χέρια τον οίκον του πάνω στη γη.

Η Εκκλησία, με τη βοήθεια των Χριστολογικών Ψαλμών 41 και 131, στοχάζεται το μυστήριο της εκλογής της Παρθένου από τον Θεό. Την σωτηρία των ανθρώπων η δύνατο να εργαστεί και ενεργήσει μόνον ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως έπρεπε να συνεργαστεί με τον εργαζόμενον Θεόν για την σωτηρία του. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα όλης της οικονομίας της σωτηρίας. Ο Θεός καλεί. Εις την κλίση του αυτήν υπακούουν και απαντούν ελευθέρως ολίγοι ίσως άνθρωποι, οι οποίοι όμως γίνονται τιούτοτρόπος εκλογή του Θεού, δια της οποίας προετοιμάζει ο Θεός και την σωτηρίαν των άλλων. Η κατεξοχήν εκλελεγμένη και υπήκοος εις τον Θεόν υπήρξε η Παναγία, η οποία υπηρέτησε και συνήργησε εις την οικονομία της σωτηρίας ως ουδής άλλος απαιώνος. Οι Άγιοι Πατέρες βλέπουν όλην την Παλαιάν Διαθήκην ως μίαν συνεχιζομένην δια των γενεών προετοιμαστικήν κλίσιν και εκλογήν του Θεού, ως μίαν δηλαδή γενεαλογίαν της Παναγίας, εκ της οποίας θα γεννηθεί ο Σωτήρ του κόσμου Χριστός, Σωτήρ ασφαλώς πρώτον αυτών των στελεχών της γενεαλογίας και της ιδίας της κορυφής της Παναγίας και δι' αυτής και όλων των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η εκλογή του Θεού βασίζεται στην εκουσία, υπακοή και συνεργασία του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει την εκλογή και την κλίση αυτή του Θεού. Η πρώτη Εύα είχε το προνόμιο να εκλεγεί. Επειδή όμως δεν υπήκουσε, δεν δέχθηκε δηλαδή την κλίση, έχασε την εκλογή. Το ίδιο συνεχίστηκε σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Άλλοι δια της ανυπακοής χάνουν και άλλοι δια της υπακοής κερδίζουν το προνόμιο να γίνουν εκλεκτοί του Θεού. Η Παναγία είναι στην κορυφή του γενεαλογικού δέντρου των κλητών και εκλεκτών του Θεού. Στο γενεαλογικό δέντρο του Χριστού ανήκουν μόνο όσοι μαζί με την Θεοτόκο και τον Ιησού υπακούουν εκούσια και ελεύθερα στην εκλογή και κλίση του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι πολλοί είσαι οι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. Σε πολλούς δηλαδή απευθύνει ο Θεός την κλίση του, λίγοι όμως την αποδέχονται και γίνονται εκλεκτοί.

ναών σε καθαρών. Ο Παντζουρουκός έβρικε μόνη εκ του αιώνος. Ο Λόγος του Θεού σε ολόκληρη τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης αναζητάει το πρόσωπο που θα δεχθεί να γίνει μητέρα του, που θα συνεργαστεί μαζί του για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ανακαίνιση του κόσμου. Ο Θεός αναζητάει άξιο τόπο και έμψυχο ναό για να κατοικήσει ο ίδιος στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό που γράφει ο Δαβίδ για τον εαυτό του μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κυρίως για τον Λόγο του Θεού. «Ιδώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως ου εύρω τόπον το Κυρίο σκήνομα το Θεό Ιακώβ». Η νοσταλγική αυτή αναζήτηση του Υιού και Λόγου του Θεού άρχισε από τότε που ο Αδάμ και η Εύα αρνήθηκαν την κλίση και έχασαν την εκλογή. Από τότε όλοι οι δρόμοι και τα μονοπάτια της ιστορίας αντιχούν από τη φωνή του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» Οι άνθρωποι, καθώς ακούνε τη φωνή του Θεού, φεύγουν και κρύβονται, νομίζοντας ότι ο Θεός τους αναζητεί για να τους τιμωρήσει. Και όμως, εκείνος, το μόνο που βαθιά επιθυμεί είναι να βρει ανάμεσά τους τόπο και τρόπο αναστηλώσεως της σκηνής του Δαβίδ της πεπτοκίας, για να κατοικήσει ξανά ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Θεός τον έμψυχο ναό που αναζητούσε για να κατοικήσει σωματικά τον βρήκε στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Αυτή ήταν η μόνη εκ του αιώνος κατάλληλη για να γίνει κατοικία της θεότητος, διότι αυτή τελικά αποδέχθηκε την κλίση του Θεού. Ο καθένας, νιώθοντας την αμαρτωλότητά του, ντρέπεται και φοβάται τον Θεό. Γι' αυτό, όταν κατά κάποιο τρόπο ακούει τη φωνή του, φεύγει, κρύβεται από προσώπου του Θεού του. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός τρέχει πίσω μας, αναζητώντας τόπο και τρόπο να ξαναστήσει κοντά μας τη σκηνή του, διότι ο Θεός θέλει να μένει κοντά μας, όπως τον καιρό του Παραδείσου. Η Παναγία ήταν εκείνη που έγινε ναός και σκηνή του Θεού κατά μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Ο καθένας μας όμως μπορεί να γίνει ναός του Θεού, αρκεί να το θέλει, διότι εκείνος οπωσδήποτε το θέλει και βαθιά το επιθυμεί να ενοικήσει και εμπεριπατήσει μέσα στον προσωπικό και κοινωνικό χώρο των ανθρώπων και να γίνει για όλους Θεός και Πατέρας τους.

ζητώντας η Εκκλησία το γενεαλογικό δέντρο της Θεομήτωρος, φτάνει στις ρίζες του που είναι ο Ιεσέ και ο Υιός του Βασιλεύς Δαβίδ. Στην Καινή Διαθήκη, κατά τη συνήθεια να γενεαλογούνται μόνο οι άνδρες, αναφέρεται μόνο το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ και ότι ο Ιωσήφ καταγόταν εξ οίκου και πατριάς Δαβίδ, στον οποίο ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεση «Εκ καρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου». Το πρόσωπο επομένως της Θεοτόκου αποτελεί την εκπλήρωση της υποσχέσεως αυτής του Θεού, που πριν 1000 ολόκληρα χρόνια είχε κάνει ο Θεός στον Δαβίδ τον βασιλέα. Το γενεαλογικό δέντρο της Θεοτόκου απλώνεται λοιπόν σε μια ολόκληρη χιλιετία. Το υπεραιωνόβιο αυτό δέντρο το διατηρεί στην ύπαρξη η υπόσχεση του Θεού, που το διατρέχει σαν ζωντανός χυμός. Και ο σκοπός της διαιωνήσεως του γενεαλογικού αυτού δέντρου δεν ήταν άλλος παρά η εμφάνιση του καρπού της Θεομήτωρος, δηλαδή. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι και εκτίσεις υπάρχει για την Παρθένο και η Παρθένος για τον Χριστό. Ο ίδιος συγγραφεύς, κάνοντας μια προέκταση της σκέψεως αυτής, σημειώνει ότι όπως για χάρη του καρπού υπάρχει το δέντρο, έτσι για χάρη της Παρθένου δόθηκε και η αρμονία και η ίδια η ύπαρξη σε όλη την κτήση και στον ουρανό και στη γη και στον ήλιο και σε κάθε τι που υπάρχει. Την ίδια σκέψη κάνει και ο Ευδοκίμωφ. Ο κόσμος, γράφει, δημιουργήθηκε για τη θέωση της δημιουργίας. Το παγκόσμιο αυτό σχέδιο προεκκληρώθηκε στο πρόσωπο της Παρθένου, που αποτελεί την αρχιετυπική προεικόνηση. Το ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν από τον άνθρωπο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό φανερώνει ότι ο Θεός τον έκτισε σαν παλάτι, μέσα στο οποίο έπειτα εγκατέστησε τον άνθρωπο σαν άρχοντα και βασιλέα. Συνεχίζοντας τη σκέψη αυτή, μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε για την παντάνασα του κόσμου, την Θεοτόκο, η οποία έμελε να γεννήσει τον πραγματικό βασιλέα του ουρανού και της γης, τον Θεάνθρωπο Κύριο. Καθώς ζούμε και κυκλοφορούμε μέσα στον ωραίο αυτό κόσμο, στο παλάτι αυτό του Δημιουργού, καθώς ψηλαφούμε τα δέντρα, τις πέτρες, το χώμα, τα λουλούδια, τα νερά, ας θυμόμαστε τον βασιλέα και τη βασίλισσα, για τους οποίους κυρίως κτίστηκε από τον Δημιουργό το πανέμορφο αυτό ανάκτορο. Και ας μην λησμονούμε ότι και εμείς κατοικούμε μέσα στο ευρύχωρο αυτό ανάκτορο, σαν πρίγκιπες του ουρανίου βασιλέως.

0: προσδοκία των εθνών. Το πρόσωπο της Θεοτόκου υπήρξε για αιώνες η προσδοκία των εθνών. Καθώς γνωρίζει κανείς την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών, βλέπει ολοένα και περισσότερο τη βαθιά νοσταλγία της χριστιανικής ανθρωπότητος για την έλευση του Σωτήρος, για την οποία πρωτεύοντα ρόλο θα έπαιζε η Θεοτόκος. Η ανθρωπότης περιμένει τον Χριστό μαζί με τη μητέρα του. Τα δάκρυα που έχυναν όλες οι μητέρες των ανθρώπων ήταν η Κεσία στην Μεγάλη Μητέρα. Η κάθε μητέρα, κρατώντας την αγκαλιά της το βρέφος της, ήταν μια προεικόνηση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Η Παρθένος Μαρία μετά τον Ευαγγελισμό θα πει: «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Στην πραγματικότητα όμως την Θεομήτωρα την περίμεναν και την νοσταλγούσαν όλες οι γενναίες και πριν από την εμφάνισή της. Εκτός από τον Κύριο Ιησού, κανέναν άλλον δεν περίμενε τόσο η ανθρωπότης όσο το πρόσωπο της Πανάγνου. Σε αυτήν αναφέρονται προφητικά οι στίχοι του Άσματος: «Είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν βασίλισε και ενέσουσιν αυτήν». Αν κάθε μητέρα ήταν τύπος της Θεομήτωρος πριν ακόμα εκείνη γεννηθεί και εμφανιστεί στην ιστορία, πόσο περισσότερο αυτό ισχύει για κάθε μητέρα που ζει ύστερα από τη γέννηση και εμφάνιση της Θεοτόκου. Και αν οι μητέρες της προχριστιανικής εποχής, χωρίς να το ξέρουν, ατένιζαν την μορφή της Θεομήτωρος, πόσο περισσότερο οι χριστιανές μητέρες πρέπει να ατενίζουν στην εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας και να αναθέτουν σε αυτήν όλες τις ελπίδες τους, λέγοντας με θερμή πίστη: «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό τη σκέπη σου».
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Σύναξ του Ιακώβ είναι η πιο παλαιά και πιο χαρακτηριστική προφητική προεικόνηση της Θεοτόκου. Σε αυτήν ο προφήτης βλέπει μια υπερφυσική σκάλα που πατούσε στη γη και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ο δε Θεός στηριζόταν επάνω της, προφανώς για να κατέβει στη γη. Την ωραία αυτή προτύπωση ο ιερός Δαμασκηνός σχολιάζει ως εξής: «Ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλό του ακονίσει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του μια έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό, που πάνω της αναπαύεται ο Θεός που τον τύπο της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους.

της Εκκλησίας μπορεί κανείς εύκολα να αρχίσει να ανεβαίνει στον ουρανό. Οι Θεοτόκους και οι Άγιοι Άγγελοι που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στον ιερό χώρο της Εκκλησίας βοηθούν τους πιστούς στο ανέβασμά τους προς τον ουράνιο Πατέρα. Αρκεί κανείς να βρει τη σκάλα και να πατήσει το πρώτο σκαλί της.

Εκκλησία. Στο περιστατικό της κεωμένης και μη καταφλεγωμένης βάτου του Μωυσέως, είδε μια πρώτη προτύπωση του μεγάλου μυστηρίου του τόκου της Παρθένου Μαρίας. Όπως η βάτος φλεγόταν, αλλά δεν κεγόταν, έτσι και στην περίπτωση της Θεοτόκου, το πυρ της θεότητος δεν έκαψε την ιδύν της Παρθένου κατά την ενσάρκωση του Θεού. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είπε «Ου μη είδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Στην περίπτωση της Θεοτόκου βλέπουμε μια εντελώς νέα σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος συνάπτεται με τον Θεό

Ποσειδών στους ανθρώπους. Από την εποχή της Παρθένου, οι άνθρωποι μπορούν να συνδέονται με τον Θεό σε μία σχέση οικειώσεως και θεώσεως. Ο άνθρωπος μετέχει δια της πίστεως στη ζωή του Θεού και ο Θεός κοινωνεί με τον άνθρωπο δια της σωζούσης χάριτος και ενεργίας του. Το πυρ της θεότητος δεν κατακαίει πια τον άνθρωπο, αλλά τον φωτίζει, τον καθαρίζει και τον θεοποιεί. Μπροστά στο μυστήριο αυτό της Θείας Κοινωνίας, που το εκφράζει απόλυτα η συμμετοχή του πιστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, θαυμάζει. «Του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν, υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη».

Η Ορθόδοξη Ευσέβεια βρήκε προτυπώσεις και εικόνες της Θεοτόκου όχι μόνο σε πρόσωπα και πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε ιστορικά γεγονότα. Ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός είναι και η θαυματουργική διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης από τους Εβραίους. Δύο λεπτομέρειες του περιστατικού αυτού ενέπνευσαν αντίστοιχες προεικονίσεις της Θεοτόκου. Τότε τον βυθόν επέζευσεν αυρόχος Ισραήλ, νυν δε τον Χριστόν εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Και το ότι η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος. Το πρόσωπο της Παρθένου έχει τόση κεντρική σημασία στη ζωή των χριστιανών όση είχε για τους Εβραίους η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Η θαυματουργική διέλευση της Ερυθράς ήταν το αποφασιστικό γεγονός με το οποίο ο Θεός διαβεβαίωσε τον Ισραήλ για την αμετάκλητη απόφασή του να οδηγήσει τον λαό του στη γη της Επαγγελίας. Η Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που φανέρωσε την αμετάκλητη απόφαση του Θεού να οδηγήσει την ανθρωπότητα όπου είναι το πρώτερον. Όπως η Ερυθρά, έτσι και η Θεοτόκος είναι σημείον Θεού. Το καθένα έχει ένα μήνυμα. Η Ερυθρά ήταν ένας μεγάλος σταθμός στην πορεία των Εβραίων προς την πατρίδα. Η Θεοτόκος ήταν ο μεγάλος σταθμός στην πορεία της ανθρωπότητος προς την αιώνια πατρίδα. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα περνάει οπωσδήποτε από την Θεοτόκο. Η Παναγία είναι η διάβαση, το πέρασμα. Δεν μπορεί κανείς να περάσει την ερυθρά θάλασσα της ζωής παρά μόνο δια της Θεοτόκου. Χωρίς την Παναγία την οδηγήτρια δεν μπορεί

κανείς να φτάσει την αιωνία πατρίδα. Η Θεοτόκος δεν είναι μόνο κλίμαξ του ουρανού. Αποδεικνύεται ότι είναι και γέφυρα της αιωνιότητος, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών.

Στη σκηνή του μαρτυρίου και μέσα στα Άγια υπήρχε η χρυσή τράπεζα των άρτων και προθέσεως. Και εδώ η εκκλησία διείδε τον τύπο της Θεοτόκου. Η Θεομήτωρ ήταν η πραγματική Αγία Τράπεζα, διότι επάνω της ακούμπησε ο Θεός τον ουράνιο άρτο, τον εκ του ουρανού καταβάντα, τον Κύριο Ιησού. Η χρυσή τράπεζα της σκηνής εικόνιζε επί αιώνες τη μορφή της Θεοτόκου. Κάθε φορά που ιερείς και λαός ακουμπούσαν επάνω της τους άρτους της προθέσεως, οικέτευαν, χωρίς να το γνωρίζουν, για την προετοιμασία και την εμφάνιση της μοναδικής Αγίας Τράπεζας που θα δεχόταν των άρτων της ζωής. Η χρυσή τράπεζα της σκηνής κατασκευάστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα. Την Αγία Τράπεζα, την Θεοτόκο, κατασκεύαζε ο Θεός επί αιώνες. Η Εκκλησία, στο ναό και μέσα στο Ιερό Βήμα που εικονίζει τα Άγια της σκηνής του μαρτυρίου, έχει τοποθετήσει μόνιμα την Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία τελείται το Ιερό Μυστήριο του Άρτου και του Ίνου και όπου υπάρχει διαπαντός το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού. Κάθε φορά που οι πιστοί προσέρχονται στην Αγία Τράπεζα για να κοινωνήσουν, ας θυμούνται ευγνώμονα την έμψυχο τράπεζα του Θεού, τη Θεοτόκο, διότι χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαν ποτέ να απολαύσουν ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης.

του άνθρακους χρυσούν θυμιατήριον. Μέσα στο δεύτερο τμήμα της σκηνής του μαρτυρίου, που λεγόταν Άγια των Αγίων, υπήρχε ένα χρυσούν θυμιατήριον, μέσα στο οποίο, κατά την λατρεία, έβαζαν αναμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων μαζί με θυμίαμα που συμβόλιζε την προσευχή. Η εκκλησιαστική ευσέβεια και στο ιερό αυτό σκεύος της λατρείας είδε μια ακόμη προτύπωση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ήτο το χρυσούν θυμιατήριον όπου εκράτησεν αφλέκτος το πυρ της θεότητος. Η Θεοτόκος ήταν ο άνθρωπος της προσευχής. Από την πυρακτωμένη ύπαρξή της ανέβαινε συνεχώς προς τον ουρανό το ευωδιαστό θυμίαμα της προσευχής της. Πάντοτε η Παναγία προσήφιετο. Από τα παιδικά της χρόνια εις την προσευχήν έβρισκε τροφήν και αγαλίασιν. Ήταν η προσευχομένη μητέρα. Το ότι η Θεοτόκος ήταν άνθρωπος της προσευχής μαρτυρείται από το γεγονός ότι η Αγία μορφή της ταυτίστηκε τελικά με τη μορφή της δεωμένης ψυχής. Η λειτουργία της προσευχής δεν είναι ένα ξηρό μάθημα που μας διδάχθηκε. Είναι μια μυστική εμπειρία που μας παραδόθηκε από τον Κύριο, την Θεοτόκο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και η χριστιανική προσευχή, όπως μας την παρέδωσε η Εκκλησία, δεν είναι βατολογία, αλλά το θυμίαμα μιας ψυχής πυρακτωμένης από τη φωτιά της αγάπης και του θείου έρωτος. Είναι χαρακτηριστική η σχέση της προσευχής με την φωτιά. Με σβησμένα κάρβουνα δεν καίεται το θυμίαμα. Χωρίς τη φωτιά της αγάπης, προσευχή δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Μόνο όποιος αγαπά προσεύχεται. Και η προσευχή που γίνεται δεκτή από τον Θεό είναι εκείνη που προέρχεται από μία ύπαρξη πυρακτωμένη από την αγάπη και τον έρωτα του Θεού.

Κιβωτός της Διαθήκης είναι μία προτύπωση της Θεοτόκου που πολύ συχνά χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Σύμφωνα με τη βιβλική περιγραφή, η Κιβωτός ήταν ολόχρυση. Μέσα δε σε αυτή βρισκόταν η χρυσή στάμνος, η ράβδος του Ααρών που βλάστησε και οι δύο πλάκες του Δεκαλόγου. Επάνω δε από την Κιβωτό υπήρχαν δύο ολόχρυσα χερουβίμ που με τα απλωμένα φτερά τους αγκάλιαζαν και σκέπαζαν την Κιβωτό. Η Παναγία υπήρξε Κιβωτός διότι έφερε όχι τις δύο πλάκες του αρχαίου νόμου αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη και διότι την σκέπασε αυτό το Άγιο Πνεύμα. Η Παρθένος που ανατράφηκε μέσα στα Άγια των Αγίων κοντά στην Κιβωτό της Διαθήκης έγινε τελικά η ίδια έμψυχος Κιβωτός και Άγια Αγίων. Πρώτου Ευαγγελισμού τα σύμβολα αυτά την προτύπωναν και την προεικόνιζαν. Μετά τον Ευαγγελισμό τα σύμβολα αντικαταστάθηκαν από το πρόσωπό της. Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν, εκτός των άλλων, και μία περίοδος προτυπώσεων και συμβολισμών. Ήταν το αλφαβητάριο της ανθρωπότητος, γεμάτο ωραίες έγχρωμες εικόνες και σύμβολα για τα πεδία της Φρεσή, που βρίσκονταν ακόμη υποπαιδαγωγών, στις πρώτες τάξεις του σχολείου της ιστορίας και της σωτηρίας. Όταν όμως το Άγιον Πνεύμα επεσκίασε την Παρθένο, τότε άρχισε μια καινούρια παιδευτική περίοδος για τους ανθρώπους. Και την περίοδο αυτή τα αλφαβητάρια ήταν πια απειρχαιωμένα και η παιδαγωγή άχρηστη, αφού τα μαθήματα θα τα έκανε πια ο ίδιος ο διδάσκαλος ημών και καθηγητής Χριστός.

Θεοτοπό ημολογία. Εφάρα ο δύο η πρώτη. Του μκατροπίπου ασλό. Κύριο Ευθυνίου στυλ. Διάσε. Ιαννίου καν. Ραγή. Κνώδιο ίσης.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα.

0: τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Περιοχή Καριών, πρωτεύουσα Αγίου Όρους. Ναός Πρωτάτο. Η θαυμαστή ιστορία της εικόνας της Παναγίας, άξιον εστί.

λαός, ο οποίος έκανε απόλυτη υπακοή στο γέροντά του. Συνήθεια του γέροντα ήταν να πηγαίνει κάθε Σάββατο στην Αγρυπνία των Καριών, στο ναό του Πρωτάτου. Είπε λοιπόν στον Ευλαβέστατο υποτακτικό του: «Παιδί μου, εγώ πηγαίνω στην Αγρυπνία και εσύ κάνε τον κανόνα σου και τον όρθρο, όπως τον κάνουμε». Ήταν το έτος 980 μετά Χριστόν, στα χρόνια της βασιλείας του αυτοκράτορα του Βυζαντίου βασιλείου του δεύτερου, του Πορφυρογέννητου, Ιού Λέοντος του Σοφού. Τότε παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με το σχήμα μοναχού άγνωστου στο Άγιον Όρος και ζήτησε φιλοξενία. Όσιος υποτακτικός, με αδελφική ευχαρίστηση, τον δέχτηκε και του πρόσφερε την ασκητική του φιλοξενία, η οποία ήταν πάντα αβραμιαία ό,τι είχε στο κελί. Η φτώχεια στο κελί ήταν μεγάλη, αλλά ο Κύριος πάντα μυστικά τα οικονομούσε και έστελνε ό,τι χρειαζόταν. Ο αληθινός ασκητής ζει την εσχάτη φτωχία.

Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία, τον όρθρο. Συνήθεια δε είναι να ψάλλεται μετά την ενάτην όταν δεν είναι δοξολογούμενος Άγιος και το άξιο νεστή, ενωμένο μετά της τιμιωτέρας. Δια το θαύμα, όπου οικολούθησε κατά το αγιώνυμο όρος Άθο, εν τίνη κελίο του Παντοκράτορος, εις τούτο γάρ φανείς ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, έψαλε αυτό έμπροσθεν της εικόνος της Θεομήτωρος. Όταν έφτασαν σε ένα ξενό μονάχος, άρχισε να ψάλλει όχι τη τιμιωτέραν κατά τη τάξη, αλλά ένα ξένο, άγνωστο και πρωτάκουστο ύμνο εγκομιαστικό στην Παναγία. Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αεμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Στο τέλος, ο φιλοξενούμενος μοναχός πρόσθεσε το γνωστό ύμνο του Αγίου Κοσμά, επισκόπου Μαϊουμά. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως τόκο σε μεγαλήμενε.

Έδωκεν ο Θεός το Μωυσή τας δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένα στο δακτύλο του Θεού, γεγραμμένη με το Πνεύμα το Άγιον. Και αλλού, και το δάκτυλον του Θεού το Πνεύμα το Άγιον φανερώνει, καθώς είπεν ο Κύριος, είδε εγώ εν δακτύλο Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια. Όθεν ένα είναι να υπεί τεινάς δάκτυλον Θεού και Πνεύμα Θεού. Οξα.

Όταν ο Όσιος Υποτακτικός εξέμαθε τον αγγελόψαλτο θεομετωρικό ύμνο «Άξιον εστίν», ο μοναχός του είπε: «Ούτω πρέπει του λοιπού να ψάλλεται», και έγινε άφαντος. Ήταν ο απεσταλμένος του Θεού Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος απεστάλλει εξ ουρανού για να τιμήσει ένα φτωχό υποτακτικό με υπακοή και οσιακό βίο. Στον υποτακτικό άρεσε πολύ αυτός ο ύμνος, τον οποίο έψαλε μέχρι το πρωί, γιατί του έφερνε ψυχική αγαλίαση, του έφερνε την καρδία ώστε με ακόρεστη τη διάνοια να τον επαναλαμβάνει. Όταν επέστρεψε ο γέροντας από την Αγρυπνία, έκπληκτος και διαπορών, άκουε από μακριά τον υποτακτικό του να ψάλλει τον γλυκύτατο και μελωδικότατον ύμνο του Αρχαγγέλου σε ήχο δεύτερο, του οποίου τα λόγια και η μελωδία του ήσαν άγνωστα και πρωτάκουστα. Όταν πληροφορήθηκε όλα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις καριές και ανάγγειλε στους γέροντες το θαύμα. Τότε άρχισαν και οι κοδωνοκρουσίες το πρωτάτο. Μεταφέρανε τη θεοχάρακτη πλάκα στις καριές και αργότερα την έστειλαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από όπου και χάθηκε. Κάποιο καιρό, τον 10ο αιώνα, μεταφέρθηκε η Αγία Εικόνα στο Ναό του Πρωτάτου και τοποθετήθηκε στον αρχιερατικό θρόνο του, συνθρόνου, όπου μέχρι σήμερα εκεί είναι θρονιασμένη. Ο Όσιος Υποτακτικός, ο ταπεινός στη καρδία, με την αποστολική ζωή, η οποία απαρτίζεται από πίστη και ακτιμοσύνη και αγάπη, χαιρόταν που αξιώθηκε να συνομιλεί με τον γέροντα Γαβριήλ και να χρηματίσει μαθητής του. Γι' αυτό και ο Θεός τον τίμησε με οσιακό θάνατο. Από τότε το κελί ονομάστηκε Άξιον Εστίν και ο λάκκος στον οποίον υπάρχει το κελί ονομάστηκε Άδιν, δηλαδή Ψάλιν.

Έτσι καταγράφει το θαύμα αυτό ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραφείμ για πρώτη φορά πριν από 250 χρόνια περίπου, όπου βρίσκουμε το ιστορικό γεγραμμένο κατά πλάτος το πρωτάτο στη βιβλιοθήκη του γνωστού κελιού και στο μεγάλο συνεξαριστή τυπωμένο. Κάθε Δευτέρα της διακαινήσιμης εβδομάδας λιτανεύεται η ιερή και θαυμαστή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν στις Καριές προς αγιασμό των κελιών περιφέρειας Καριών, των κελιωτών αυτών όλων των μοναχών του Αγίου Όρους και όλου του κόσμου, όπου της γίνεται υποδοχή πανηγυρική από τα αντιπροσωπεία με τα προσφοράς της λιτανεύουσιν άρτου Όων Τύρου Λευκού Ίνου. Σήμερα μόνο σε μερικά αντιπροσωπεία γίνεται αυτό. Άλλοτε, ύστερα από την επιστροφή της θαυματουργής εικόνας στο πρωτάτο, παρετίθεντο και τράπεζα. Για πρώτη φορά έγινε έξοδος της ιερής εικόνας από το ναό του πρωτάτου στη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου 1985 με το πολεμικό Ιέραξ και με συνοδεία όλης της ιερής κοινότητας του Άθο, με επικεφαλής τον πρωτοεπιστάτη Γέροντα Πρόδρομο, για τον εορτασμό των 2.300 χρόνων από τις κτίσεως της Θεσσαλονίκης και της εορτής του Πολιούχου του Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με την κρατούσα παλαιότατη παράδοση του συνεορτασμού στη Θεσσαλονίκη. Η επαναφορά της στο Άγιον Όρος πραγματοποιήθηκε την 3η Νοεμβρίου 1985 πάλι με το ίδιο τορπικό.

και λιτανία της θαυματουργής και αγίας εικόνας αξιονεστήν, κατηθέν πάσα, ώστε οι βρισκόμενοι στην κήτη των καϊόπημων των γυρωτιών να συναντρίονται όλοι τον όρτο του. Άλλοι με σαλούθουν το έτσι ως ταινία μευλία, σαν να κυφίονται στη Θεότορα, αν δεν νόντρα με παβρικό των μεν βόματα που σάρθα και η Μαρία Ιφλουζαρού να φιλόνται όλοι οι βρισκόμεστάνια. Αντί παρούς και άξιο παλών ο παρ, πήγα βουν τέμο πέλης χιμπο, πήγα τσιόνις, όταν γες κορπίκταν τι είναι συνειλάνευαν όλοι αδελφοί. Στέι, εσέ γυσιάτε να χειώσει γαν, και μόνο έκλειτο να και φτάν και δεν βγήκα προεπαντήσου εν η εικόνα. Δεν υποδέχτηκαν δύο αγίου ορούς, δεν φιλήψει τους γάνοντες κατά συνήθεια. Έβεν τον αγίλο μνή, αλεφάγους και νόπτας όμασαν σαν τον φιλού κατηγόρη φαϊσέ και ψήτη λιτανίας άλλωσαν, αλλά ομόφθες πράγμα. Κατά το απογεύμα ενώ του είπουν, ήταν κακά κακόδης ροχή, άλλαζε σαν βο. Η δεσιά δεν αφού σηκώ κάπου.

πόλεως, κυρίως νύφων, που βρισκόταν τότε στη Μονή Διονυσίου και άκουσε αυτά, οργίστηκε για την αγνωσία και απήθεια εκείνων των μοναχών και τους έδωσε βαρύ κανόνα και επιτίμιο, αφού τους είπε και τούτο το παράδειγμα. Αν οι μαθητές του κοινοβιάρχου Θεοδοσίου αμάρτησαν πολύ και έγιναν έτοιμοι να αφανιστεί όλο το σιτάρι του μοναστηριού, γιατί καταφρόνησαν το λόγο του γεροντά τους και παρέβηκαν αυτόν, πόσο μάλλον εσείς, αδελφοί, πολύ αμαρτήσατε γιατί παραβήκατε τόσων και τόσων Άγιων Πατέρων νομοθεσίαν και παράδοσιν. Γι' αυτό, για την παράβασή σας, ιδού που σας έφτασε η οργή της Θεοτόκου, και όχι μόνο εχάσατε την κυβέρνηση του σπιτιού σας, αλλά και τις κατάρες των πατέρων εκείνων που κατακρίνατε, τραβήξατε στα κεφάλια σας λοιπόν για να επανορθώσετε το σφάλμα σας αυτό να κάνετε. Κατά τον ερχόμενο χρόνο πάρετε διακονία φαγητών και πιωτών από το μοναστήρι και φιλέψατε τους λιτανεύοντας κατά τη συνήθεια και αναπαύσατε τους και να ζητήσετε συγχώρηση από όλους και στο εξής προσέχετε και να μην ξανακάνετε κάτι τέτοιο. Φουτέρισα την αντί του παριάρχη, οι παράτες, και αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ήσαν στη γη, αφού ή

0: ελευθερία.
1: Η κυβερνήτης των θαλασσών. Στο κελί του τιμίου προδρόμου, Φουρνά, ζούσε ένας ευλαβέστατος γέροντας με το όνομα Μελέτιος από τη Μυτιλίνη. Για πολλά χρόνια υπήρξε διακονητής στον πάνσεπτο και καθεδρικό ναό του Πρωτάτου της Κήτης των Καριών. Στο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στο ναό της Παναγίας, άφησε εποχή με τη δεξιοτεχνία του στην κρούση των καμπανών.

ήταν έξοχος καμπανάρης. Κάποτε ο γέροντας Μελέτιος ταξίδευε με βάρκα από το Άγιον Όρο στη Θάσο με δύο λαϊκούς. Στο ταξίδι τους συνάντησαν στο πέλαγος σφοδρή θαλασσοταραχή. Ο γέροντας, χωρίς να το αντιληφθεί, βρέθηκε στο νερό να θαλασσοδέρνεται. Κάποια στιγμή πιάστηκε από τη βάρκα, αλλά τα κύματα που τον χτυπούσαν άγρια τον παρέσυραν πάλι στην αγκαλιά τους. Κάθε φορά που πιανόταν από τη βάρκα, υπήρχε ο κίνδυνος να αναποδογυρίσει και να βρεθούν όλοι στο πέλαγος. Οι λαϊκοί έκαναν κάθε προσπάθεια για να τον σύρουν μέσα στη βάρκα. Τα κύματα, σαν πελώρια πλοκάμια θαλασσινού θηρίου, τον άρπαζαν και τον οδηγούσαν στο θάνατο. Οι συνταξιδιώτες του, με μια θλίψη στη φωνή, του είπαν: «Γέροντα, βλέπεις και μόνος σου πως δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Θα πνιγούμε όλοι». Ο γέροντας Μελέτιος είχε συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του και αγωνιζόταν μόνος του με τα κύματα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κουράστηκε. Τότε θυμήθηκε την κυρά του, την Παναγία του Άξιον Εστίν, την οποία υπηρετούσε πιστά μια ολόκληρη ζωή. Με τις λίγες δυνάμεις που του είχαν απομείνει, μπόρεσε και φώναξε: «Παναγιά μου, τόσα χρόνια σε υπηρέτησα ο αμαρτωλός. Δεν βρέθηκα κι εγώ, ο ταπεινός υπηρέτης σου, μια στιγμή με ευλάβεια και καθαρότητα να εισακούστηκα. Σώσε με τώρα κι εσύ αυτή τη στιγμή που χάνομαι». Η προσευχή του είχε πολύ πόνο, σαν το κελάιδημα της μοναχικής τριγώνας, ώστε να φτάσει στον ένδοξο ουράνιο θρόνο της φιλανθρωπινής και πολυεύσπλαχνης Παναγίας. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς και πότε βρέθηκε πάνω στη βάρκα. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ταπεινώνεται. Σταμάτησε τα μουγκριτά, γαλήνεψε και έφτασαν αίσια όλοι στον προορισμό τους. Οι θασιώτες θαύμασαν την πίστη του γέροντα Μελετίου, μα πιο πολύ την παντοδυναμία της Παναγίας που έχει κοντά στον Υιό της. Γι' αυτό με όλη τους την καρδιά δόξασαν τον Κύριο και την Αγιόπρωτη Μητέρα του Θεοτόκο, που τους έσωσαν εκ βυθού θανάτου.

Γέρον Γιάννης ο Αρχαίος. Μόνον ο Κύριος και η Παναγία γνωρίζουν το μέγεθος του πνευματικού πλούτου που κρύβει ο Άθωνας και πόση κρύπτη οι Άγιοι τον κατοικούν. Η μυστική ακτινοβολία της χάρης του Θεού που σηκώνει στους παλαιούς και νέους Αγίους στα ιερά θεομητοροβάδιστα σκηνώματα ποτέ δεν σταμάτησε. Όλοι εκείνοι που εσφράνθηκαν την οσμή ευωδίας του Αγίου Όρους δέχτηκαν και κάποια αλλίωση και εξήνθησαν σαν εύωσμα κρίνα ή ταπεινά άνθη. Ένας τέτοιος ταπεινός αγιορείτης ήταν και ο γέρο Γιάννης που έμενε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Δεν ήταν ιερομόναχος, ούτε μοναχός. Ήταν ένας απλούστατος λαϊκός, ένας άδολος άνθρωπος του Νέου Ισραήλ που και αυτός δέχθηκε τη χάρη της Παναγίας άξιον εστίν. Αυτή τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου την εσπαζόταν καθημερινά και την υμνολογούσε με το δικό του τρόπο. Χρόνια συγκάτοικος και γείτονας της Παναγίας στις Καριές, συνομιλούσε μαζί της. Γι' αυτό και τον τίμησε με θεία οπτασία και άλλα